0: Κύριε Λάς της αμαρτής, ημών δέσποτας και χώρης ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενίας ημών, ένεγε το ονόματός σου, Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνα μην. Πάτηρ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο οδός ημίν σήμερα και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφή ημίν της οφειλέτης ημών. Και μη εν έγκυς ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσε Κύριε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Νίκες βασιλεύς και το βαρβάρο δωρούνος και το σώφυλά του για τους αυγούς του πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, εξωθήσε το Σταυρό Εκκλησίου στη επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφερε δυνάμεις που στους βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά τον πολεμία της συμμαχίαν έχει τη συνόπλην ειρήνης έτων τρόπων. Και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνα μην. Προστασία φοβεράτε κατέσχεται μη παρήλης αγρήτες και εσείς ημών πανίμ και Θεοτόκη. Στήριξε τον δόξο πολιτεία, σώζουσε και έλεγε βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανός με την νίκη, διότι έτυχε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ηλαιό σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ανησία σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ανησία σου. Κύριε, τι επιθέτει σε θλιβοντέ μου, πολύ επανίσθητα και μια πολύ λέω στην ψυχή μου και σου κυρία αυτόν τον Θεό αυτού. Σύνδε κύριε αντιλήπτυρ, μη δόξα μου και ψώ την κεφαλή μου. Φωνή προσκύνω με τι έκρυψε και πού τους έμεξε όλους αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνος, εξηγέφθη μου και κύριος αντιλήψη τέμ. Πού φοβηθήσω μου μου για λαό τον τύπο συνηθισμένο μου. Ανάστα κύριε σώσον ο Θεός μου, της υπάτεξες πάντως εκτρώνοντας μου ματέως όλας αμαρτωλός συνέτρεψες. Του Κυρίου Ισοτηρία και επιτελώς ευλογίας, εγώ κοιμήθηκε μου εξηγέφθη μου και κύριος αντιλήψη τέμ. Κύριε, μη τα θυμώσω, ελέξω με δέτη οργής που εδέχνουν, τα βέλησε να πάγει σαν και επιστήριξε τη μέτρη τη χείρα σου. Που και στην ίση, της αρκή μου, όπως όλη της οργής σου και στην ειρήνη της οσχέτης μου, όπως όχι μου να πιώνω, ότι αν μην πειρώ την κεφαλή μου, εσύ φορτίο βαρύ, βαρύ σαν που με προσώρησα και σάψα να μόνο πες μου, όπως όχι σαν χριστίνης μου. Με ταλαιπώρησε κατ' εκάφνη ως τέλος όλη την ημέρα και τροπάζω να προβώνω. Ότι εψώνει δύσουν με ευμάτη, που και στην ίση, της αρκή μου. Εκακώθηκε ταπεινώθος όλο ο λόγος.

0: Ότι επισή, Κύριε, επισή, εσείς ακούσε, Κύριε Θεός, ότι είπον με που τυπικαρώσει με κρύμπη της αληθινή πόρτα μου που με μεγαλογμόνιζε. Ότι εγώ εις μάστηκα σε έτοιμος και ελγιδόμενο που έμως τη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και την ερημίσω πέρα της αμαρτίας μου, η δε εκτρίμη ζώση και κρατέντε περμέ και επιθύσε μου σύντης με αδίκους. Η ανταποδός μου και κάθε αγαθό να ελέγαλω όμπη και οτιδήποτε αγαπησύνη. Μην καταλήξεις με Κύριε Θεός, μη αποστήσα απέρνου πρόσκληση στη βοήθεια, άρα Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλήξεις με Κύριε Θεός, μη αποστήσα απέρνου πρόσκληση στη βοήθεια, άρα Κύριε της σωτηρίας μου. Θεός ο Θεός μου προσεωρθρίζω, δίψε εσύ ψυχή μου προς αυτός της άλλης παγινή μου και αβάδη και ανήλη. Ούτως εν το Αγίο Όφησε του δίδει τη γραμμή σου και τη δόξα σου, ότι χρήσουν το λόγο σου περί ζωάς τα χείλη μου και μέσα σας. Ούτως ευλογήσε τη ζωή μου και το όνομα της αρώτας χείρας μου. Ως εξτάτης και ποιότης εμπιστή ψυχή μου και χίλια γαλιάσια μέσα στο στόμα μου. Γέννη ημών εγώ σου επί της στρομνής με της όρσης εμελέτημη σε, ότι εγγενείς βοηθός μου και τη σκέπη του τυρίου σου γαλιάσια μου. Εκουλήθη ψυχή μου πίσω μου δε αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτνε ζήτησε την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθούς της χείρας ροφές πληρήτης αλοκά κομιάσονται. Ο δε βασιλεύς ευρωθείς το Θεό, επενευθείστε πάσο νύμουν αυτό, τον εφράγει στόμα αλλού τον άδικα. Ε τη όρσε μελέτων εσέ του γενή βοηθός μου και της σκέπη του κυρίου σου γελιά σου. Εκουλείς ψυχή μου που σου μου δε αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη καινή και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησου, Κύριε ελέησου, Κύριε ελέησου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη καινή και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου μέρασε και έκαρξε και νυχτή εναντίον σε ελφέτων, ο οποίος προσευχή μου πριν δούσε τη δέησή μου. Ότι επίση κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίσει με το καταγνώμη τη λάκων, η γεννήθεν σε άνθρωπο σοβίτη σε νεκρή ελεύθερο. Ο σύ τραυματή καθένα τη ετάφρα μου και μη σε έδειξε αυτή πληστηρό απόσυσα. Έθε το μελά κατά δάτη σκοτεινή και σκιά θανάτου. Το με του θυμό του κόσμου χωρισμού σε επίγεση βεβαίω. Για μάτια στου γνωστού μα το μέχρι το μη δέγγι αυτή. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενο, φαρμένο στε. Θέλω να δω το χείο σου. Ετέκραξα προς σε Κύριε όλη τη γυνά, διεπέτασα προς σε τα ασκήρα μου. Μη τις δεκρής ποιείς θαυμάσαι, ή ατρία μαστείς και ξομολογήσου ντέσαι. Μη διηγήσει ότι ετήσε το τάφο του έλεος και την αλήθειά σου ότι απολία. Μη γνωστείς το σκότα θαυμάσαι άσου και δικαιοσύνη σου αγή πληρισμένη. Καλό προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή προφθάσισε. Για να την Κύριε από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού. Το πώ είμαι εγώ και εν κόψε εκνό, το δόζω που σαντίζω το αρνό του ξυπουρίδι. Επί με δίρθω την οργία σου, με δυρισμένο και τώρα ξάμε, πίπλο άμα σε υδρό, και την ημέρα περάσει πριν άμα. Εμάξε από την φίλη και πλησίω και του γνωστού από τα λεπτορία. Κύριο Θεό, σε τη ρίδα μέρα σε τέχνη σε κοινική εναντίο σου. Σε ελθέτω να πιω σου προσευχή μου πριν προ τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάτα εντό με το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάσα ανταποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα ανομία, τον αιώνα μου πάσα ζώα, του λουτρού μου φθορά τη ζωή, το στεφανού μου στην αμέα επιτριμή. Τον ευηλόντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστή στο σαϊτού ημεώτη σου. Ποιόν ρημοσύνα σου ετήρου και κλίμα πάσα ελεπιμένη. Εγνώρισα σου δώσα αυτού το Μωυσή τη Ισή, ρε τα θελήματα αυτού. Εκτήρ μου και λέει μου ο κύριο Μακρόθυμο και πολύ ελουσού και στέλο οργιστή τη δέση στην αιώνα μου νύ. Ούκα τη ανομία Σιμών επίση νυμή μου δέκα τη αμαρτία Σιμών ανταπέδω και νυμή. Ό,τι κατ' ο ύψο του ουρανού που τη γη σε κρατούσε κύριο του έλου αυτού και του φοβουμένου αυτό. Καθώ σου να πέτσουν να του λέω πολισμό δε μάκρα φωμό τη ανομία Σιμών, καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε κύριο του ουρανού αυτό, ότι αυτό έδωσε το πλάσμα ημών εμνήσε του κούψε άνθρωπο ο συγχώρητο η μέρα αυτή ω Θεά στα βρω τη εξαρτή. Ότι πνεύμα δίθεν αυτού του υπάρχει και πνεύμα σε τον τόπο αυτού. Το δέλο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα επί του φοβουμένου αυτού και η δικαιοσύνη αυτού επιείζει όλη τη φυλά διαθήκην αυτού και με μνημένη στο δηλώνα αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριε σε του ουρανού ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιότητα στο λόγο αυτού, του ακούσει φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, η ποιότητα στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντή τόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Επαντή τόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάξου τις προσευχές με νότι τη δέση μου, θα ηλυθεί εισάξου με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δόξου, ότι δικαιωθεί στον όποιο σου παζόν. Ότι κατεδίωξε προ την ψυχή μου, η ταπείνωση ενισχύει τη ζωή μου, η κάθε σένα σκοτεινή ω μικρού αιώνα και η κηδεία σε επιμένει το πνεύμα μου, είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί σήμερα να αρχίσουμε να μελέτη σε μπα έρη σου που είμαστε χειρό σε μελέτη. Διαπέτασα προ έτα σχήρα την ψυχή μου ω γέννη γλώσσα. Αρχή άκουσα μου, κύριε, ξέρει και τη πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και μειωθήσουμε τι καταγάνωσε μα λάθη. Ακουστό ποιησό μου το πρωί τελώ ότι επισύλπησε. Γνώρισό μου, κύριε, όταν μου πορεύσουν, προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφερε. Δίδαξό μου, το ποιήν, το θέλημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Για τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει την ψυχή μου και το ελέσου και ολοκλήρωσε ο εχθρό μου. Και απολύσει πάντα τη λίγο τη ψυχή του γόντολου σου ευνή. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύ και αΐ και στους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμενη, προπαίδεις άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμενη, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμενη, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και του φιλόχριστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστων

εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια.

0: Εξομολογήστε το Κύριο και αγαθός από τους αιώνα το έλος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντοτε έθνετε προσάνετε το όνομα του Κυρίου ημίν άμεν αυτού. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίω γέννητο αύτη και σταυμάς και ενοφθαλμισίμω. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Θείας πίστεως τη γεωργία εν εούργης άδωτον καρδίας. Κατασπήρας την του λόγου επίγνωσιν και λαμβρυθείς μαρτυρίου της θύμας

0: Και πνεύματι,
1: Θείας Χριστέως Γεωργίας, ενεόργησαν πρώτων καρδίας, κατασπήρας και του λόγου επίγνωση
0: και λαπρυθείς μαρτυρίας.

και νύχια η φύση σε όνε των αιώνων αμήν. Ράβα δυνάμεως και κτημένη των σταυρών του Υιού σου Θεοτόκου.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων. Επί σοι Κύριε ήλπισα μη και τη σκληθήνη των αιώνων του δικαιοσύνη σου ρίσαι και εξαιρούμε. Κλείνον πρόσμα το όσο τη σώσον, γεννούμε θεόνυφερα και στην Χριστόφορο, πυρών που σώσον. Ότι στερέω μάμα και καταφυγή μου, ο Θεό μου ρίσαι, εκχυρό ομορφό, εκχυρό παρανομούντο και αδικούντο. Επί σοι και υπομονή μου, Κύριε, Κύριε η ελπή, εκ νεότητο ορμοποσέ, επεστερήθην από γαστρώσω, κυρίες μητρός μου, σύ μου είσαι και πασχίσαι εσύ, ύμνη σύ μου διαπαντός, ως η τέρας εγενήθην εμπολής και εσύ, βοηθός μου κρατός, πληρωθεί το Χριστό μου ενέσεις, από συμνήσω την δόξα, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπει άνθρωπος, μη απορρίψεις μη σκερό του γύρου, εν το εκλείπτην την ισχύνη μη εγκαταλήφθη, ο δίπον η εκτρήμα εμή, και οι φυλάσσοντες στην ψυχή μου εμβουλεύσαντες και καυτολεύοντες ο Θεός, εγκατέλειπεν αυτόν τα καδιώξε που καταλάβετε τον οποίο πιέσκει με λόγου. Ο Θεό μου, μη μακρύνει από τον Θεό μου, ει την βοήθεια άλλων πρόσχε, εσχυνθήτουσαν και εκλειπέτουσαν, ή εν διαβάλλουν στην ψυχή μου, περιβαλέσθουσαν εσχήν και εντροπήν, ή ζητούντε τα κακά μου. Εγώ δε, διαπαντό ελπιό έπεσε και προστήσω, επί πάσαν την ένεση του στόμου, αναγγελεί την δικαιοσύνη του όλη την ημέρα τη σωτηρία του, ότι ου και έβγαινε γραμματεία. Εισελέψουμε εν δυναστεία, Κύριε, Κύριε, μνηστήσουμε της δικαιοσύνης σου μόνο. Ο Θεός μου, πάει διδαξάζουμε την όντητό μου και μέχρι του νύν απαγγελότητα ορμάσια σου. Και ως γύρος και πρεσβεί ο Θεός μου, μη εγκαταλείπεις με και ως αν απαγγείλω τον βραχίον άσου τη γενναία πάση τη αρχομένη, την δυναστεία σου και την δικαιοσύνη σου, ο Θεός έως τον εξίστη, α, επί εσάς με μεγαλεία, ο Θεός τι σώμιο όσα σε διεξάγουν πλήψει, πολλά στο κακά και τι θρέψει, εζωοποιεί άσμα και εκ των αβίσκων τη γη ανηρεγγέλη. Επλεώνα σε το με την μεγαλοσύνη και επιστρέψει παρικάλε άσμα και εκ των αβίσκων τη γη πάλι να ανηρεγγέλη. Και γάρι εγώ εξομολογήσω μέσα στην λαϊ σκύρη. Εν σκέβηση ψαλμού την αλήθειά σου, θεό ψαλό είναι του θάρα. Ο άγιο του Ισραήλ αγαλιάσου με τα χείλη. Όταν ψάλωσε και η ψυχή μου είναι αντιπρόσωπη, έτειδε και η γλώσσα όλη την ημέρα μελετήσει την δικαιοσύνη σου, όταν εσχενθώσει και εντραπώσει, οι ζητούντες τα κακά μου. Ο Θεός, το χρήμα σου, βασιλείδος, και την δικαιοσύνη στο Υιό του Βασιλείου, κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και του φτωχού σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρια, ειρήνη το λαό και η γονή δικαιοσύνη. Κρίνει του φτωχού του λαού και σώσει του ιού των πενήθη και ταπεινώσει από φάντα και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνη για να άγγινο. Καταβίσεται ω ιετό επί κόπων και ω εισταγών, ιστάδουσε από την γη, ανατελείεντε ημέρε από τη δικαιοσύνη και πλήθη ειρήνη. Έω σου αντανερεθεί η σελήνη που κατακυριεύσει από θαλάσσια έω θαλάσσια από ποταμών, έω περάτων τη οικουμένη ενώπιον αυτού. Προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού φούν λύθους. Βασιλείς Χαρσής και νήσι δώρα προς ίσους. Βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προς άγνους. Και προσκυνήσουν αυτό πάντα σε βασιλείς τη γη. Πάντα τα έθνη δουλεύσουν και ο θεαρίσεται φτωχών εκ δυνάσεων που παίρνεται. Ο ούχη υπήρχε βοηθός. Φύσεται φτωχού και παίρνει και ψυχά σπινή του μισός. Εκτόπου και εξαδικία λυτρώσετο. Και α ψυχά αυτόν και έντιμον το όνομα του ενώπιον και ζήσετε. Και δοθήσετε αυτό επ' του χρυσίου, τη αραβία και προσεύχουν οι περί αυτού διαπαντό. Όλη την ημέρα να ευλογήσουμε τον έσχη, στήριγμα και γη πάκρων των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των λίγων των καρπόσων που και εξαντήσουν εκ πόλου ω η πόρτα τη γη. Έσχε το όνομα αυτού, ευλογημένον ει ο αιώνα, πρώτου ηλίου. Διαμένει το όνομα αυτού και αν ευλογηθήσουν εν αυτό, πάση επιλέ τη γη πάντα τα έθνη, μακαριούσουν τον ευλογητό κύριο του Θεό του Ισραήλ. Ο οποίον θαυμάσια μόνο και ευλογημένο το όνομα τη δόξη αυτού στον αιώνα και στον αιώνα του. Και πληρωθήσετε τη δόξη αυτού, πάσα η γέννητη, γέννητη, δόξα πατρί και η όρη και η διεθνέμενη.
1: Και νίκη αίω και στου αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα.
0: Και νύν και αεί και στους αιώνας, μεν όσο αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της εχθές και καρδιά μου, δε παραμικρώνεις αλέξας εν υπόδες παρολίγων της εκείθτε διαβήματά μου, ότι εζήλωσε επί της ανώμης ειρήνη να μαρτωλών θερών, που και έστειν ανάνεψη σαν το θανάτου αυτών, και στερέωμε εν τιμάστην αυτών, εν κόπης ανθρώπων ούχηση, και μετά ανθρώπων ούμαστε υποτίσουν, δια τούτου, εκράτησαν αυτούς η υπερηφανία αυτών εστέλους περιβάλλοντος, αδικίαν και ασέβηλε τον εξελέψει τους εξθέατους σε ειδική αυτών, δίλθουσαν εις διάθεσαν καρδίες, διανοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικία εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών δίλθεν και θυσκής. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μεν τάφο και η μέρη πλήρης ευρεθήσουν δεν αυτοίς και είπουν πώς έβγουν ο Θεός και οι έστε γνώσεις εν το υψής του, ιδού ότι οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχουν πλούτου και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσε την καρδία μου και εν υψάμενη να θώει στα σκύρια μου και γενόμην με μαστιγουμένου όλη την ημέρα το έλεγχός μου στις πρωίες και έλεγε, διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των αιώνων σου τα συνθέτει και υπέβαλε το γνώνα του φόκος στην ενωπιόν μου σου εισέλθει στο εγγεστήριο του Θεού και συνόησε τα έσκατα αυτών πλην δια της βελαιότητας έφτρακτης κατά κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήν πώς εγένονται οι σερήμες εξάπτυνα εξέλιχον από όλων του δια την ανομία αυτών ουσί εν ύπνον εξεγερωμένο Κύριε την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσει ότι εξεκάφθη η καρδία μου και είναι φρή μου ιδιώτησα καγώ εξουδενωμένος κι ούτε έβνη κτηνώδησε γεννήθων παρασύ καγώ διαπαντός με τα σου εκράτησες τις χειρώσεις δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδήγησά μου και με τα δόξης προσελάβουν τι γαρμή υπάρχει εν το ουρανό και παρασουτή η θέληση επί της γης εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξα ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός της τελώνα ή του ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται εξ ολόθρωσης πάντα τον πορνεύοντα από σου εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθώνεστε τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου το εξεγγείλεται πάσα στα σενέσου εν τες πύλες τη γατρώσιο γενατί ο Θεός από σου εστέλου οργίστε θυμό σου του πρόβατα νομίσου μνήστηκε τη συναγωγή σου εις εκτήσου απαρχής ελυτρώσου ράβδον κληρονομία σου όρος σιών τούτου ο κατεστήνουσε σε αυτό έπαρνε τα σκύρα σου επί της υπερηφανίας αυτών εις θέλους πως επονηρεύσε το εχθρός εν το γης και εν εκαυχήσουν το ημισούντισε εν μέσω της εορτής σου έφυγε τα σημεία αυτών σημεία και ουπέγνωσαν πως εις την έξω δεν υπεράνω ως εν τριμό ξύλων αξίνης εξέπεψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό εν πελέγηκε αλλά ξεφτηρίο κατέραξαν αυτή εν επίρρησαν εν πυρή το αγιαστήριό σου εις την γη ευεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου είπον εν την καρδία αυτών εις συγγένεια αυτών επί το αυτό δεύτε και καταπαύσουν εν πάσας τες εορτάς του Θεού από τη γη τα σημεία αυτών εν κύρων που και έστε έτε προφήτης και ημάχουν γνώση θέλη και ως πότε ο Θεός ον ιδίου εχθρός παροξενεί υπεραντίου στο όνομά σου ως τέλος για να τι αποστρέφεις την χείρα σου και την δεξιά σου εκ μέσου του κόλπου σου ως τέλος ο δε Θεός βασιλεύσιμος προαιώνα εργάστατο σωτηρίαν εν μέσου της γης σύ εκρατέωσε συν τη δυνάμωση των θάλασσα σύ συνέτρεψε στις κεφαλάς των δραπώνων του πίδεχους σύ συνέφλασε στην κεφαλήν του δράκοντα έδωκε σε αυτόν δρόμο λαΐστα σε θείωξη σύ διέριξε σπηγά στο θυμάμαι σύ εξήρανας ποταμού σε θάμα σύ εστίνη η μέρα και σύ εστίνη η νύχη σύ κατερτήσω φάφσα και ήλιο σύ επίησες πάντα τα ωραία της γης θέρος και αίαρ σύ έπλασες αυτά μνήστη τάφη εχθρός τον είδησε τον Κύριον και λαός άφρονο παρόξενε το όνομά μη παραδώστε τη ρίση ψυχήν εξομολογουμένης των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθεις θέλος επίβλεψε εις την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι σκοτισμένοι της γης οίκονα νομιών μη αποστραφείτε και ταπεινωμένος και κατεστημένος το φως και πένισε ενέσωσε το όνομά σου ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκη σου μνήστηκε των ονειδισμών σου των υπό το άφρονο σου όλη την ημέρα μη επιλάθηκε σκονής των νικητών η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπλοντός δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύμα.
1: Και νίκαια ή και σώνας του Νεού να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύμα.
0: Και νίκαια ή και σώνας του εξομολογησό με θάση, ο Θεός εξομολογησό με θάση και επικαλεσό με το όνομά σου. Διηγήσουμε πάντα τα πραγμάσια σου όταν λάβω θεών εγώ ευθύτητα σε κρινό. Ετάκι η γη και πάντα σε κατεχούντες είναι και εγώ εστερέωσα του στήλους αυτής είπα της παρανομούς Μη παρανομίζετε τις αμαρτάνους, μη υψούτε κέρας, μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών. Μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων αφριθώς κριτήσεστε, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήρων εν χειρή Κυρίου ίνου ακράτου, πλήρες κεράσματος, και έκλεινε εκ τούτου εις τούτου, πλήν ο τριγίας αυτού και ξεκενών, πείονται πάντα σε μαρτωλή της γης. Εγώ δε αγαλιάσουν εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώ και πάντα το κέρας των αμαρτωλών σε εγκλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Γνωστός εν τη ουδαίο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτό, και γεννήθη εν ειρήνου τόπους αυτού, και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών, εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπαρων και ρομφαία και πόλεμων. Φωτίζει εσύ θαυμαστός από ωραίο λαιμίο, εταράχθησαν πάντα σε εσύ από την καρδία, ύπνο σαν ύπνο αυτό, κι ουφ έβρομαι δεν πάντα σε άνδρες του πλούτου της και ασύνεπτον. Από επιτιμήσεώς ο Θεός ο Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβλητότητες της ύπης. Σύ φοβερός ή, και τι αντιστήσετε από τότε οργή, εκ του ουρανού υπούτε σας κρίσιν, γη εφοβήθη και ησύχασεν εν το αναστήνει εις κρίσιν των Θεών, του σώσε πάντα στους πραείς και βλήρ, ότι ανθύμιον ανθρώπου εξομολογήσετε και εγκατάλληλη ανθυμίμαι ορτάς. Εύξεστε και απόδοτε Κυρίω και Θεημών, πάντες η κύκλο αυτού ίσους η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο, πνεύματα αρχών, φοβερό παρά τις βασιλεύσεις της γης. Φωνή μου προς Κύριον εγκέταξε, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέστε, εν ημέρας λειψιός μου τον Θεόν εξεζήτησε, εσχερσί μου νυκτός εναντίον αυτού τι πατήθη, απεινή να το παρακληθεί η ψυχή μου, εμνήσθην του Θεού και εφράνθη, ειδωλέσκεσαι και ολιγοψήφισε το πνεύμα, προκατελάβουν το φυλακάσιο εφθαλμή, εταράχθην κι ούτε λάλης, διαλογισάμιν ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια μηνύστην και μελέτης, νυκτός μετά της καρδίας μου ειδωλεύσκον και έσυκαλε το πνεύμα. Μη εις τους αιώνας απόσυτε Κύριος, κι ου προσθήσει και ευδοκίσε έτη, ή εις τέλος το έλεος αυτό που κόψε από γενιά σε γενιά, ή επιλύσετε το εκτηρήσει ο Θεός, ή συνέξει τη οργή αυτού τους εκτιρμούς αυτού και είπα, νύν ερξάνε, αύτη η αλίωση της δεξιάς του εξή. Εμνήστην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσουν από τις αρχές του θαυμασίου και μελετήσουν πάση της έργης και εν της επιβλέπνας ύψω το δεξί σου. Ο Θεός είναι το Αγίο Ιωδό. Τι είσαι Θεός με, πώς ο Θεός ημών, εσύ ο Θεός ο ποιόν θαυμάσαι. Εγνώρισες εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσουν το βραχείο νύψη των λαών σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσή. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατε και εφοβήθησε, εταράχθησε ανάδες, πλήθος ύπους υδάτων, φωνή νέδεταν εν εφέλε και γαρκαβέλης και πορεύε, φωνή της βροντίου εν το τροπό, έφαναν εν σκραπές του υπομπή, εσαλεύθηκε έντρομο σε γεννήτη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίδη σου εν είδα σε πολλής, και τα ύπνη σου γνωστή σου, οδήγησε ως πρόβατο των λαών σου εν χειρή, Μωυσή και Αρών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, και εν ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
2: Έτσι και εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε δεύτερον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
0: Τη. Κύριε δεύτερον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη σε δόξα, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν βλέπαν εσείς των αρχηγών της ζωής, επί σταυρού κρεμάμενον έλεγε, ημί Θεός υπήρχε σαρκωθείς, ως ημί σταυρωτής, που καν ο ήλιος τας ακτίνας εν απέκρυψε, ουδέ η γης ιωμένη έτσι μένετο, άλλο πάντων ανεχόμενος, μνήστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Υψωτε Κύριε το Θεόνιμα και προσκυνείτε από ποδιό το ποδόν αυτό και Άγιος εστί. εν μέσω Δίου Χριστό, ψυχός δικαιοσύνης ευρέθη ο Σταυρός του με καταγωμένου εισάμι, το βάρι της νοθυμίας, του δεν κουφιζωμένου πτεσμάτων, προγνώση θεολογίας Χριστέ ο Θεός δόξας.
0: Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιών, κυργάς απ' το σωτήριο,

0: Ιε το πάθος σου μου φέρε τον σπλάχνο μου χωρισμόν, μου στεγορώσας εν σταυρό, μη παρήδεις την δούλη σου, ανάστα επ' των νεκρών. Δοξάζομαι κραυγόζουσα, πολύ έλε δόξασμι. Ξύλων πικρία, ναι με δεν το πριν εξήλεγγε.
1: Ξύλου σταυρού δε γλυκέρα ζωή νεξήθησε. Πάντα καθαγόν εις τώρα κατόλιστε. Μιμίζε καταγρυφώντες αρκός Χριστού.
0: Ζωούμεθα και θεούμεθα μυστικός. Βασιλεία λαμβάνοντες. Αίδιο του Θεού,
1: διό και πίστη κράζομαι, δοξαγώ και το πάθος.

Ευλογήσον ο Θεός κατ' μεγαλεώς και κατοπίσθην θεμός εξ άνεψον τον όνομα. Επιβλίο πλήρων από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου δογενώσουν και αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σήμωνο είμαι επειδή το παιδερό μου ενώπιός επίησα όπως αν κερδίσει τις όλες και νικήσει που κρίνες θες. Ιδού καραμενείς την ελίες την αμαρτίας και σε με ημίτρη. Ιδού καραλήθη την κάψη στα άλλα και τα κρύφη της σοφίας σου δηλωσάζει. Ραντίες με ισόμου την καθαριστήσω, τιμής με και το χειρόν αλευκαθήσω. Ακουτίς με αγκαλιές και φροσύνη αγκαλιάσου γλωστέ τα πληρωμένα. Απόσεψω το πρόσωπό σου που το μαρτυρό μου και πάσω με μία την εξάλλη σου. Καρδία καθαρά κτίσω με μία ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισε της εγκάτσα. Μία απορρίψω το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μία τα δέλης απέμπνε. Απόδος μου να αγκαλιάσου σωτηρίου σου και πνεύμα το γεγονικό στήριξό μου. Διδάξω νόμους των σωδού σου και ασυρίσαι τους επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σου, Κύριε, με αγκαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και τον στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις με σε ένα μου κάνω με καυτό μου το χέρι του γης. Θυσία του Θεού πνεύμα στα λυτρημένα, καρδία στα λυτρημένα και τα πεδομένα Θεός σου που τους γνώσει. Αγάπη μου, Κύριε, τη ευδοκία σου και τη Σιόν και οικοδομηθεί το τείχο Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει η Σιόν και η Ρωσία σε αναφορά και όλο καυτόματα. Τότε ανέσυνε το θυσιαστήριό σου μόνο.

0: και το φύγανε καλύτερα το σκυρό του το κράτο. Ιδρολογώ τα πάθηματα και την εκλογή ενδυναμετρώ.
1: Δόξα Σύ ο Θεός, είπα δόξα Σύ, πως επιφλώθη επί ξύλου άμπελος και αγιογόρκητος, ίνων είναι θείος, χάριτος απέσταξε, καρδιάς των εφραίμοντα και της πλάνης την έθνη, ως χερός αναστέλλοντα και την αμαρτία καθαίροντα.
2: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού, πρελέψατε υπερ ημών, πεκτικυλμένοι ιερείς εστίγμες,

0: μεταδόξους δεσπότη, πάνε Θεός εφαινόμεν,
1: υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, παρισταμένη το Σταυρό Σου Κύριε, η απειρό γάμος και τα

0: τόπος σου γίνος δημιουργός κατά τρίτου.
1: Υπεραγία Θεός το και σώσα και μάτρου δοξασμένα περισσούν ελάλλην και δε δοξασμένη αγνή. Η των πιστων δόξα μόνη χρηματίσασα διόμελους εις δόξους με κοινων όσες πρεσβείες δοξάζοντας σε ανάδειξαν
2: Άκρον του Πανάμου με δεσποινά.

και σώσε μου μας, γι' το αγγέλος δυσοποίησε Κύριε, ήθισε κάστοτε το μαθητό δήμος, προφητών ο σύλλογος, μαρτύρο και ο σύλλος ο διατήσεω τόπο, αμαρτυμάτως συγχώρηση, δώρησε ημί.

0: Αυτός ο θυφόρος, ως γρήγορος κοιμήν, ως μάρτης ιερός, ιερέσου δε είσαι εσύ, κοίμησον τα των παθών, ακλειώδην γάμματα, εφημούντος εμάκα, γρηγόριε.
1: Αγίε, ο Πάντης του Χριστού, πρεσβευδέ υπερημό, ο άθλητος μαρτύριε, ο άρχης ο μέγας, ο πολύ

0: Τσι τη δέμωση αυτού τη καθόλου. Και ο γεύση πονηρό κατακριθεί συλλαγητέ. Και δεσμό υπτήσει τη ευσυγεία ενιδρυτέ.
1: Άγιοι μάρτυρε του Χριστού πρεσβεύσετε υπέρ ημών πολίτε. Συνεχισμή και ξύπνηση και θηρής. Και γυμνότητη σωμάτων ηθή. Και γενναίοι αθλητέ, διδόμενοι αχείρωτοι, το πόνειρο διότου έμειναν πνεύματι τη πνεύση τη Κρήτονη.
2: Άγιε Μάτε, το Χριστό πραδέσματε, είπε ημών, από το πόνειρο διδόμενο, μήπως η τέτοια αδεία, ως τα μέρα τα θεώτα τέτοια
0: Είναι την τούτου δοξάζουσα.
1: Υπέρ Αγία Θεότα χρυσόσον ημάς, ιεράς πολιτείας από χρυσόν άκραντε, παραξενευλήθην της κτήνηση και κατάκριτος, όλος βεγένιμε, ή τον κρυπή και τοκία, πάσης κατάκριτος.

0: κόρη καταληφθεί, όπως παιδί το μου, να συμβιέλα με πάλι, να δίνω το νημάτι, Θεό πάντοτε.
1: Υπεραγία Θεό, το χεσό όσον ημάς, επουράνιε τάξη, λειτουργικά θέματα, δήμος μου φυτών, αποστόλος σου και μαρτύρος σου, ζήτητε πως εισέλη σου πως ηχείρμα, το λαό σου δόρισε δέσματο να
0: φύγει. Υπεραγία δέντε και τόσο θυμά, συμπαθία και θεία, συμπαθήσα να δε, μη κατακτυώσε τη στόμη, τότε συμπαθητό, το πίσω τραγικά, ας συμπαθήσει τη μέρα, μετανοίωσε πίσω,

0: Της Λεόντων και όχι της αιμάτων, δαιμών λύθρων εκμυής, ειδωλικάς προρίζουστε, καταστρέφεις, στήλας αξιάδαστε.
1: Άγιε μου Πάτριστο, Χριστό πρόσβευε υπέρυπτον, ο δαιμών επίστασης,
0: ο γαλεπέ τιμωρίε, ο ζωφωτά τη λάκου.
1: Καθόξης πρόνοιος, εσύ, Αντάμαντη,
0: έτρεψε
1: διάνοια
0: μάτης αξιάγαστα. Ότι πάτε γέλιο και αγίο πνεύματι, μέσα μάτι το μαθή, μάρτης και πέντοντα, και αυτονέ νουθα μου κακία, και αγίπερον τη θεμά, η πιέση, η ουδημένη θέλησα.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Του. Κύριε ελέησον.
0: Σπαναγία σακράνε, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημάς Θεοτόπου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την

προσκεκτημένος, ο μονίμος και καταλήλος διέθρεψας, υπέρ Χριστού ποιας λύσης τρευλούμενος, εν προσευχές αμυγότης η γρήγνη σας.

0: Σύ μου ισχύς, Κύριε, Σύ μου και δύναμη, Σύ Θεός μου, Σύ μου αγαλία μου, πατρικούς κόλπους μου υλικών και την ημετέρα μου τεχείαν επισκεψάμενος, διώσιν τον προφήτη Αββακού, Σύ κραυγάζω τη δυνάμη Σου δόξα φιλάνθρωπο.
1: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ γένω πρωτών του πτώματος ανακέκλητε, ού υπέστη πάλι ο πρωτόπλαστος, ο γάρ των όλων δημιουργός ήρθε επί ψήλου δακτύρους εξαιματούμενος και ήλιος επ' ουσίως προσιλούμενος χείρας και πλευράν υπολόγιας ομπτώμενος.
2: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ, έθιξε τον πρώτο πλάνη πάντα κατέπεθε. Εγινώθη σώτερο ο αρώτημας, σου γινωθέρος και όλα δόμφια θα δόθει εκατοπολίου και πενδύθατο. Η τίστη από τίστη σχοντιζένες ηλίου,

0: έντοξη.
1: Άγιε Μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύσε το παιχνό, δείξει τα λόγια και των οδόντων εκρίζωση και ο λίγων μάρτυρες υπέστητε θύρας τυπτώμενη αφιδός γλώσσατε και πόδος και αρμονίας του σώματος διό υποβαλούσες εξιώθητε δόξες των τονών Θεό παριστάμενη.
2: Την Παναγία να ελέγχεται εμά. Το λεαθισμό του Ιάννου των Δάμενη, να γεννού τα ξύλα αναρτώμενο, τέχνον εγώ ανωνισμό. Πόσο παρανόμο τίμω του δόξου ο κτίρισε. Αυτό θα το είδε τα αλλά στην ψυχολογία θα δώσει αντίδοση στο μήνυμα.
0: Υπεραγία θεωρητό και σώσον ημάς. Το πονηρών αμαρτιών μου χειρόγραφων, θεία λόγχη πάνω γνηδιάριξον, τη κεντηθήσει θεία πλευρά του ενανθρωπής εξού παρθένε θελήσιντος και βίβλο με γραφήν εξοζωμένων δυσόπη των αφρών Θεού μακρινόμενων.
1: Καραγία Θεωστό και σώσον εμάς, είναι αφρονές καριστηρίες δοξάσωσε, είναι αθείο πρόθο μεγαλύνωσε και τον μεγίστο σου το κετό πάντας συναφιστέντας πανάμονε μεγαλύνθησαν μεγάλος αμαρτάνοντα και εθνός συπτωθέντα συγχωρήσεως πόρη αψίως.
2: Υπεραγία Θεοδεξέν μας, νόμι εθήν και γενιωτόμεν τε φύση, υπερφύση λόγω γαρικής τα δύο σε φύση και στο πω, τον υπερφύση την ανθρωπίνη παράμενε, πολλά εμαρτικότητα και θεόμο τριθένα, επισέβδοντα δώσουν περιπτήρια.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας, ο δυσμενής της αμαρτίας της βέλησε την ψυχή μου, όλη με τραυμάτισε, και κατεμόλυνεν ειδονές την εμήν καρδίαν και της οδού απεπλάνησε, παρθένε της ευθείας διετού το γόσι, επιστρέφοντα δέξε και σώσον με.
1: Άγιε Ρωμάρτης του Χριστού πρέσβευε περιμόν, εις περιβλέποσε ύψος μαρτυρίου, ανήργηκε υψηλός εν δόξη Κύριος ο ύψιστος έδεξε ούτε από θύματα χαίρον εξυπώνησας ιερομάρτης δόξα βοώπη γνάμιση.
2: Άγιε Ρωμάνου Ιησού Χριστού θερημόνης, γημενόμενον ο Θεός εδώ πόρα λάβοντας, ήταν ο αρνητία ο Θείας διδασκία εγκατέβαλε, και σπιρθώς αναλάβοντας τον φάτησε, δεσκώθηκε με ένα σωστέ μαζό.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι, πολυπλάσιον το χτίστη σου το τάλαντον ίνεγκας, των ανασωθέντων θείες διδαχέσου Γρηγόρια, και προς αυτού τον Αγίο πλήρων ήλιθας βασιλείαν την των ουρανών και την λαμπρότητα.
1: Και νη και αλήθεια στους αιώνας των αιώνων ενός καλήμος εκλεκτήσε, ως ωραία η γάπησα μια ανήλη σπόρε με τα ρηψιμίας αθλήσασε παρθενομήτερ Μαρία και ο πίσω σου προσυνέχθησα το σώριό εφρενόμενο.
2: Είναι αντίμε πόδιο ο Θόλος το όπος τα άνθρωπος και κάνεις και το όπος τα σκότες του Κύριος. Άρα τις εξόμαγες του πόδιο με τελώσω. Αυτό δεν μου κατέσαι με τελώσω.
0: Δόξα σε Θεός μου, δόξα είναι της ενιδών μου γνώσεως, λυτρώσεως με φωλής μακρότη μου, απεγεύσου θέλων και νεκρώσεως, όπως εκδιώξεις με, όπως εκδύσεις με Ιησού του πάθους, γυμνός του παγίνε κατεδέξου επί πεξίλου, υμνός σου το εύκλαχνο.
1: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σου, τη φθαρίσα ψυχή μου λόγη της παθήμαση και νοποιούμενος την ψυχή παρέθε το Πατρί επί ξύλου κρεμάμενος και του φέρει ταύτα άψυχος γη κατανοούσα αλλά φόβου
2: προνείται η
0: Άγιοι Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσουν υπέρ μου ξενοθένες των κάτω τα μη θεωρούμενα κατεκληρώσεστε εν επουρανείς αυλιζόμενη θύση την όμνηση και με θέξη θεία θεοποιούμενη αείλος του σωτήρους αείτητη μάρτυρες.
1: Καραγία Θεοτό και σώσον μας ξένο θέαμα βλέπω έργαρες κανήν και πως ότο βλέπατε πάσα γης αλέβα επί ξύλο υψούμενος ύπνουσας τους υπνώντας λέω πλεόνος αφυπνίζει προς κοινό σου διέ το μακρόθυμο.

0: Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς διαμένει μεσόν μη πυρσευόμενων στάσεως Κρήτονος καλά ευθυπορούσε και Θεό το ευάριστα πράγματα ενδυνάμωσεων με των αγαθών και πούσα λόγων των ημάς αλογίας ριόμενων.
1: Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς γενέγεν ο το αίμα σου δόγε δια υπεβάλλουσαν ελέους άμεσον εν σταυρό και ενώσας τον βαθόν την άδεισο ξύρωνον εν την κατανοίξη σύ το Θεό ευαρεστήσε δια της Θεοτόκου αξίου σου.
0: Άγιε Ιερομάρτης του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών. Σταυροφανές εώρακα σημείων εμφανώς φωτί εκλάμπων και λίον τη νύχτα την ειδωλική φωτός τα τέχνα της Χριστού στο εργαζόμενο.
2: Άγιε μας του Ιησού Χριστού πρέπει να είναι ημών. Εν τε καθοστά τον άκου σε ζήσει και σε Θεό. Χριστή κυρμένε τότε γιον, μέλλοντα το του γινόν σου που τάζει το άπωσα.
1: Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύμα και μαρτυρικός υπόλοισε στερωθείς ως νικητής Χριστής, δεν πήρω ιεροσύνης έπαιξας λαούς της όλους πλάνης απαλλάξας Γρηγορία.
2: Και νίκη άνοιξα ως αλήθεια, και τη δομήνα σώμενε το μύρο του εξήνου και προθένει η κλάδη του πρόβλης. Τι εθνικό να το αγώνε και έτσι θα πήρατε.
0: Άβυσος αμαρτιών και πτυσμάτων καταιγής με ταράτη και προσβίων και προσβυθών βιαίως συνοθεί από γνώσεις, αλλά σου την κρατεάν χείραν, έκτηνον ελεήμων και εκφθοράς το Θεός με ανάγαγε.
1: Δόξα Θεός μου, δόξα Σύ. Ήμις απ' τον ουρανόν εδυνάμεις και εξίσθησε αν πάσε επισταθούσε λόγια, καθαρώσε κρεμάμενο και αδάπ το πληγωθείς, σώτε η άτρευσε την πληγή σου, και η
2: κατά εξωστράκηση. Όχι, κύριε Δεσμό, δεν είναι δεσμό του ανθρώπινου μαθώσεων που σου ήταν κύριε Δέντε και δεν είναι ο κύριο που πάντα πιστό καταπληκτών όταν πήρε λόγω και του ξένη αυτή.
0: Άγιοι μάρτυρε του Χριστού πρεσβεύσε και δεν ονόφθηκε στο οτοειδή αφλοφόρη ω περάνθρακο πάσαν τη δυσεβία ύλη. Κατακαίοντε χάρητη επανθράκοντα πυρό ολοκαυτούμενη και την θεία αναψυχή υποδεχόμενη.
1: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσαν που πούν θρέματα αληθινού, δεσμένοι αφροφόροι, πυμμένου μέσω αγρίου λύκου, αυλαβή διαμήνατε και τελέσαντε καλώ δρόμο των έθνων και τη μάδρα του ουρανίου ισχυνόσα.
2: Υπεραγία Κύριος της ζωής και ολόκληρης της ζωής, υπερίους ανθρώπους υποθένεται κράπατε και πού δεν είσαι εκείνης μιας, πάνω του πιέγοντας που ασχολούνται, που καλοποιείς ο πάντα
0: δέμος. Υπεραγία Θεοτόκης όσων μας λέει και δια σου υφίσεις της ανθρωπότητας των ελεήμων αγαρικής σας, Κύριον ελεήμων Πάναγε, όθεν της οπόσε την εμήν ψυχή ελέησε.
1: Υπεραγία Θεοτόκης όσων μας την ασωμάτω προφέτα τάγματε, δυσοπούσισε μαρτύρων και προφητών και των Αποστόλων σου, γιατί στεκούσισε το λαό σου σώζε από πάση πριστάσεις.
2: Υπεραγία Θεοτόκης μας, και αγιώρκο γίνε η οπόλη φύσιτα, και πάντων ενεργός είναι ο μανίσιτα, ψυχή με τους πάντων, εν τίξη ο κοδελφόρων, διαθήρετε την νότα.
0: Υπεραγία Θεοτόκης όσων μας, παρέμβην τα συντολάς, τα προσθεών οδηγούσε μου και θέλουν τη πονηρή δεδούλο με πάθηση, διό η κετέβουσα τη αυτών με ρίση δεσποτεία θα υπάρχουν.
1: Άγιε Ρωμάτο του Χριστού πρέσβη μου υπερημών, κρυμάτω σου δυναστεία να ει, κατεράγησα και δαιμόν κατεβλήθη, ανίδρυτα σώα και πιστό καρδίε θεϊκό, ενιδρύθησα έρωτα.
2: Άγιε Ρωμάτο του πρέσβη μου και η δάση όσο στην εσδέρα μου σκούκει στο Κυρίο, ο περνάνα το πριν λίγο λάβαινε, για μέρα όπως δεν το πέρας δεν μου νίξει.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, υπέδειξες πλανηθήσει την τρίβουν την έντυο, να πλανέσει διδαθίες, ιεράρχα χρυσάμινος, ο σπιμήν ποιμένος, αληθούς μιμητής, ο Γρηγόριο.
1: η νύχια είπε στους αιώνας των αιώνων εις αδελφέντα, τον εξού πως επέμνω σαρκούμενον Θεοτόκε ρυψιμία αυτό συνεσταύρωτε ως εμάς ποιμένη ιερίου Θεού ως αμόν.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπαναγία σακράντου υπερευλογημένη δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν τον ευκλαιή και ιεράρχην άφαντος τους αθλητήν της αληθείας σήμερον υπηστή θείς ενάσμεση και υμνοδίες εφημίσομεν των γρήγορων ποιμένων και διδάσκαλων Γρηγόριο, φωστήρα των παγκόσμων, Χριστόγαρ, πρεσβέλη τη Σοφίνε ημάς.
3: Πρεσβέλη τη Σοφίνε ημάς.
2: Τούτον τον μέγαν εναθλοφόρης, τον φωστήρα των θείων, Αρμενίας πιστή των ποιμένων και πρόμορφων, εν υμνοδίες εφημούμεν και εν άσμηση εν θέση του την μνήμη, την γαραχλήν των ματαίων ειδόλων εφάνισε, συν τούτης και των δαιμόνων την ενέργεια ενέκρουση, διό τους πόνους υπήνεγγι, σταθερά διανία και χάρητη, πρεσβεύει Χριστό του σωθήνε ημάς.
3: Πρεσβεύει Χριστό του σωθήνε ημάς.
2: Τη τριακοστή του μηνός Σεπτεμβρίου, η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας του Φωτιστού, ειδός το Γρηγορίτη του Θεού Λόγου, Θεού καλούντος Γρηγορών όρθος Πάτρε, Αρμενής, Μεγάλης Θάνη Γρηγόριος Τριακοστή, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, γυναικών, ρηψιμίας, γαϊανής και εταίρων, 32, του σωμαρτύρων γυναικών και παρθένων, ήλγη, σπαθισμής, ουδαμός, ρηψιμία, άπειρα τούτους αντιρυθμούς αστέθη. Γαϊανήν έσκυψεν άσκησες πάλι και νυν άθλησες και διαξήφου στέφη. Τιμώ τριάς δεκάς τριπλή μαρτύρων, συν της δυσίθνης του σεσού χάριν ξύφου. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Εβδομήκοντα, μαρτύρων των συνανερεθέντων, τη Αγία Ρεψιμία και μνήμη των οσίων δύο γυναικών, τέθνη και ανδρός εβδομικοντάς ξύφη, θνίσκην ετοίμων ή δέοι και πολλάκης. Διάς γυναικών αρετές τεθραμένων, αθλητικό τμηθής αποσμήτε ξέφη. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στρατονίκου, ο στρατόνικος το διαξήφου στέλνει, άπαν στράτευμα δαιμόνων νικά μόνο. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Μαρδόνιος, άνθρακας και επί του ομφαλού δεξάμενος τελειούται, γνώρισμα Μαρδόνι του πάθους φέρεις και του ομφαλού σφράγισμα κάψους φέρουν. Τι αυτή μέρα οι Άγιοι χίλιοι μάρτυροι, ξύφοι τελειούνται, χιλιάριθμος, αυχιανοτμήτων φάλαξ, έπαθλων, έβρεν, κουκ, αριθμητά στεφ, και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Θεού συγκατάβασαν που πήρ τη δέστη εν Βαβυλώνη, δια τούτου υπέδησεν και καμίνου αγαλουμένου παιδί, ως εν λιμόνι χορεύονται σέψαν, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Δόξα Θεός ημών, δόξα και πλήγη στα σχήρα σου, εν έσχη και εργάσου Χριστέ τα θαύματα και τραυμάτων εν ίσχυ, ενιέσκου τα τραύματά μου πάντα ιόμενος ημνός εγώς και κραυγάζω μακρόθυ με ευλογητός ο Θεός ο του Πατέρα
4: μου. Δόξα και αγαπητό λόγο, ωραίτη καθία και πόδα θύμψη τα πούμε και πληρώνουμε να κέντρει σε μου τη γάδα πάντη με πέθε. Συνολοδούσε να πάθω και λέω μου, ελογητός εγώ του Πατέρα
2: μου. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε τερμον πορείαν στις όμεθοι ενολογούντες Θεού τους μάρτυρες της πορείς των αγκαίρων αριθμημένες και τα επίγεια φωταγωγούντας και πάντοτε μέλχοντας ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
3: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε τερμον Αγίων Λαυρότησιμ αγιαστέντες κατεσκηνώσατε επικόντες πάσιν αγιασμότε και απολύτιωσε τις εφημούσες ημάς και τραυγάζουσε με ευλογητός ο Θεός του Πατέρα.
4: Βραγγεία θα λέγει μας, ο άντρας είναι αυτό, δεν είναι κύριο άντρα μόνο. Η Παρθένα θα πω ότι πνεύμα έχει την γνώμη ίδια. Φέρει μισά σε πάθος ο δέσποτα, η μνηλογό που κοινώ το Θεό κράτος.
2: Βραγγεία Θεοτόκη σώσον ημάς, αρήτε και ίση σου, Φρικτών αρήτων ημάς ηξίουσες Θεωτό και πραγμάτων, διό φρικτής μερίς εκολάσεως και της αρήτου χαράς, καταξίουσον ή να υμνώσια ή την πολυήμνητη.
3: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Προθήμους το φύρουσιο και τα πανή σας άκαρπος έμεινα και πτωούμε τη δίκη και γεέννη στο πύρκο το άσβραστο υφύρτε κούσα παρθένε το άσεκτο τρίσενε του πυρός τη μεσητεία σου.
4: Υπεραγία Θεωτό το μόνο είναι παιδιά του Μέθεο με τη σκηνήθω. Γιατί το πόδι μου προθένε τα γενίκια. Το σάι λέει που μένει το μάθο. Και με ρωτήσε το γύρι της εκκλητός.
2: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Σε μέτων διώσονται αναμελία και παραβλέψανε τους Αγίους του νόμους και τα σεπτά σου σώτερ εντάλματα ίκτυρον σώσον δια της τεκούσιση ως ευεργέτης Θεός και πολυέλεος.
3: Άγιε Ρωμάνης, Χριστού Πρέσβη Μακροειδής Βασάνος, καθυπομείνας μάρτης πολλούς βασάνων ελευθέρωσας, πελούσες ετάσεως από τον Πατέρα Βοόν, Θεός ευλογητός.
4: Άγιε Μάρτης, Χριστού Πρέσβη Περιμόν, είχος διάδοση αδέρα που τελέζει μάρτης, και όσοι τρόπο δεν διδάσκουν λαού του Πεδεγανή για το πανεπόλυτο λόγο λαού του Πεδεγανή.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, ότι Ιερουργός εδείχθης αυτών θυσίαν πρώην θερμός προσάγων του Δεσπότη σου, όν θείων μετέπειτα της ευσεβές ενέμεις ψυχών εις σωτηρίας.
3: Και νίκια ήδης σε όλος τον αιώνα με μαρτυρική στεφάνη και κοσμημένη κόρη το εκ παρθένων ατήλαντη Θεό προσυνέφθησαν
4: Μεροδικός Βοός Ευχριστέ
2: Βοηθός. Δόξα ρίζεις Χριστέ βλάστησας οι εσέ σωματούμενους και ριζοτομείς την εκφυής ανάκανθαν Αδάμ παραβάσεως στέφης φορών ακάνθινων, ξύλο δε παγή στην εκ του ξύλου η άσου βλαστήσασαν κατάραν και τους μέλποντας ψώδες λαός υπερυψούται Χριστόν εις τους αιώνας.
3: Δόξα Θεός είναι ο δόξα είναι Θεό τον άνθρωπο απεργάσει φιλάνθρωπε γέρδοντας πρωτός και το σταυρό ομίλησας πλευρά εκεδιούμενος και όξος κοφιζόμενος όθε ισοθέντε σου τις πάθεις λόγια γνώμων ευχαρίσεις. Ιερείς ευλογή και λαός υπερεξούνται Χριστόν στους αιώνας.
4: Άγιε Μέντρε και Μουσού Προδέθη Περιμόν, συμπαθμιστένε μάζε και ως άλλες διόμενε και επιπιώτερ μιλώς αυτόμενοι, σε θρησίνε και διόμενοι, σε σκευαλάθε μιλώμενοι χέρι και χαρά με γραμμίδια πόνε.
2: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσαν οι τριμών, στεφανιφόροι μάρτυρες των αγγέλων συνόμιλοι, ή τη ομοτά του δυσμενή πατήσαντε πρεσβείαν ποιήσεται υπερημών προ τον Κύριο, όπω εν αγάπη και πολλή ομονία, ζησόμεθα βοώντη ιερή ευλογή και λαό σου περιψούται Χριστόν ει του αιώνα.
3: Παραγία Θεωτό και σώσον μα, ο δημιουργό στενάσα, ιδρικό ολογίζουσα, και τη ρεκτοσπλάχνα ξενοφύν μη φέρουσα σταυρό και μη τέτησες το εξής και φέρνει γαστρός τέκνον εκλωώσα τι το όραμα του το πως πάσεις ότι θεία απαθείς φύση θέλω το γένος των ανθρώπων φθοράς ελευθερός.
2: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, είναι νεκρωμένην ζώσον, συμπτωθείς ανανάστησον, και τετραυματισμένη την ψυχήν μου ίαση, τον νου μου ειρήνηξον, των πειρασμών τα κύματα πράγμαν παρθέν, και βόντα με σώσον υπέδεσε ευλογή και ιερείς ανημείτε, λαός υπερεξού και της πάντα της αιώνας.
3: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, όσο ληστείς κραυγάς, εμείς τη φύγη φιλάνθρωπε, λέω όσοι πόνοι και βοώσοι ήμαστε ως πάλι βάσου τους μεταναού καδέψενε τον απεγνωσμένο δια της θεωτόπου προθήνου σύνα μέχρι η ρίση ευλογή τη λαός υπηρεξούν και Χριστόν στους αιώνας.
4: Η ευλογία δεν το γνώση και την κόμπη όμως η θεωτόπου υπερήμινται μετά τον αναπτύρον γράμμα ο Αθήνα ο Θείος και Αποστόλων και Προφητών πίσω πριν δύο επιβάλλοντων πίσης
2: Άγιε Ιερομάρτυρε του Χριστού Πρέσβυτερ, μονεναθλήσας νομίμως κατήσκηνας τους ανώμους εχθρούς κρατεότητα Ιερουργέ Γρηγόρη και Θεό πρόσταρ προσιγάβουν έλποντα δήμονε δήμον ευλογείτε ημνείτε τον Κύριο.
3: Άγιε Ιερομάρτυρε του Χριστού Πρέσβυτερ, μονεναθλήσας την άκαρτον άρουγα καταβάλλου του λόγου ασπέρματα εις εκατόν εξάμενος λογικών ασταχείων την ευκαρπία και λογό των ψυχών εφορήσεστα.
4: Νελογούμενε η Αγιά η Πνευματική ας απέστρεψε ο Λόγος και πολλά την άδρα Κύριε και την Ιμάτη του Κύριε που μέσα πάθη ο Μέρος του Λόγου και η Πνευματική
3: και νίκια είναι και στους αιώνας των αιώναμιν που βασάνε πληθύν φιλιάσασα που σαρκώς οι δονές υποκύψα τον υπαρθένο Κύριο που μολόγου βόσα η ρηψιλία ευλογείται η μύτη του Κύριου.
1: Χαινούμεν ευλογούμε και προσκυνούμε τα Κύριον λυτρωτά του παντός παντοδύναμε τους εν μέσω φλόγος εψευδίσαντας συγκαταβάσε δρόσης σας και δίδαξες με.

0: Ξέσχεται τούτο ουρανό και τη γη κατεπλάγει τα πέρατα του Θεό, όξο τη ανθρώπου σωματικό και εργαστήριο του γέγονου, ευρυχωροτέρα των ουρανών, διώσει θεωτό και αγγέλων και ανθρώπων, ταξιαρχή εμεγαλύτερη. Δόξα
1: και ευρυχωρότητα, και αντέλαβε με την αρτιμιά, νιγοντή και ενότητα τη αρχή και το σωρό του Ιστορίου και αβαρό. Τα δεν πεινάμε, κύριε, πόσο ζωή που είναι στην Ιταλό, πού πάρε έχει την άλλη, αφού του δηλαδή να μην γίνει ο καλεπίδιο.
2: Δόξα σε αυτό τη μονόκαση, ορθώθη, ορθοφέντε σου, εσταθώ ο πεσό, κόμμα, μέγα πρωτόπλαστος, ιδέ ισχύς, άπασα, έκτεθη και δυσμενούς πάσα δε γίνει, υγείαστε, έμαθη και ήθαθη, εσχυστής πλευράς, προερχομένου, διώσε σαν ισχύρμα, ακαταπάθου μεγαλύτερο.
0: Άγιο μάρτυρος του Χριστού πρεσβεύσε και τον στρεβλούμενη, τα στρέβλα του πονηρού διαλύσε και άγιοι μάρτυρες και τις δεσμείς ίσια υπομείνατε καρτερός τούτων συνεποδίσατε και κατυποτάξατε στο σκοτήν εσκύνης και κλεισμένων και γέλος και σωρός πάρει και θεία πληματίσαν.
1: Αγίγον δεν ζω που μπορέσε δε ημών και λίγα τη διάσταση της ιερής του Βασίλου Μητσάνης και έμπαση και εδώ πηγή πρίβες σε μια άσκηση με τον αγαπά. Τα αυτά εδώ και είτε πάντα των σωμάτων των επιτυγόρων απάνω σιωμένη και ενώπιση των δαιμόνων εγκρουμωμένη και ενάρτητα.
2: Καραγία Θεωτό και σώσου του Πάσου. Φυγούσαν τα σωδήνας, τα σμητρικάς, το καιρό της λογίας παθρόφου, σύν του νυν, πάθρο του σύους, προσωρινήν και άρχος, καθυφίσταστε, ήλγησα τα σπλάγμα και την ψυχή κορδίνης επληρώθηκε που πάνω μου σε εγώ είναι παξίως μεγαλύτερο.
0: Υπεραγία Θεοτόκη σώσουν μας, ό Θεία κλίνη Σολομών είναι την πλούση δυνατήν είναι ξύποντα ρίση της Θείας Γραφής, ενή ο λόγος επανεπάψε του τες μοιριάσε με αεί δαιμόνου πλωμμένου, άτρο των φύλαξων τη δυνάμη σου αγνία υπάρχει.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσουν μας, ό Θεία κλίνη Σολομών είναι την πλούση δυνατήν είναι ξύποντα ρίση της Θείας Γραφής, ενή ο λόγος Υιό του όπλος και πληρώνω μαθούσε ψυχή μου γλύκανε, αλλά τρούσε με τους φυλάδες που μας διεσπάμενε με ζητήρια σου προστασία του την σώμα του αγαλέσουμε.
2: Παραγία Θεωτέ και σώσε την μάσα, μη δόξη σου την αθλία μου, ψυχή φωταγόνησο, θες παρακλήσεσαι, σε τεπούσε μη Θεόπλοδος, τον ασωμάτο λειτουργό σε πτώ, Αποστόλου σου ιερακό προφητό και μαρτύρων ευκαιών και οσίω σου.
1: Υπεραγία δεν είναι μόνο. Πριν το συμβόλο μα την έδρα σε ένα παρουσία και δεν είναι καλό το τάγκο τη υπόλοιπη που πάρουν κύριε. Δύο που τόλμη σε ένα συμβό είναι τη εκπλήρωση τη φυσική δόση που είναι ύμνο αδελφή πελάτη.
0: Άγιο ιερομάρτη του Χριστού πρέσβη, μονισχύ είναι βρούμενο Χριστού υπήρνεγκα των βασάνων του επίπονου στήλα κατεάξα. Δε μόνο ναού ιδωλατρικού κατηδάφου, λαού που του εναγνύει εφότισε η ορμάρτη πανσεβάζει με.
2: Άγιο ορμάρτη, αγαστού πρέμβη περιμόν, ω όμω ανέτειλε η μνήμη μνήμη σου, χαρισμάτων έμει φέρουσα, σίγα φωτό όφο του θείου, του θείου και προσφό εξεδίνη σα, ανέσπερο πλουσίου λαμπόμενο, Τη νύχια ήρθε σε όνος την όνομη φωτή του προσώπου του εξού εκλάψοντος ελαφθήσε αϊπάθενε πόθο ασκέτο ρετσιμία τα θύματα αυτού και των θάνατων οικία της αρχή εξυπόνησε όθες εσύ είναι παγάλετε.
0: Εβαμέν το της παρακοής νοσήματι, την κατάραν ισοκίσατος, ήλε παρθένε Θεοτόκε, το θυσιοφορία βλαστήματι το κόσμο την ευλογία ανεξήνθησας, πούσε σε πάντες μεγαλεί.

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί.

0: Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της, ή πρέπει ύμνος του Θεού.
1: Εν είτε αυτό πάντως σε άνοιγε αυτό, εν είτε αυτό πάσο που άνοιγε αυτό, πρέπει ύμνος του Θεού.
0: Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών.
1: Εν εσάτως αυτόν μου κυρίωτε αυτός επί τη γέννης, αν αυτός είναι ο κύριο του
2: πληκτήσης.
0: Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντας και πάση άβης.
1: Κύριε χαράς να χειρώ, Χρήστο, να κάνουμε καταγήτους τα πλήρια του Θεού μου αυτού.
2: Το όγι πάση μου είναι κύριε καρμπόγι πάση γέντρα.
0: Καθυρία και πάντοτε αυτή είναι αρκετά και πετεινά σε ρωτά.
1: Βασιλίστης και πάντως με άπλωνας και πάντως πιστεύει εμείς.
2: Ναι, είσαι και πολύ παιδί, ότι
0: η εξομολόγηση αυτού επηγής και ουρανού και υψώσει κέραση λαό αυτού.
1: Ήμνος πάσος εις αυτού και εσύ Ισραήλ,
2: αρνηθούνται
0: αυτό. Άσο την κυρία του και ορμή, δεν την και εις αιών αγαλιάσουσαν επί το βασιλείο αυτού.
1: Εμεσάπτωσαν. Το όνομα αυτό εγχωρώ από την πάνω του ψαρτηρίου του Σαλάψου.
2: Όλοι δίνει και την Ελλάδα και στις πρέσπερι.
0: Ευχήσουν όσοι ενδόξει και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών.
1: Ευσώσου το έργο το βάρο για αυτό και ροφέντρωσου τη σκέψη αυτών.
0: Δύσε τους βασιλείς αυτών εν παίδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπαίδες και δειρές.
1: Πείσαι να αυτούς κύριε Μαέρα, τα δόξα αυτές την πασουσίες αυτού.
2: Εν είτε δόξα και τα πέντε των θερών γράμμες
0: αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού.
1: Εν είτε αυτόν εν είτε τους άνθρωπους, εν είτε αυτόν τους αρτηρίου και
2: εν
0: είτε αυτόν εν κυμβάλλει σε δίκης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλλει σε αλλαγμού, πάσα πνοή, εν εσάτω τον Κύριο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μείνει.
2: Το Πατρί και το Υιό και Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα στο δίκαιο το φως, δόξα στη Θεό και βγει σε αδράψη τα γέ. Κινούμενε, λογούμε σε προσκυνούμενε, σε δοξολογούμε σε ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Πεθυνέ, την προάθεια, πάντα πάντα το άλλο. Κύριε Νιέμον, κύριε Σιριζού, μου στην καγιό πνεύμα. Κύριε το όσο μου στο Θεό, ο Ιωσ Πατρό, ο έργο τη μαζί του κόσμου, ελεύθερη μα, ο έργο τη μαζί του κόσμου. Πρώτο τη ενέργεια τη μόρφη, ο καθένα τη δεξιά του κόσμου και ελεύθερη μα. Ο ψήμο, ο αγγιθήμο, κύριε, Ιησού Χριστό, ο Θεό, ο Θεό, κατά κάθε μέρα βοηθήσατε και ρέσαι ο μόνος των αιώνων και έσαι ο λαό του αιώνων. Κύριε, κατά μία γέννηση, μία γενιά, γενιά, εγώ που κύριε ρέσαι όμοι γέννηση της κύριου της Μαρτώσης. Κύριε, πώς έκανε αυτή η δόξα του πλήρου δεν μάθει και δόξα. Ό,τι πάει την πηγή δόξα του πρώτου και του πρώτου του φως. Φοράνε τα λόγια που τους ψήνε. Σε τα ξεδικία και μία δάσκα με τον χειρό στην ημάς. Σε λογιστοσικία των υποτέρημών. Και εδώ και δοξημένων των αιμάδων των αθαμίων.
3: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρη.
4: Κύριε ελέησον.
3: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου.

0: των ημών παρά του Κυρίου ετήσω.
1: Παρά του Κύριε.
0: Συγγνώμη για άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετήσω.
1: Παρά του Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετήσωμε.
1: Παρά του Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κύριου.

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ελέους υπηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Σον χαρεστή του ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν του Μωσέως, Ράβος των Τίμιων, Σταυρός σου, Προεδίκους και Τίμων, εν αυτό καρσόδους σου σε κρίτσο θαλάσσις, των λαών σου φυλάτε. Τους ιούς αυτών ο ένε δεν παράδεισος ποτέ το ξύλο της γνώσεως ανεβράστησε νερδέσαι των φυκών η εκκλησία σου Χριστέ των σταυρών σου εξήφησε.

και αξίωσον ημάς εις ουρανίου βασιλείας. Τέψελαν πρώτης Κυρίου του Θεού ημών εθιμάς, και τα έργα των χειρόνιμων κατεύθυνον εθιμάς, και το έργο των χειρόνιμων κατεύθυνον. Μάρτυρες Χριστού, οι αίτητοι, οι νικήσαντες την πλάνη, τη δυνάμει του Σταυρού. Απολάβετε την χάρη αιωνίως τη ζωή, τυράννων, απειλάσου και πτωήθητε, βασάνης, εκιζόμενοι εφραίνεστε και νύτα αίματα ημών, γέγονεν οι άματα τες ψυχές ημών, πρεσβεύσατε τους σωθείς.

0: είτε κούσε σε αντά,
1: κατεξέντε το τασόνι,
0: και εγώ ενταχώ, ιερέμε.
1: Ο Θαγιμένης και Μαδίκος, ο Θήμης

0: αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλον το όνομα της σου ύψιστε το αναγγέλνει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θα πάμε τους ελέους εν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θα πάμε τους ελέους εν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θα πάμε τους ελέους εν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νίκαια ήλθε στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Βλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον μία σημεία. Άγιε επίσκεψη και ήλθε στη μία σημεία, έλεγε το όνομα σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νίκαια ήλθε στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών Άγιος ουρανός, αγιαστεί το όνομά σου, ερχθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσε με σήμερα και άφησε μου τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας περαρτών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι σε μοδεί.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν θείας πίστεως τη γεωργία, εν εγούρνης άδρατον καρδίας, κατασπήραστην του λόγου επίγνωσιν, και λαμπρινθείς μαρτυρία.

0: ψυχή μου τον Κύριο και γαλλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου.
1: Πρόσχομεν
0: ότι επέβλεψεν επ' την ταπείνωση της βουλής αυτού.
1: Σοφία
0: προς εφεσίους επιστολής φόβου το ανάγνωτο.
1: Πρόσχομεν
0: αδελφοί, οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδει την υπεραυτής, την αυτήν αγιάσει, καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι, ή να παραστήσει αυτήν εαυτό, ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσα σπήλων, η ρητίδα, η τίτων τιούτων, αλλήνα η Αγία και όμως. Ούτως οφείλους είναι οι άνδρες, αγαπάντα σε αυτόν γυναίκες,

ατενίσθησε, αλεκτρέφηκε θάλπη αυτή, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησία, ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, εκ της αρκός αυτού και εκ των οσταίων αυτού. Αντί τούτου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα

Εγώ δελεύω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία, πλην και εμείς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα.

0: Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα πρόσκομε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο προσελθόντες του Ιησού Φαρισαίοι είπων αυτό, διατί οι μαθηταί Ιωάννου νηστεύουσι πυκνά και δε ίσις ποιούνται ομοίως και οι των Φαρισαίων, οι δε σοι εστίουσι και πείνουσι. Ο δε είπε προς αυτούς, μη δίναστε τους ιούς του νυμφώνος, ενώ ο νυμφίος με ταυτόν εστί ποιήσε νηστεύει. Ελεύσονται δε ημέρε και όταν απαρθεί απ' αυτόν ο νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν εν εκείνες τες ημέρες. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς, ότι ουδείς επίβλημα ηματίου καινού επιβάλλει επί ημάτιων παλαιών, η δε μήγε και το καινόν σχίζει και το παλαιό ου συμφωνεί επίβλημα το από του καινού, και ουδείς βάλει ίνο νέων εις ασκούς παλαιούς, η δε μήγε ρίξει ο νέος ίνος τους ασκούς, και αυτός εκχυθήσεται και οι ασκοί απολούνται, αλλά ίνο νέων εις ασκούς καινούς βλητέων.

0: Μεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος.
1: Κυριελεύσον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μονάχων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυριελεύσον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων επί πόλητα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξου. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων αυτού το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ο Θεός ημών την εκτενή ταύτην και εσύ αν πρόσδεξε πάρτος των δούλων και ελέησον ημάς και το πλούς τους ελέους και τους εκτιρμούς κατάψανε φημάς και πάντων λαών σου τον απεκδεχόμενο παρασουμέ και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία. Ο όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιστερός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνο των πίστων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία και Εκκλησία του πόλη κάπου, τη Ιερά Μητροπόλη κάπου και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων.
3: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
2: Πέρα του Θεοδίου και του Ξεπέρνα στην Κρήτη του Θεραπείου και να διαπτώρησε τον λόγο που κούσουν την όμως στρατός των ξένων.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δια δυνάμει τιμίου και ζωπίου σταυρού τη χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάφου, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίας του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ευδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου Επισκόπου Αρμενίας της Μεγάλης του Φωτιστού και των Αγίων Μαρτύρων Ρυψιμίας Γαϊανής και των συναυτής 32 μαρτύρων όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον ελεήσει και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσον και σώσον ημάς.

εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι, εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεό, και Θεός είναι ο Λόγος, ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό. Πάντα δι' αυτό εγένεται, και χωρίς αυτό εγένεται ουδέν ο γέγονε. Εν αυτό ζωή, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Έγινε το άνθρωπος επεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης. Ούτως ήλθε εν εις μαρτυρίαν, εν να μαρτυρήσει περί του φωτός είναι απάντες, πιστεύσωση δι' αυτού. Ουκ είναι εκείνος το φως, αλλά να μαρτυρήσει περί του φωτός. Είναι το φως των αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Εν το κόσμο είναι, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ου παίρνω. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, τις πιστεύουσιν στο όνομα αυτού. Ιούκ εξαιμάτων, που δε θελήματος σαρκός, δε εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και λόγος αξεγένετο και σκήνωσιν εν ημίν, και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και κέκραγε λέγον, ούτως ειν ον είπον, ο πίσω μου ερχόμενος εμπροσθέν μου γέγονεν, ότι πρώτος μου είναι. Και του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντιχάριτος. Ότι ο νόμος δια Μωυσέως ερώθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Εκ του κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα. Ούς σοψία στη μέρα εκείν, τη μιά των Σαββάτων, και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητέ, συνηγμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και έστει στο μέσον, και λέγει αυτής, ειρήνη ημίν. Και τούτο λοιπόν έδειξε να αυτής ασπήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν ούν οι μαθητέ, οι δόντες των Κύριων. Είπεν ούν αυτής ο Ιησούς πάλιν, ειρήνη ημίν. Καθώς επέσταλε και με ο πατήρ, καγό πέμπο ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την αφήτητε σε αμαρτίας, αφήνετε αυτής, αν την κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε είσαι των 12, ο λεγόμενος δίδυμος, που κλείνει με ταυτόν, ότι ήλθε ο Ιησούς. Έλεγον ούν αυτό, οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμε τον Κύριον. Ο δε είπεν αυτής, και αν μη είδω, με σχερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω τον δάκτυλό μου εις τον τύπων των ύλων, και εγώ τη χείρα μου στην πλευρά αυτού, που μη πιστεύσω. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Θεό μου δι' σε ώρα και πότε, ο μονογενής Υιός, ο αιώνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Και αυτή στην μαρτυρία του Ιωάννου, ότι απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων ιερείς και Λεβίτας, για να ερωτήσω συν αυτόν, «Συ, τι συ?» Και ομολόγησε, «Κιού κρυγήσατο?» Και ομολόγησε, «Ότι ουκ εγώ είμαι ο Χριστός». Και ερώτησαν αυτόν, «Τι ουν, Ηλίας εσύ?» Και λέγει, «Ουκ είμαι, ο προφήτης εσύ?» Και απεκρίθη, «Ου». Είπον ουν αυτό, «Τις ή, είναι απόκριση ντόμεν της πέμψας είναι ημάς. Τι λέγεις περί σε αυτού?» Έθι, «Εγώ φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ευθύνατε την οδόν Κυρίου, καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης. Και επεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων. Και ρώτησαν αυτόν και είπαν αυτό, «Τι ουν βαπτίζεις εσύ ουκ ή ο Χριστός, ούτε Ηλίας, ούτε ο προφήτης?» Απεκρίθη αυτής ο Ιωάννης λέγον, «Εγώ βαπτίζω εν ύδατη. Μέσος δε ημών έστηκεν, ον ημείς ουκ είδατε. Αυτός εστί ο πίσω μου ερχόμενος, ως εμπροσθέν μου γέγονεν. Ου εγώ ουκ είμαι άξιος, ή να λύσω αυτού τον ημάντα του υποδήματος. Ταύτα εν βυθαβαρά έγινε το πέραν του Ιορδάνου, όπου είναι Ιωάννης βαπτίζων». Εκ του κατά Λουκάν, Άγιο Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο ο Πέτρος Αναστάς έδραμε επί των μνημείων.
και παρακύψας βλέπει τα αυθόνια κείμενα μόνα και απήρθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός. Και ειδού δύο εξ αυτών ήσαν προεγόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κόμην απέχουσαν σταδίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ η όνομα Εμαούς. Και αυτοί ομίλουν περσαλήλους περί πάντων των συμβολικότων τούτων. Και γίνεται όντε ομιλήν αυτούς και συζητήν, και αυτός ο Ιησούς εγγύσας συνεπορεύεται αυτής. Οι δε οφθαλμοί αυτόν εκρατούντο, του μη επιγνώνε αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι συλλόγοι ούτη, ως αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστέ σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν, Σιμώνος παρεκείς εν Ιερουσαλήμ, κι ουκ έγνος τα γινόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτες. Και είπεν αυτής πία, ιδε είπον αυτό, τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως εγένετο ανήρ προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο, να αντίον του Θεού και παντός του λαού. Όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών, εις κρίμα θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζουμε ότι αυτός εις την ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Αλλά γέσι πάση τούτης, τρίτην ταύτην ημέραν άγει σήμερον, αφού ταύτα εγένετο. Αλλά και οι γυναίκες κοινές εξ ημών, εκρίστησαν ημάς γινόμενε όρθρια επί των μνημείων. Και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήλθον, λέγουσε, και οπτασίαν αγγέλων ιωρακένε η λέγουσιν αυτών ζήν. Και απήλθον την έστων συνημήν επί των μνημείων, και έβρον ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων αυτών δε ούκ είδων. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραβή στην καρδία του πιστεύειν επί πάσιν, εις ελάλησαν οι προφήτε, οχι ταύτη διπαθητό Χριστόν, της ευθύν στην δόξαν αυτού, τραξάμινος από Μωσέως και από πάντων των προφητών, διρμήνευεν αυτής εν πάσης τις γραφές τα περί αυτού, και ίγγισαν εις την κόμη, ο επορεύοντο, και αυτός προσεποιείται ο προτέρου πορεύεστε, και παρεβιάσαντο αυτόν, λέγοντες μήνων με θυμών, ότι προς εσπέρα νεστή και κέκλικεν ημέρα, και εισήλθε του μήνε συναυτής. Και γίνεται εν το κατακληθήν αυτόν με ταυτόν, λαβών τον άρτον ευλόγησε, και κλάσσα σε πεδίδο αυτής. Αυτόν δε δυνήθησαν οι οθελμοί και επέγνωσαν αυτόν, και αυτός άφατος εγίνετο από αυτόν. Και είπων προς αλλήλους, ουχή καρδία ημών και ομένη είναι νημήν, ως ελάλη μήνε τη οδό, και ως διήνυγεν ημήν τας γραφάς. Και αναστάνδες αυτή τη ώρα, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβωσαν θυσμένους τους ένδεκα και τους συναυτείς λέγοντας ότι γέρθει ο Κύριος όντως και όφθη σήμωνη. Και αυτοί εξηγούντο ότι εν τη οδό και ως εγνώστη αυτή στην κλάση του άρτου. Εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο ειστήκε ο Ιωάννης των μαθητών αυτού δύο και εμβλέψα στο Ιησού περιπατούντι λέγε «Είδε ο αμνός του Θεού» και ήκουσαν αυτού οι δύο μαθητές λαλούντος και ακολούθησαν το Ιησού. Στραφείς δε ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας λέγει αυτής «Τι ζητείτε» είδε είπον αυτό «Ραβή» ο λέγεται ερμηνευόμενον διδάσκαλε «Πού μένεις» λέγει αυτής «Έρχεστε και είδετε» ήλθον και είδον που μένει και παρά αυτό έμειναν την ημέραν εκείνη ώρα δε είναι ως δεκάτη. Είναι Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου εις εκ των δύο τον ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθησάντων αυτό. Ευρίσκει ούτως πρώτος των αδελφών αυτού τον ίδιον Σίμωνα και λέγει αυτό «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν ως την πεθυμινευόμενον ο Χριστός». Κήραγεν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας δε αυτό ο Ιησούς είπε «Σύ Σίμων ο Υιός Ιωνά, σύ κληθείς η κυφάς που ερμηνεύεται Πέτρος». Τι επαύριον η θέληση ο Ιησούς εξελθήν εις τη Γαλιλαίαν και βρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό ακολούθημε. Είναι ο Φίλιππος από Βυσταϊδά της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Αθαναήλ και λέγει αυτό «Όν έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμε Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Και είπε εν αυτόν Αθαναήλ «Εκ Ναζαρέτ γίνατε τι αγαθόν είναι» λέγει αυτό Φίλιππος «Έρχου και είδε». Είδεν ο Ιησούς τον Αθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού
είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη. Λέγε αυτόν Αθαναήλ, πόθεν με γινώσκης. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, πρώτου σε Φίλιππον φωνή σε όντε υπό την σικήν είδον σε. Απεκρίθη ο Αθαναήλ και λέγε αυτό, Ραβή, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο βασιλεύς του Ισραήλ. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, ότι είπον σύ, είμαι σε από κάτω της σικής πιστεύεις, μίζω τούτον όψη. Και λέγε αυτό, αμήν λέγω ημήν, απάρτε όψη των ουρανών ενεγότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου.

διαφήμιση.

Εκ του καταγόνιν του Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα, το καιρό εκείνο ήρθε ο Ιησούς και οι μαθητές αυτού στην Ιουδαίαν γην και εκεί διέτριβε με ταυτόν και βάπτιζεν. Είδε και Ιωάννης βαπτίζουν εν ενών εγγύς του Σαλήμ ότι είδα τα πολλά είναι εκεί και παρεγίνοντο και βαπτίζοντο. Ού πογάριν βεβλημένος στην φυλακή ο Ιωάννης. Εγένετο ουν ζήτησης εκ των μαθητών Ιωάννου με των Ιουδαίων περί καθαρισμού. Και ήρθαν προς τον Ιωάννην και είπαν αυτό, «Ραβή, όσοι μετά σου πέραν του Ιορδάνου, όσοι με μαρτύρικας είδε ούτως βαπτίζει και πάντες έρχονται προς αυτόν». Απεκρίθη Ιωάννης και είπεν, «Ου δίνανται άνθρωπος λαμβάνειν ουδέν, εάν μη ή δεδομένων αυτού του ουρανού. Αυτή η μίσμη μαρτυρείται ότι είπον, ου κοιμή εγώ ο Χριστός, αλλά ότι απεσταλμένος ημί έμπροσθεν εκείνου, που έχουν την νύμφη νυμφίωση στην, ο δε φίλος του νυμφίου, ο εστικός και ακούων αυτού. Χαρά χέρι δια την φωνήν του νυμφίου. Αυτή ουν η χαρά η εμή πεπλήρωται. Εκείνο

και την μαρτυρίαν αυτού ουδείς λαμβάνει. Ο λαβών αυτού την μαρτυρίαν εσφράγισεν ότι ο Θεός αληθείς εστίν. Ους ισοψιαστή ημέρα εκείνη τη μιά των Σαββάτων και των θυρών κυκλισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων, ήρθεν ο Ιησούς και έστη στο μέσον και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτής τας χείρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριον, είπενον αυτής ο Ιησούς που άλλην ειρήνη ημίν, καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την ον αφήτε τας αμαρτίας αφήνεται αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος δίδυμος ούκειν με ταυτόν ότι ήρθεν ο Ιησούς. Έλεγον αυτού οι άλλοι μαθητέ εωράκαμεν τον Κύριον, ο δε είπεν αυτής εάν μη είδω εν δεσχερσίν αυτού των τύπων των ήλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ήλων και βάλω την χείραν μου εις την πλευράν αυτού μη πιστεύσω και με θυμέρας οκτώ πάλι μη σαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς με ταυτόν έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει στο μέσον και είπεν ειρήνη ημίν ή τα λέγει το Θωμά φέρε το δάκτυλον σου όδε και είδε τα χείρας μου και φέρε την χείραν σου και βάλει στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπεν αυτό ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτό ο Ιησούς ότι εωρακάς με επεπίστευκας μακάρι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Πολλά μενούν και άλλα σημεία επίσης ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού αόκ έστι και γραμμένα το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός ο Υιός του Θεού και να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Το καιρό εκείνο γάμος γένετον εν Κανά της Γαλιλαίας και είναι η μήτυρ του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις των γάμων και υστερήσεντος ίνου λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν. Ίνον ούκα έχουσι λέγει αυτή ο Ιησούς. Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου, λέγει η μήτυρα αυτού της διακόνης, ότι αν λέγει ημίν πείσατε, ήσαν δε εκεί ιδρύε λήθινε έξ, κείμενε κατά των καθαρισμών των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς δύο ή τρεις, λέγει αυτής ο Ιησούς, γεμίσατε τας ιδρύας ύδατος και γέμισαν αυτάς έως άνω, και λέγει αυτής, αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο και ίνεγκαν, ως δε γεύσατο ο αρχιτρίκλινος το είδωρ ίνων και γεννημένων και ούκ ήδη πόθεν εστίν, οι δε διάκονοι ήδησαν οι γλυκώντες το είδωρ. Φωνή των νυμφίων αρχιτρίκλινος και λέγει αυτό, πας άνθρωπος πρώτον των καλών ίνων τίθηση και όταν με θυστώσει τότε τον ελάσω. Σι δε τετήρικας των καλών ίνων έως άρτη. Ταύτην επίησε την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε τη δόξαν αυτού και επίστευσαν εξ αυτών οι μαθητέ αυτού. Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτα λέχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται. Ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται, ότι μη πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Αύτη δε εστίν η κρίσις ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γαρ πονηρά αυτόν τα έργα. Πας γαρ ο φαύλα πράσον μισή το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθειαν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα. Είπεν ο Κύριος προσεληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Δια τούτο ουν μάλλον εζήτουν αυτόν Ιουδαίοι αποκτήνε ότι ου μόνον έλυε το Σάββατον, αλλά και πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν, ίσονε αυτόν ποιόν το Θεό. Απεκρίνα τον ο Ιησούς και είπεν αυτής,
Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ου δύναται ο Υιός ποιήνεθε αυτού ουδέν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Αγάρ αν εκείνος ποιεί, ταύτα και ο Υιός ομοίως ποιεί. Ο γάρ Πατήρ φιλεί τον Υιόν και πάντα δείκνει

Αυτός ποιεί και μπίζωνα τούτον δείξει αυτό έργα ή να ημείς θαυμάζεται. Ως περγάρο πατήρε γύρι τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ους θέλει ζωοποιεί. Ουδέ γάρο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίση πάσαν δέδω και το Υιό, ή να πάντες τιμώσει τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Ότι ο μη τιμών των Υιών, ούτιμα τον Πατέρα, τον πέμψαντα αυτόν. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωή αιώνιον, και εις κρίση νουκ έρχεται, αλλά μεταβεύει εκ του θανάτου εις την ζωήν. Είπεν ο Κύριος προσελιθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωή αιώνιον, και εις κρίση νουκ έρχεται, αλλά μεταβεύει εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα, και είναι στήνοτε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού, και οι ακούσοντες ζήσονται. Ως περγάρο πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωή έχει εν εαυτό, και εξουσίαν έδωκε εν αυτό, και κρίσιν ποιήν, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο ότι έρχεται ώρα, είναι οι πάντες ειν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Ουδή να με εγώ ποιήν απ' εμ' αυτού δεν, καθώς ακούω κρίνω και η κρίση η εμή δικαία εστίν, ότι ούζητο το θέλημα του εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός. Είπεν ο Κύριος προσελιθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, καθώς ακούω κρίνω και η κρίση η εμή δικαία εστίν, ότι ούζητο το θέλημα του εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός. Εάν εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού, η μαρτυρία μου ουκ εστίν αληθείς. Άλλος εστίν ο μαρτυρών περί εμού, και είδα ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία, ειν μαρτυρή περί εμού, ημί σε πεστάκατε προς Ιωάννην και με μαρτύρηκε τη αληθεία. Εγώ δε ου παρά ανθρώπου την μαρτυρία λαμβάνω, αλλά ταύτα λέγω για να ημείς σωθείτε. Εκείνος είναι ο λίχνος, ο κεόμενος και φαίνων. Ημείς δε η θελήσατε αγαλιαστήνε προς ώραν εν το φωτί αυτού. Εγώ δε έχω την μαρτυρίαν μίζων του Ιωάννου. Τα γάρ έργα αεδοκέμει ο πατήρ, ή να τελειώσω αυτά, αυτά τα έργα αεγώ ποιώ μαρτυρή περί εμού, ότι ο πατήρ με απέσταλκε. Και ο πέμψας με πατήρ, αυτός με μαρτύρει και περί εμού. Ούτε φωνήν αυτού ακικώατε πόποτε, ούτε είδος αυτού εωράκατε. Και των λόγων αυτού κέχετε μένοντα εν ημίν. Και ως απέστειλεν εκείνος, τούτο ημείς σου πιστεύετε. Ερευνάτε τας γραφάς, ότι ημείς δοκείτε εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν. Και εκείνε εισήν εμαρτυρούσε περί εμού. Και ού θέλετε ελθύν προς με, ή να ζωήν έχετε. Δόξαν παρά ανθρώπων ού λαμβάνω, αλλά έγνοκα ημάς ότι την αγάπη του Θεού ού κέχετε εν εαυτής. Εγώ ελήλυθα εν το όματι του πατρός μου και ού λαμβάνετε με, εάν άλλος έλθει εν το όματι το ιδίο, εκείνον λείψεστε. Πώς δύναστε ημείς πιστεύσε, δόξαν παρά αλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού ού ζητείτε. Μη δοκείτε ότι εγώ κατηγορήσω ημών προς τον Πατέρα, έστιν ο κατηγορών ημών Μωσής, ισόν ημείς ηλπήκατε. Ήγαρ επιστεύεται Μωσή, επιστεύεται ανημή. Περιγάρε μου εκείνος έγραψεν, ιδέ της εκείνου γράμμασιν ου πιστεύετε, πώς της εμείς ρήμασι πιστεύσετε. Με τα ταύτα απήλθεν ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας Θηβεριάδος, και ακολούθη αυτό όχλος πολλής, ότι αιώρων αυτού τα σημεία αεπίει επί των ασθενούντων. Το καιρό εκείνο ειδώντες οι άνθρωποι ο επίησε σημείων ο Ιησούς έλεγον ότι αυτός εστίν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος στον κόσμο Ιησούς ουν γνούς ότι μέλου συνέρχεστε και αρπάζειν αυτόν ή να ποιήσουσιν αυτόν βασιλέα ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτός μόνος. Ως διοψία γένετο κατέβησαν οι μαθηταί αυτού επί την θάλασσαν και εμβάντες εις το πλοίον ήρχον το πέραν της θαλάσσης εις Καπερναούμ. Και σκοτία ήδη εγγεγόνη και ούκ ελελήθη προς αυτούς ο Ιησούς. Είτε θάλασσα ανέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο.
ελληλακώτεσουν ως σταδίους 25 ή 30, θεωρούσι τον Ιησούν περιπατούντα επί της θαλάσσης και εμβείς του πλοίου γινόμενον και εφοβήθησαν. Ο δε λέγει αυτής, «Εγώ είμαι, μη φοβήστε». Ήθελον ουν λαβήν αυτόν εις το πλοίον και ευθέως το πλοίον γένετο επί της γης εις ειν υπήγον. Τι επαύλων ο όχλος ο εστικός πέραν της θαλάσσης ειδών ότι πλοιάριον αλλά ουκ είναι εκεί, ημί εν εκείνο εις ο αν ενέβησαν οι μαθητέ αυτού και ότι ου συνεσήλθε τις μαθητές αυτού ο Ιησούς στο πλοιάριον αλλά μόνον οι μαθητέ αυτού απήλθον. Αλλά δε ήλθε πλοιάρια εκ Τβεριάδος εγγύης του τόπου όπου έφαγον τον άρτον ευχαριστήσαντος του Κυρίου. Ότε ουν είδεν ο όχλος ότι ο Ιησούς ουκ έστειν εκεί, ουδέ οι μαθητέ αυτού ενέβησαν και αυτοί στα πλοία και ήλθον εις Καπερναούμ ζητούντες τον Ιησούν και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης είπον αυτό. «Ραβή, πότε όδε γέγονας», απεκρίθη αυτούς ο Ιησούς και είπεν, «Αμήν αμήν λέγω ημίν, ζητείτε με ούχο ότι είδετε σημεία, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάστητε. Εργάζεστε μη την βρόσιν την απολυμένην, αλλά την βρόσιν την μένουσαν η ζωήν αιώνιον, την ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει. Τούτον γάρ ο πατήρ εσφράγισεν ο Θεός». Το καιρό εκείνο ελθών Ιωσήφ ο απορριμαθέας ευσχήμων βουλευτής, ως και αυτός ειν προσδεχόμενος στην Βασιλεία του Θεού, τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ιτήσαντο το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασεν ήδη τέθνηκε και προσκαλεσάμενος τον κεντηρίωνα υπερώτησεν αυτόν υπάλε απέθανε. Και γνούς από τον κεντηρίωνος εδωρήσατο το σώμα του Ιωσήφ. Και αγοράσας συνδώνα και καθελών αυτών ενήλυσε την Σιδόνη. Και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείο ο ειν λατημένων εκ πέτρας και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Ιωσία θεώρουν που τίθεται. Και διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη και ηγόρασαν αρώματα ει να ελθούσε αλείψωσιν αυτών. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατήλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς, «Τις αποκυλήσει μην των λίθων εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψεσαι θεωρούσι ότι αποκυκύλιστε ο λίθος, ειν γάρ μέγας σφόδρα. Και εις ερθούσι στο μνημείο είδον νεανίσκουν καθήμενον εν της δεξιής περιβεβλημένων στον ηλευκήν και εξενθαμβήθησαν, ο δε λέγει αυτές. Μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε των Αζαρινών των Εσταυρωμένων, γέρθη, ουκ έστειν όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαίαν. Εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν, και εξερθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενίου δεν είπον εφοβούντο γάρ. Το καιρό εκείνο είναι της βασιλικός, ου ο Υιός εισθένει εν Καπερναούμ. Ούτως ακούσας ότι Ιησούς είκε εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν. Απήλθε προς Αυτόν και η ρώτα Αυτόν είναι να καταβεί και η άσυτε αυτού των Υιών. Είμε λεγάρ αποθνίσκην, είπενουν ο Ιησούς προς Αυτόν, εάν μη σημεία και τέρατα είδητε, ου μη πιστεύσετε. Λέγει προς Αυτόν ο βασιλικός, «Κύριε κατάβηθη πριν αποθανήν το πεδίον μου». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Πορεύου, ο Υιός σου ζει». Και επίστευσεν ο άνθρωπος το λόγο, ο είπεν αυτό ο Ιησούς και επορεύετο. Ήδη δε αυτού καταβαίνοντος οι δούλοι αυτού απήντησαν αυτό και απήγγυλαν λέγοντες, «Ότι ο πες σου ζει». Επίθετο ουν παρ' αυτόν την ώραν ενή κομψότερον έσχε και είπον αυτό, «Ότι χθες ώραν εβδόμηνα φύκεν αυτόν ο πυρετός». Έγνουν ο πατήρ ότι είναι εκείνη τη ώρα ενή είπεν αυτό ο Ιησούς, ότι ο Υιός σου ζει και επίστευσεν αυτός και η οικία αυτού όλοι. Τούτο πάλιν δεύτερον σημείον επίσης ο Ιησούς ελθών εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαία. Είπεν ο Κύριος προσεληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, εργάζεστε μη την βρόσιν την απολυμένην, αλλά την βρόσιν την μένουσαν εις ζωήν αιώνιον, είναι ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει.
Τούτο βάρο πατήρ εσφράγισεν ο Θεός, ύπονον προς αυτόν, τι ποιόμεν ή να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτής, τούτο εστί το έργο του Θεού να πιστεύσετε ισόν απέστειλεν εκείνος, ύπονον αυτό, τι ουν ποιείς σι σημείων ή να είδομεν και πιστεύσομεν σι, τι εργάζει. Οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμου, καθώς εστίν και γραμμένον. Άρτος εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν. Είπενον αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν. Ούμος εις δέδωκεν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού, αλλο πατήρ μου δίδωσιν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Ο γάρ άρτος του Θεού εστίν, ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδούς το κόσμο. Είπεν ο Κύριος προς πεπιστευκότας αυτό Ιουδαίους, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με, ου μη πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ, ου μη διψίσει πόποτε. Αλείπον ημίν, ότι αιωρά κατέμε και ου πιστεύετε. Παν ο δίδος είμαι ο πατήρ προς εμέ ήξη. Και τον ερχόμενον προς με, ου μη εκβάλλω έξω. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα του εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντός με, πατρός, ή να πάν ο δε δοκέμι μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Είπεν ο Κύριος προς πεπιστευκότας αυτό Ιουδαίους, τούτο εστί το θέλημα του πέμψαντός με, να πάσω θεωρών των ιών και μη πιστεύων εις αυτόν έχει ζωήν αιώνιον και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα. Εγώ γκυζον είμαι οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάσει του ουρανού και έλεγον. Ούχουτος εστίν ο Ιησούς, ο Υιός Ιωσήφ, ου εμείς είδαμεν τον πατέρα και την μητέρα. Πόσουν λέγει αυτός ότι εκ του ουρανού καταβέβηκα, απεκρίθιον ο Ιησούς και είπεν αυτής, μη γογγίζετε μεταλλήλων, ουδείς δύναται ελθύν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Είπεν ο Κύριος προς πεπιστευκότας αυτό Ιουδαίους, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμου και απέθανον. Ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνον, ή να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε, ον εγώ δώσω εις άρξ μου εστίν, ειν εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Εμάχοντο ουν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύναται ούτως ημίν δούνε την σάρκα φαγήν, είπεν ουν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, έχει ζωήν αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα.

Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ταύτα εντελωμεν ημίν ειν αγαπάτε αλλήλους. Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται, ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν. Ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιο είναι φίλη. Ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμεν ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου, ου εγώ υπον ημίν. Ού και στη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού. Οι εμέ διώξαν και εμάς διώξουσιν. Ή του λόγου με τήρησε επί των ημέτερων τηρήσουσιν. Αλλά ταύτα πάντα πίσουσιν ημίν δια το όνομά μου, ούτε κουίδες τον πέψαντά με. Ημί ήλθον και λάλης αυτής αμαρτίαν ουκ είχον. Μη με πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών. Ο εμέ μισόν και τον πατέρα μου μισή. Ή τα έργα μη επίησε εν αυτής, αουδής άλλος επίηκεν, αμαρτίαν ουκ είχον. Νίνι δε και οράκαση και μισήκαση και εμέ και τον πατέρα μου. Αλλά να πληρωθεί ο λόγος γεγραμμένος εν τον νόμο αυτών, ότι εμείς σαν με δωρεάν. Όταν διέλθει ο παράκλητος, όν εγώ πέμψω εμήν παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και εμείς δε μαρτυρείτε ότι επαρχείς με τεμού εστέ. Ταύτε λάλικα ημίνα ή να μη σκανδαλιστείτε. Από συναγόγους πίσουν ημάς, αλλά έρχεται ώρα ή να πάσω από κτήνας ημάς, δόξη λατρείαν προσφέρει το Θεό. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστειν της Ιεροσολύμης η προφητική κολυβήθρα η επιλεγωμένη ευραστή Βηθεσδά, πέντε στοάς έχουσα. Εντάξει κατοίκη το πλήθος που ήταν ασθενούντων τυφλών, χολών, ξηρών και δεχνούν του ίδωτος κίνηση. Άγκος κατά καιρών κατέβαινε την κολυβήθρα και ταράσε το είδωρ. Ούν πως με βάση που τραχεί του είδους υγιής γίνεται οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Είδε της άνθρωπος εκεί 30 και 8 έτη έχουν εν τη ασθενία. Τούτο ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούσε ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιείς γενέστε? Απεκρίθη αυτό ασθενών. Κύριε άνθρωπον ουκ έχω, ή να τον ταραχθεί το είδωρ, βάλει με στην κολυβήθρα. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού κατεβαίνει. Λέγει αυτό Ιησούς, έγειρα από τον κρεβατόν σου και περιπάτη. Και θέως έγινε του υγιής ο άνθρωπος, κύριε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Είναι Σάββατον εν εκείνη τη μέρα. Έλεγον ούν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο. Σάββατον εστίν, που εξεστήσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν, άρα τον κραβατόν σου και περιπάτη. Η ρώτησα νουν για αυτόν, τι σε στην ο άνθρωπος λοιπόνση, άρα τον κραβατόν σου και περιπάτη. Ο δε Ιαθής ουκ είδη τι σε στην. Ο γάρ Ιησούς εξενεύσεν όχλου όντως εν το τόπο, με τα ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε υγιής γέγονας, μικέτια μάρτανε, για να μην χείρον τι συγέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος, και νίγγειλε της Ιουδαίης, ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή. Είπεν ο Κύριος προς πιστευκότητας αυτό Ιουδαίους. Ο τόγο μου τη σάρκα και πίνον μου το αίμα, εν εμή μένει, καγό είναι αυτό. Καθώς επέστη λέμε ο ζών πατήρ, καγό ζώ δια τον πατέρα. Και ο τρόγων με κακίνος ζήσετε δι' εμέ. Ούτε σε στήνω άρτος εκ του ουρανού καταβάς. Ού καθώς έφαγον οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον. Ο τρόγων τούτων των άρτων ζήσετε στον αιώνα. Τα αυτά είπεν η συναγωγή, διδάσκων Καπερναούμ. Πολλοί ουν ακούσαν δε σε των μαθητών αυτού, είπων. Σκληρός εστίν ούτως ο λόγος. Τις δυνατέ αυτού ακούει. Είδος δε ο Ιησούς εν εαυτό ότι γονγίζουσι περί τούτου η μαθητέ αυτού, είπεν αυτής. Τούτο ημάς σκανδαλίζει. Εάν θεωρείται τον ιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστίν το ζωοποιούν. Ισάξ ουκ οφειλείου δεν. Τα ρήματα εγώ λαλό ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Αλυσίν εξ ημών την εσ, ιού πιστεύουσιν. Είτε γάρ εξ αρχής ο Ιησούς τι είναι εσύν οι μη πιστεύοντες. Κρίσε στην ο παραδόσων αυτών και έλεγε
Δια τούτο ήρικα ημίν, ότι ούτης δύναται ελθύν προς με, εάν μη δεδομένον αυτό εκ του πατρός μου. Εκ τούτου πολύ απήλθον των μαθητών αυτού εις τα πίσω και ουκέτη μετ' αυτού περιεπάτων. Είπε ο Ιησούς στους 12, μη και εμείς θέλετε υπάγειν. Απεκρίθη ούν αυτός Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς πιστεύκαμε και γνώκαμε ότι εσύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Το καιρό εκείνο περιεπάτη ο Ιησούς στην Γαλιλαία. Ουγαρ ήθελε την Ιουδαία περιπατήν, ότι εζή τον αυτόν η Ιουδαία αποκτήνε. Είναι δε εγγύση ότι των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Ήπονουν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού. Μετάβηθη εντεύθεν και είπαγε στην Ιουδαία, είναι και οι μαθητές σου θεωρήσεις τα έργα σου απείς. Ουδείς γάραν κρυπτό ότι ποιεί και ζητεί αυτό εν παρησία είναι. Η ταύτα ποιείς φανέρωσον σε αυτόν τον κόσμο. Ουδέ γάρα αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν. Λέγιουν αυτοίς ο Ιησούς, ο καιρός ο εμός ούπο πάρεστη. Ο δε καιρός ο ημέτερος πάντοτε εστιν έτοιμος. Ου δυνατε ο κόσμος μισήν ημάς. Εμέ δε μισή, ότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού, ότι τα έργα αυτού πονηρά εστίν. Εμείς ανάβητε εις την ερωτήν ταύτην, εγώ που αναβαίνω εις την ερωτήν ταύτην, ότι ο καιρός ο εμός που πεπλήρωτε. Ταύτη δε υπον αυτής έμεινε εν τη Γαλιλαία. Ως δεν ανέβησε η αδελφή αυτού, τότε και αυτός ανέβη εις την ερωτήν ου φανερός, αλλά ως εν κρυπτό. Ιούν οι Ιουδαίοι ζήτουν αυτόν την ερωτή και έλεγον, πού εστίν εκείνος, και γονγκισμός πολλής περί αυτού είναι εν της όκλης. Ημιν έλεγον, ότι αγαθός εστίν. Άλλοι δε έλεγον, ου, αλλά πλανά των όκλων. Ουδή σημαίνει την παρησία ελάλη περί αυτού, για τον φόβο των Ιουδαίων. Της ερωτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε. Και θαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς ούτως γράμματα είδε, μη μαθηκός. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς και είπε, ημί διδαχή ουκ έστι είναι μη, αλλά του πέψαντός με. Εάν τις θέλει το θέλημα αυτού ποιεί, γνώσετε περί της διδαχής πότρον εκ του Θεού εστίν ή εγώ από με αυτού λαλώ. Ο αφεαυτού λαλών τη δόξα την ιδίαν ζητεί. Ο δε ζητών την όξη του πέψαντος αυτών, ούτως αληθείς εστί και δικία εν αυτό ουκ έστι. Ούμως είσαι εδώ και νημήν των νόμων και ουδείς εξ ημών ποι των νόμων. Τι με ζητείτε αποκτήνε. Απεκρίθη ο όχλος και είπε, δαιμόνιον έχεις. Τι σε ζητεί αποκτήνε. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτής, εν έργον επίησα και πάντες θαυμάζεται. Δια τούτο Μωυσής αποδέδω και νημήν την περιτομήν. Ούχο ότι του Μωυσέως εστίν, αλλά εκ των πατέρων, και εν Σαββάτο περιτέμεται άνθρωπον. Η περιτομήν λαμβάνει άνθρωπος εν Σαββάτο, ή να μην λυθεί ο νόμος Μωυσέως, ενίχολάτε ότι όλων άνθρωπων η γη επίσης εν Σαββάτο. Μη κρίνετε την κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε. Έλεγον την έσερ των Ιεροσολυμητών, ούτως εστίν όσοι ζητούσαν αποκτήνε, και είδε παρησία λαλή και ουδένα αυτολέγουση. Μήποτε αληθώς έγνωσαν οι άρχοντες ότι ούτως εστίν αληθώς ο Χριστός. Αλλά τούτον είδατμεν πόθεν εστίν. Ουδέ Χριστός όταν έρχεται ουδείς η νόσκη πόθεν εστίν. Έκραξε μου ο Ιησούς με το ιερό διδάσκον και λέγον, καμέ είδατε και είδατε πόθεν ημί και επί με αυτού και λυλιθά. Αλέστην αληθινός ο πέμψας με, ον ημείς ουκ είδατε. Εγώ δε είδα αυτόν, ότι παρά αυτού ημί, κακίνους με απέστειλεν. Εζήτουν ούν αυτόν πιάσει, και ουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τας χείρας, ότι ούπο ελυλήθη η ώρα αυτού. Είπεν ο Κύριος προς ελυθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, εγώ ημί το φως του κόσμου, ακολουθών ημί, μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Ήπονουν αυτό οι Φαρισαίοι, σύ περί σε αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου ουκ έστιν αληθείς. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, καλ' εγώ μαρτυρώ περί με αυτού, αλήθεις εστίν η μαρτυρία μου, ότι είδα πόθεν ήλθον και που υπάγω.
Εμείς δεν κρίνεται πόθεν έρχομαι και που υπάγω. Εμείς κατά την σάρκα κρίνεται. Εγώ κρίνω ουδένα. Και αν κρίνω δε εγώ, η κρίση η εμεί αληθείς εστίν, ότι μόνο σου κοιμεί, αλλά εγώ και ο πέψης με πατήρ. Και εν τον νόμο δε το ημετέρω διέγραπτε, ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία αληθείς εστίν. Εγώ είμαι μαρτυρών περί με αυτού, και μαρτυρεί περί ημού πέψης με πατήρ. Έλεγω νουν αυτό. Πού είστε ο πατήρ σου? Απεκρίθη ο Ιησούς. Ούτε με είδατε, ούτε τον πατέρα μου. Ή με είδητε, και τον πατέρα μου είδητε αν. Τάφε τα ρήματα ελάλησαν Ιησούς εν το γαζοφυλακείο, διδάσκωνε το ιερό, και ουδείς επίεσεν αυτόν, ότου πολυλήθη η ώρα αυτού. Είπεν ο Κύριος προσεληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους. Εγώ υπάγω και ζητήσετε με, και την αμαρτία ημών αποθανίστε. Όπου εγώ υπάγω εμείς ουδή να τελθείν, ουδή να στελθείν. Έλεγον οι Ιουδαίοι, μήτε επεκτενεί αυτόν ότι λέγει, όπου εγώ υπάγω εμείς ουδή να στελθείν. Και είπεν αυτής, εμείς εκ των κάτω εστέ, εγώ εκ των άνω ημί. Εμείς εκ του κόσμου τούτου εστέ, εγώ και εμείς εκ του κόσμου τούτου. Είπον ουν ημίν, ότι αποθανείστε εν τις αμαρτίες ημών. Εάν γαμή πιστεύσετε ότι εγώ ημί, αποθανείστε εν τις αμαρτίες ημών. Έλεγον ουν αυτό, σύ τι σύ, και είπεν αυτής ο Ιησούς, την αρχήν ότι και λαλό ημίν. Πολλά έχω περί ημών λαλήν και κρίνει, ο επέμψας με αληθείς εστί, καγώ άικουσα παρά αυτού, ταύτα λαλό εις τον κόσμο. Που έγνωσαν ότι τον πατέρα αυτής έλεγεν. Είπαν αυτοί ο Ιησούς, τον υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, το γνώσεστε ότι εγώ είμαι. Και είπε με αυτού ποιο ουδέν, αλλά καθώς δίδαξε με ο πατήρ μου, ταύτα λαλό. Και πέψες με τεμού εστί, ου καφή και με μόνον ο πατήρ, ότι εγώ τα αρεστά αυτό ποιο πάντοτε. Τα αυτά αυτού λαλούντος, πολλοί πίστευσαν εις αυτόν. Είπε ο Κύριος πιστευκώντας προς αυτόν Ιουδαίους. Εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το ημώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ, και γνώσεστε την αλήθεια, και αλήθεια ελευθερώσει μας. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό. Σπέρμα Αβραάμ εσμέν, και ουδενή εδώ δουλεύκαμε πόποτε. Πώς συλλέγεις ότι ελεύθεροι γυρίσεστε? Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι πόσο ποιόν την αμαρτία δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος σου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Ο Υιός μένει εις τον αιώνα. Εάν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Είδε ότι σπέρμα Αβραάμ εστέ, αλλά ζητείτε με αποκτήνε, ότι ο λόγος ο ημός ου χωρεί εν ημίν. Εγώ εώρακα παρά το πατρί μου λαλώ, και εμείς σουν εώρακατε παρά το πατρί ημών ποιείτε. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό. Ο πατήρ ημών Αβραάμ εστί, λέγει αυτής ο Ιησούς. Ή τέκνα του Αβραάμ είτε, τέργα του Αβραάμ επίείτε αν. Νην δε ζητείτε με αποκτήνε άνθρωπον, ως την αλήθεια ημίν ελάλικα, εν οίκουσα παρά το Θεού. Του το Αβραάμ που και πείσεν. Εμείς ποιείτε τα έργα του πατρός ημών. Είπαν αυτό. Εμείς εκ προνοίας σου γεννήμεθα. Ένα πατέρα έχουμε τον Θεόν. Είπε με αυτής ο Ιησούς, «Η ο Θεός πατήρ ημών ειν, αγαπάτε αν εμέ. Εγώ γάρ του Θεού εξήλθον και οίκω». Εκ του το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλη της Σαμαρίας, λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το γιο αυτού. Είναι δε εκεί πηγή του Ιακώβου. Ο ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί την πηγή. Ώρα είναι ο Σιέκτη. Έρχεται η γυναίκα της Σαμαρίας αντλήσε ίδρο. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Δώσ' με ποιήν. Οι γραμμαθητέ αυτού απελήθησαν εις την πόλη να τροφάς αγοράσουσε. Λέγουν αυτό οι γυναίοι Σαμαρίτης. Πώς η Ιουδαίος ον παρεμού ποιήν ετής ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος που γρασιχρώνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή. Η είδη στην δωρεάν του Θεού και τι σε στην ολέγωση δώσουν ποιήν.
Σι αν ήτης σε αυτόν και έδωκεν αν σι είδωρ ζών. Λέγε αυτό η γηνή, Κύριε, ούτε αντίλημα έχεις και το φρέαρε στη βαθύ. Πόθενον έχεις το είδωρ το ζών. Μη σημίζουν του ποιοι του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημί το φρέα και αυτός εξ αυτού έπιε και η αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοί, πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου, διψίσει πάλι. Ώστε αν πει εκ του ύδατος, ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει στον αιώνα. Αλλά το είδω, ο δώσω εγώ, ο δώσω αυτό, γινήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Λέγει πως αυτόν η γηνή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, για να μην διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, είπαγε, φώνησον τον άνδρα σου και ελθέν θάδε. Απεκρίθη η γηνή και είπε, πού έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω. Πέντε γα άνδρας έσχες και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Τούτο αληθές ήρικας. Λέγει αυτό η γηνή, Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Οι πατέρες ημών εν το όρο τούτο προσεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι νεροσολύμησε στην ο τόπος όπου δει προσκυνεί. Λέγει αυτό ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν το όρο τούτο, ούτε εν το νεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί. Εμείς προσκυνείτε ούκ είδατε, εμείς προσκυνούμεν ο είδαμε. Ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αλλά έρχεται ώρα και είναι εστίν ότι η λιθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσι το πατρίεν πνεύματι και αληθεία. Και γάρο πατήρ τι ούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γηνή. Είδα ότι η Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος αναγγελεί ημίν άπαντα. Λέγει αυτοί ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόνς και επί τούτο ήλθαν οι μαθητές αυτού και θαύμασαν ότι με τα γυναικώς ελάλη. Ουδείς μεν τι είπεν, τι ζητείς ή τι λαλείς με ταυτής, αφή καινούν την ιδρύαν αυτής η γηνή και επήλθεν εις την πόλη και λέγει της ανθρώπης. Δε φτύδεται άνθρωπον ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τούτος εστίν ο Χριστός. Εξήλθονουν εκ της πόλεως και έρχοντο προς αυτόν. Εν δέτε μεταξύ ηρώτων αυτών οι μαθητές αυτού λέγοντες, «Ραβί, φάγε». Ο δε είπεν αυτής, «Εγώ βρόσιν έχω φαγήν, είναι ημί σου κείδατε». Έλεγονουν οι μαθητές προς αλλήλους, «Μη τη σύναγγεν αυτό φαγήν». Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Εμόν βρώμα εστίν, να πιω το θέλημα του υψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον». Ούχ εμείς λέγεται ότι έτσι τετράμινον εστί και ο θερισμός έρχεται. Η δούλευε εμείς είναι πάρα τους οφθαλμούς ημών και θεάσεστε ας χώρας ότι λευκέ εσύ προς θερισμόν ήδη. Και ο θερίζων μισθών λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιων. Είναι και ο σπύρον ομού χέρι και ο θερίζων. Εν τούτο ο γαρολόγος εστίν αληθινός ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα εμάς θερίζει, ούχ εμείς και κοπιάκατε. Άλλοι και κοπία και κοπιάκαση και εμείς εις τον κόσμο, εις τον κόπο αυτών εισελιλήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης, πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν για τον λόγον της γυναικός μαρτυρούσης, ότι παίρνει πάντα ως επίησα. Όσοι ήλθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτε, ηρώτων αυτών μήνε παρά αυτής. Και έμειναν εκεί δύο ημέρες. Και πολλό πλήρους επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Τη γυναική έλεγον, ότι ο Κέτη για την συναλλαλιάν πιστεύομεν. Αυτή γαρε ακικώαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρι του κόσμου ο Χριστός. Είπενουν ο Κύριος προς ελιθώτας προς αυτόν Ιουδαίος. Ή ο Θεός πατήρ ημών ειν, ηγαπάτε ανεμέ. Εγώ γάρα του Θεού εξήλθον και οίκο, που δεν γάρα από αυτού ελήλυθαν, αλλά εκείνο με απέστειλε. Δια τι την λαλιάν την εμήν που γινώσκεται, ότου δίναστε ακούιν το λόγο των εμών. Εμείς εκ πατρός του διαβόλου εστε, και τας επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε ποιήν.
Εκείνος ανθρωποκτόνος είναι επαρχής, και τα αληθεία ουχέστηκε. Ότι ουκ έστιν αλήθεια είναι αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, το τον ιδίον λαλεί. Ότι ψεύτησε στή και ο πατήρ αυτού. Εγώ δε ότι την αλήθεια λέγω που πιστεύετε εμεί. Τι σε ξημών ελέγχει με περί αμαρτίας. Ή δε αλήθεια λέγω δε τι εμείς που πιστεύετε εμεί. Ο όν του Θεού, τρίγμα του Θεού ακούει. Για τούτο εμείς ουκ ακούεται, ότι εκ του Θεού ουκ εστέ. Απεκρίθησαν ουν οι Ιουδαίοι και είπαν αυτό. Ουκ καλώς λέγομαι ότι εμείς ότι Σαμαρίτης εσύ και δαιμόνιον έχεις. Απεκρίθη Ιησούς. Εγώ δαιμόνιον ουκ έχω. Αλλά τιμώ τον πατέρα μου και εμείς ατιμάζεται με. Εγώ δε ουζητώ τη δόξα μου. Έστεινο ζητών και κρίνων. Αμήν εμι λέγω εμήν. Εάν τη τον λόγο των αιμών τηρήσει, θάνατον μη θεωρήσει στον αιώνα.

Είπεν ο Κύριος προσελιθώντας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν εμήν λέγω ημίν, εάν τις των λόγων των αιμών τηρήσει, θάνατον μου μη θεωρήσει στον αιώνα. Είπον αυτό οι Ιουδαίοι. Είναι γνώκαμεν ότι δαιμόνιον έχεις. Αβράμα πέθανε και προφήτε και εσύ λέγεις, εάν τις των λόγων μου τηρήσει, ου μη γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα. Μη σημίζον ή του πατρός ημών Αβραάμ ως της απέθανε και οι προφήτε απέθανον. Τι να σε αυτόν συμποιείς. Επεκρίθη Ιησούς. Αν εγώ δοξάζω με αυτόν η δόξα μου ουδέν εστίν. Έστιν ο πατήρ μου δοξάζομαι ον ημίς λέγεται ότι Θεός ημών εστί. Κι ουκ εγνώκατε αυτόν. Εγώ δεν είδα αυτόν και αν είπω ότι ουκ είδα αυτόν έσουμε όμοιος ημών ψεύτης. Αλίδα αυτόν και το λόγον αυτού τηρώ. Αβραάμ ο πατήρ ημών η Γαλλία άσατο να είδε την ημέρα την ημί. Και είδε και εχάρη. Είπουν οι Ιουδαίοι προς αυτόν. Πεντήκοντα έτη ουκ που έχεις. Και Αβραάμ όρακας. Είπεν αυτής ο Ιησούς. Αμήν αμήν λέγω ημίν. Πριν Αβραάμ γενέστε εγώ ημί. Ήρανο μιλήθους συναβάλλον συν επ' αυτόν. Ιησούς δε εκρίδη και ξήθεν εκ του ιερού, διελθών διαμέσου αυτών και παρήγεν ούτως. Το καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς τους οθαλμούς αυτού και θεασάμινος ότι πολύς όχλος έρχεται προς αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον, «Πώς θα αγοράσουμε να έρθους ή να φάγω συναπούτη?» Τούτο δε έλεγε, «Πειράζον αυτόν». Ου αυτός γαρίδι τι με έμελε ποιήν. Απεκρίθη αυτό Φίλιππος. 200 διναρίων άρτη που καρκούσιν αυτής. Νέκαστος αυτόν βραχή τη λάβει. Λέγει αυτό εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου. Έστι παιδάριον εν όδε, ο έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 ψάρια. Αλλά ταύτα τι έστιν εις το σούτους, είπε δε ο Ιησούς, ποιήσατε τους ανθρώπους αναπεσύν. Είναι χόρτος πολύ στον τόπο. Ανέπεσενούν οι άνδρες τον αριθμό νοσί πεντακισχύλι. Έλαβε δε τους άρτους ο Ιησούς και ευχαριστή σας. Διέδωκε τους μαθητές οι δε μαθητέ της ανακειμένης. Ομοίως και εκ των ψαρίων όσων ήθελαν. Ως δεν επλήστησαν, λέγει τους μαθητές αυτού, συναγάγεται τα περισσεύσαντα κλάσματα για να μην τη απόλυτε. Συνήγαγον ουν γέμισαν 12 κοφίνους κλασμάτων εκ των 5 άρτων των κριθίνων απ' επερίσσευσε της βιβροκόσιν. Ιουν άνθρωποι ειδώντες οπό επίσης σε σημείον ο Ιησούς έλεγον ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης ερχόμενος στον κόσμο. Είπεν ο Κύριος προσελιθώντας προς αυτόν Ιουδαίος. Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμο τούτον ήλθον, οι να εμεί βλέποντες βλέποση και βλέποντες τυφλοί γένονται. Και ήκουσαν εκ των Φαρισαίων ταύτα οι όντες μεταυτού και είπον αυτό, μη και εμείς τυφλιεσμέν. Είπεν αυτής ο Ιησούς, ή τυφλιείτε ού καν είχετε αμαρτίαν. Νήμι δε λέγεται ότι βλέπομεν ιούν αμαρτία ημών μένει. Αμήν αμήν λέγω ημίν. Ο μίσος έχουμε διοδιστήρας εις τα βιβλία των προβάτων αλλά να φέρουν λαχώθεν εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος διοδιστήρας ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο ο θεωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και ξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπροσεν αυτόν πορεύεται. Και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδα στην φωνή αυτού. Αλλά ο τούρα δε, ο μη ακολουθεί σωσήν, αλλά φεύξονται από αυτού, ότι ούκ είδε στον ατούρα τη φωνή. Τα άφη την αμαρτυρία, είπεν αυτή ο Ιησούς. Εκείνοι δε έγνωσαν τι να είναι λάλη αυτή. Είπλουν πάλι αυτή ο Ιησούς. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντως ως ήλθον προημού, κλέπτε εσύ και ληστέ. Εγώ είκοσαν αυτού τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα.
διημάνει εισέλθει, σοφίσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και να μην ευρύσει.

Yellow check. Yellow check.

Θυμή αυτήν απ' εμαυτού. Εξουσίαν έχω θύνε αυτήν και εξουσίαν έχω πάλιν λαβήν αυτήν. Τάφη την εντολήν έλαβον παρά το πατρός μου. Σχίσμον πάλιν εγίνετο εν της Ιουδαίης για τους λόγους τούτους. Έλεγον δε πολύ εξ αυτών. Δαιμόνιον έχει και μένετε. Τι αυτού ακούετε? Άλλοι έλεγον ταύτα τα ρήματα ουκ έστι δαιμονιζομένου. Μη δαιμόνιον δύναται τυφλών οφθαλμούς ανοίγει. Έγινε το δε ήταν γένεια εν της Ιεροσολύμης και χειμών ειν. Και περιεπάτει ο Ιησούς εν το ιερό εν της Τοά του Σολομώντος. Εκύκλωσαν ουν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτό. Έως πότε την ψυχήν ημών αίρης? Εισί ο Χριστός υπέ ημίν παρησία. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Είπον ημίν και ού πιστεύετε? Τα έργα α εγώ ποιώ εν το ονόματι του πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί εμού. Αλλά εμείς ού πιστεύετε? Ού γαρέστε εκ των προβάτων των αιμών. Καθώς είπον ημίν τα πρόβατα τα αιμά, της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά και ακολουθούσιμη. Καγώ ζουν αιώνιον δύναμη αυτής. Είπε νου ο Κύριος προσεληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους. Τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά και ακολουθούσιμη. Καγώ ζουν αιώνιον δύναμη αυτής και ουμοί απόλλονται στον αιώνα και ου χαρπάσει της αυτά της χειρός μου. Ο πατήρ μου ως δε δοκαίνει μίζων πάντων εστί. Κι ουδείς δύναται αρπάζει εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ ένεσμεν. Εβάστασαν ουν πάλι λίθους οι Ιουδαίοι ή να λιθάσω συν αυτόν. Επεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Πολλά καλά έργα έδειξα ημίν εκ του πατρός μου. Δια ποιον αυτών έργων λιθάζεται με? Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι λέγοντες. Περί καλού έργου ου λιθαζομένσε, αλλά περί βλασφημίας, ότι σύ άνθρωπος ον ποιείς σε αυτόν Θεόν. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Ου κρέστηκε γραμμένον εν το νόμο ημών, εγώ είπα Θεοί εστέ, ή εκείνους είπε Θεούς, προσούς ο λόγος του Θεού εγένετο, του δυνατή λυθήν η γραφή. Όνο πατήρ υγείασε και απέστειλε εις τον κόσμο, ημίς λέγεται ότι βλασφημείς ότι είπον Υιός του Θεού ημί. Ή ου ποιώ τα έργα του πατρός μου μη πιστεύετε εμι. Ή δε ποιώ κάνε μη πιστεύετε τις έργες πιστεύσετε. Ειν αγνώτε και πιστεύσετε ότι εν εμί ο πατήρ καγώ είναι αυτό. Το καιρό εκείνο παράγων Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εγγενετής. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, Ραβί, τι σήμερατεν ούτως οι γονείς αυτού να τυφλός γεννηθεί? Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε ούτως σήμερατεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλά να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμείς δι εργάζεστε τα έργα του ψαντός με έως ημέρα εστί. Έρχεται νίξ, ότι ουδείς δύνατε εργάζεστε. Όταν είναι το κόσμο, ο φώσιμη του κόσμου. Τα αυτά λοιπόν έπτυσε χαμέ και επίγησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε των πυλών επ' τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπε αυτό, είπα γεννήψε στην κολυβήθρα του Σιλοάμου, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψατο και ήρθε βλέπον. Ιουν γείτονες και θεωρούνται σε αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός ειν έλεγον, ουχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγε ότι εγώ είμαι. Έλεγον ον αυτό, πως ανέοκτησαν σοι οφθαλμοί? Απεκρίθη εκείνος και είπε, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και υπένει. Είπε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψε. Είπον ον αυτό, πού εστίν εκείνος? Λέγει ουκ είδα. Άγουσαν αυτόν προς τους Φαρισαίους τον ποτέ τυφλόν. Είναι Σάββατον. Ότε τον πυλόν επίησαν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν ουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψαν.

Αυτό είναι το κάνει.

Απελθόν δε κινηψάμενος ανέβλεψα. Είπον αυτό. Πού έστειν εκείνος, λέει γιούκ είδα. Άγουσεν αυτόν πως φαρισαίος τον ποτέ τυφλών. Είναι δε Σάββατον. Ότε από τον πυλών επίσης ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι ονειρώτων αυτών και φαρισαίοι πως ανέβλεψαν. Ο δε είπεν αυτής. Πυλών επέθηκε εμι υπ' τους οφθαλμούς και νυψάμιν και βλέπω. Έλεγον εκ των φαρισαίων την έση. Ούτως ο άνθρωπος ουκ έστει παρά του Θεού ούτε του Σάββατον ούτε ρί. Άλλοι έλεγον, πως δυνατε άνθρωπος αμαρτωλός τη άφταση μία ποιήν και σχίσμα είναι εν αυτής. Λέγους τον τυφλό πάλιν, σύ τι λέγεις περί αυτού ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς. Ο δε είπεν, ότι προφήτησες την. Ούκ επίστευσαν ουν Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός είναι και να έβλεψεν έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού τον αβλέψαντος και ρώτησαν αυτούς λέγοντες ούτους εστίν ο Υιός ημών ον ημίς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη πόσον άρτη βλέπει απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπαν είδαμεν ότι ούτους εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη πως δε νυν βλέπει ούκ είδαμεν ή τι σύνηξεν αυτού τους οφθαλμούς ημίς ούκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπαν οι γονείς αυτού ότι φοβούντο τους Ιουδαίους. Ήδη γαρ συνετέθεντο οι Ιουδαίοι, είναι εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάλογος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπαν, ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν, ούν εκ δευτέρου των άνθρωπων, ως είναι τυφλός, και είπαν αυτό, δώσ' δόξαν το Θεό. Εμείς είδαμε ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθη ούν εκείνος και είπεν, η αμαρτωλός εστί ούκ είδα. Εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπων. Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίησαι εσύ, πώς νίξες τους οφθαλμούς. Απεκρίθη αυτής, είπον ημίν ήδη, ούκ ακούσατε. Τι πάλιν θέλετε ακούει, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρσαν ον αυτόν και είπον, σύ μαθητής εκείνου, ημίς δε του Μωσέως εσμέν μαθητέ. Ημίς είδαμεν ότι Μωσή ελάλησεν ο Θεός. Τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστί. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, εν γάρ τούτο θαυμαστόν εστίν ότι ημίς ουκ είδατε πόθεν εστί και νέξες τους οφθαλμούς. Είδαμεν ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει. Αλλά αν της θεοσεβήσει το θέλημα αυτού ποιή, του ούτου ακούει. Εκ του αιώνος σου κρικούστη, ότι είναι ξετής ο θαλμούς τυφλού και γεννημένου. Ημίν ούτως παραθεού και δυνατό ποιήν ουδέν. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό. Διαβάστε. Σταματώ.

Thank you.

0: Από εδώ το δω. Μου το ξέρω. Πες το επόμενο. Πες αυτό.
1: Το καιρό εκείνο συνήγαγαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι συνέδριον κατά του Ιησού λέγοντες τι ποιούμεν, ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί. Εάν αφόμεν αυτόν ούτω πάντες πιστέψουσιν εις αυτόν και ελέξονται οι Ρωμαίοι και αρούσιν ημών και των τύπων και το έθνος, εις δε της εξ αυτών Καϊάφας αρχιερεύσον του εν εαυτού εκείνου είπεν αυτής, ημείς ούκ είδατε ουδέν, ουδέ διαλογίζεστε ό,τι συμφέρει μην, ή να εις άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη άλλος το έθνος απόλυτε. Τούτο δε θα αυτής ουκ είπεν, αλλά αρχιερεύσον και όν του εν εαυτού εκείνου, προεφύτευσεν ότι έμελεν ο Ιησούς αποθνίσκην υπέρ του έθνους και ούχ υπέρ του έθνους μόνον, αλλήνα και τα τέκνα του Θεού τα διασκορπισμένα συναγαγή εις έν. Επεκίνησουν της ημέρας συνεβουλεύσαντο ή να αποκτήνωσιν αυτόν. Ιησούς ουν ούκα έτη παρησία περί επάτη εν της Ιουδαίης, αλλά απήλθεν εκείθεν εις την χώραν εγγύς της ερήμου, εις Εφραήμ λεγωμένην πόλην, κακή διέτριβε μετά των μαθητών αυτού. Το καιρό εκείνο συμβούλιον επίησαν οι Φαρισαίοι κατά του Ιησού και είπαν προς εαυτούς, θεωρείτε ότι ούκ οφείλεται ουδέν, είδε ο κόσμος ο πίσω αυτού απήλθεν. Ήσαν δε τινές Έλληνες εκ των αναβενόντων ή να προσκυνήσουν συνεν τη εορτή, ούτι ουν προσήλθον Φιλίππο το από Βυσταϊδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, θέλουμε τον Ιησούν ειδήν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνα το αυτής λέγον, ενήλθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν αμήν λέγω ημήν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στη γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Ο φιλών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο μισόν την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο η ζωή αιώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν εμεί διακονήτης ημί ακολουθήτω, και όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και αν της εμί διακονή τιμήσει αυτόν ο πατήρ, νυν η ψυχή μου τετάρακτε και τι είπω, Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξαν σώσου το όνομα, ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού, και δόξασα και πάλιν δοξάσω. Ο ουν ο όχλος ο εστός και ακούσας, έλεγε βροντί γεγονένε, άλλοι έλεγον, άγγελος αυτού λελάλικεν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, ούδι εμε αυτή η φωνή γέγονεν, αλλά δι' ημάς. Νυν κρίσεις εστί του κόσμου τούτου, νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης πάντα ελκύσω προς εμ' αυτόν. Τούτο δε έλεγε, σημαίνουν ποιο θανάτου έμελεν αποθνίσκην. Απεκρίθη αυτό ο όχλος, ημείς ακούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει εις τον αιώνα και πώς συλλέγεις ότι διυψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου, τι σε στην ο Υιός του ανθρώπου, είπεν αυτής ο Ιησούς, έτι μικρόν χρόνο το φως με θυμών εστίν, περιπατείτε ως το φως έχετε, εάν η σκοτία ημάς καταβάλει, και ο περιπατών εν τη σκοτία ουκ είδη που υπάγει, εως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να ή φωτός γέννηστε. Είπε ο Κύριος προς τους ελληνιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, «Εώς το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να ή φωτός γέννηστε. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και απελθώνε κρύβει από αυτόν. Το σάφτα δι' αυτού σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτόν, ούκε πίστευσαν εις αυτόν, ή να ο λόγος Ισαΐου του προφήτου πληρωθεί. Ων είπεν, Κύριε, τι σε πίστευσε τη ακοή ημών, και ο βραχίων Κυρίου τι μη απεκαλυφθεί, δια τούτο ούπι δύνατο πιστεύει, ότι πάλιν είπεν Ισαΐας, τετύφλωκεν αυτόν τους οφθαλμούς, και πεπόρωκεν αυτόν την καρδίαν, ή να μη είδωση της οφθαλμής και νοήσωση τη καρδία, και επιστραφώσει και ιάσουμε αυτούς. Ταύτα είπεν Ισαΐας ότι είδη την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Όμως μέντι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστεψαν εις αυτόν. Αλλά δια τους Φαρισαίους ουκ ομολόγουν ή να μην από συνάγωγοι γένονται. Γάπησαν γαρ τη δόξα των ανθρώπων μάλλον υπέρ τη δόξα του Θεού. Ιησούς δε έκρεξε και είπεν, ο πιστεύων εις εμέ, ού πιστεύει εις εμέ, αλλης τον πέμψαντά με, και ο θεωρών εμέ θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει, και αν της μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν, ου γαλήθουνε να κρίνω τον κόσμο, αλλη να σώσω τον κόσμο. Το καιρό εκείνο, αναστάσω Ιησούς εκ νεκρών, έστι εν το μέσο των μαθητών αυτού και λέγει αυτής, ειρήνη ημί. Πτωηθέντες δε και ένθοβοι γενόμενοι, εδόκουν πνεύμα θεωρήν. Και είπεν αυτής, τι τεταραγμένοι εστέ, και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουν σύνεντες καρδίες ημών, είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και είδετε, ότι πνεύμα, σάρκα και οστέα ούκ έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Και τούτο λοιπόν, επέδειξε εν αυτής τα σχήρας και τους πόδας, ότι δε απιστούν τον αυτόν από της χαράς. Και θαυμαζόν τον είπεν αυτής, έχετε τι βρόσιμον εμφάδε. Ιδέ επέδωκαν αυτού ηχθείως οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου. Και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν, είπενουν αυτής, ούτι οι λόγοι ούς ελάλησα προς ημάς, αίτιον συνημήν, ότι διπληρωθήνε πάντοτα και γραμμένα εν τον νόμο Μωσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε δουήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς και είπεν αυτής, ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδιπαθήν το Χριστόν και αναστήνε εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήνε επί το όνοματι αυτού μετάνοιαν και άφησιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενος από Ιερουσαλήμ. Ημείς δε έστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω ημάς την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ εώσουν ινδύσαστε δύναμην εξύψους. Εξήγαγε δι' αυτούς έξω εώς εις Βιθανίαν και επάραστα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Και εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτών και αναφέρετο εις των ουρανών. Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό να μην. Είπε ο Κύριος εις εαυτού μαθητές, μη ταρασέστο ημών η καρδία, πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε, εν τη οικία του Πατρός μου μονέ πολέησιν, ιδέμι ύπονε άν ημίν, πορεύουμε ετοιμάσε τόπον ημίν. Και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν, είνα όπου ημί εγώ και ημίς είτε και όπου εγώ υπάγω είδατε και την οδόν είδατε, λέγει αυτό Θωμάς, Κύριε, ουκ είδαμε που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε, λέγει αυτό Ιησούς, Εγώ είμαι ο Δός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημίδιε μου. Εάν γνώκητε με και τον Πατέρα μου εγνώκητε, εάν και απάρτη γινώσκετε αυτόν και οράκατε αυτόν. Λέγει αυτό Φίλιππος, Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν. Λέγει αυτό Ιησούς, το σου τον χρόνο με θυμών ημί και ουκ έγνωκάς με Φίλιππε. Ο εωρακός εμέ, εώρα και τον Πατέρα. Και πώς λέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα. Ού πιστεύεις ότι εγώ εκ το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, απε με αυτού λαλώ. Ο δε Πατήρ ο εν ημίν μένων, αυτός ποιεί τα έργα. Πιστεύετε έμοι ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί. Είπεν ο Κύριος εις εαυτού μαθητές. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν απε με αυτού λαλώ. Ουδέ ο Πατήρ εν εμί μένει μένων, αυτός ποιεί τα έργα. Πιστεύετε έμοι ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί. Ιδέμι δια τα έργα ταύτα πιστεύετε έμοι. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζω να τούτο ποιήσει, ότι εγώ προς τον Πατέρα μου πορεύομαι και ότι αν αιτήσετε εν το ονόματι μου τούτο ποιήσω, ή να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν τι αιτήσετε εν το ονόματι μου εγώ ποιήσω, εάν αγαπάτε με, τα σεντολάστα εμάς στηρίσατε και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητο δώσει ημίν, ή να μη μένει με θυμών εις τον αιώνα. Το πνεύμα της αληθείας, ο κόσμος ούτε να τελαβεί, ό,τι ου θεωρεί αυτό, ουδέ γινώσκει αυτό, εμείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παρημήν μένει και εν ημίν έστε. Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς, έτι μικρόν και ο κόσμος μη ουκ έτι θεωρεί. Εμείς δε θεωρείτε με ότι εγώ ζω και εμείς ζήσεστε. Εν εκείνη την ημέρα γνώσεστε εμείς ότι εγώ εν το Πατρί μου και εμείς εν εμεί καγώ εν ημίν. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε από του Πατρός μου και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτόν εμαυτόν. Το καιρό εκείνον, επάρασε ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν είπε, «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξα σώσουν τον Υιόν, ή να και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσία πάση σαρκός, ή να πάν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτή ζωή αιώνιον, αυτή δε εστί αιώνιο ζωή». Ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησού Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα, ο δέδωκας ημίν να ποιήσω. Και νυν δόξασόν με σε πάτσι Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη οίκον, πρώτου τον κόσμο είναι παρασύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δέδωκάς μη εκ του κόσμου, σύ ήσαν και μη αυτούς δέδωκας, και τον λόγο σου τετηρήκασι. Νην έγνωκας ότι πάντα όσα δέδωκάς μη παρασού εστίν, ότι τα ρήματα δέδωκάς μη δέδωκα αυτής, και αυτοί έλαβον και αυτοί έγνωσαν αληθώς, ότι παρασού εξήλθον. Και επίστευσαν ότι είμαι απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοκάσμη ότι σύ εισύ. Και τα εμά πάντα σά εστί, και τα σά εμά, και δε δόξας με εν αυτής. Και ούκ έτι ημί εν το κόσμο, και ούτι εν το κόσμο εισύ, και εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ους δέδωκάς μήνα όσοι εν καθώς ημείς. Ότι ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου, ους δέδωκάς μη εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλυτο ημί ο Υιός της απολίας ή να υγραφεί πληρωθήν. Νην δε προσέ έρχομαι και τα αυτά λαλώ εν το κόσμο ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένη εν εαυτής. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, μη ταρασέστο ημών η καρδία μη δε διδηλιάτων. Ικούσατε ότι εγώ είπον ημίν, υπάγω και έρχομαι προς ημάς. Ή αγαπάτε με, εχάρητε αν της είπον, πορεύομαι προς τον Πατέρα ότι ο Πατήρ μου μίζων μου εστίν. Και νυν ήρικα ημίν πριν γενέστε, ή να όταν γέννητε πιστεύσετε. Ου καέτι πολλά λαλήσω με θυμών, έρχεται γάρο του κόσμου τούτου άρχον και εν εμί ουκ έκει ουδέν. Αλλή να γνώ ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς εν ετή λατώνει ο Πατήρ, ούτω ποιώ. Εγύρεστε, άγωμεν εν τεύχεν. Εγώ είμαι η άμπλος η αληθινή και ο Πατήρ μου ο Γεωργός εστί. Παν κλίμα εν εμί μη φέρουν καρπών, έρι αυτό και παν των καρπών φέρουν, καθέρι αυτό είναι απλίωνα καρπών φέρει. Ήδη εμείς καθαρίεστε δια των λόγων ον λελάλικα ημίν. Μείνατε εν εμί, καγώ εν εμίν. Καθώς το κλίμα ου δύνατε καρπών φέρει να θεαυτού, εάν μη μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ ημείς εάν μη εν εμί μείνετε. Εγώ είμαι άμπελος, ημείς τα κλίματα. Ο μένων εν εμί, καγώ εν εαυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Ότι χωρίς εμού δίναστε ποιήν ουδέν, εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω εως το κλίμα και εξηράνθη και συνάγουσιν αυτά και εισπύρ βάλουσι και καίετε. Εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν εμήν μείνει, ο εάν θέλετε αιτήστε και γεννήσετε ημίν. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, έρχεται ώρα η να πάσω από κτήνας ημάς, δόξη λατρείαν προσφέρει το Θεό. Και τούτο ποιήσου συνειμήν, ότι ουκ έγνωσα στον Πατέρα ουδέ με, αλλά ταύτα λελάλικα ημίν, ή να όταν έλθει η ώρα, μνημονεύεται αυτόν, ότι εγώ είπον ημίν. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ουκ είπον, ότι με θυμών ημίν. Νην δε υπάγω προς τον πέμψαντά με και ουδείς εξ ημών ερωτάς με πού υπάγεις. Αλλά ότι ταύτα λελάλικα ημίν, η λύπη υπεπλήρω και νημών την καρδίαν, αλλά εγώ τας αληθείας λέγω ημίν, συμφέρει ημίν, ή να εγώ απέλθω, εάν γαρ μη απέλθω, ου παράκλητος ου και ελέψετε προς ημάς, εάν δε πορευθώ πέμψω αυτόν προς ημάς. Και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, ότι ου πιστεύουσιν εις εμέν. Περί δικαιοσύνης δε, ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ου καίτη θεωρείτε με. Περί δε κρίσεως, ότι ο άρτον του κόσμου τούτου κρίνεται, ότι έτι πολλά έχω λέγει ημίν. Αλλού δίναστε βαστάζειν άρτη, όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάν την αλήθειαν. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμά εστί, δια τούτο είπον ότι ουκ ούτω εμέ λείψετε και αναγγελεί ημίν, μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλι μικρόν και όψεστε με, ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Είπονουν εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους, τι έστι τούτο λέγει ημίν, μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλι μικρόν και όψεστε με, και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Έλεγονουν, τούτο τι εστίνο λέγει, το μικρόν ουκ είδαμεν τι λαλή. Έγνοουν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν και είπεν αυτής, περί τούτο ζητείτε μεταλλήλων και είπον μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλι μικρόν και όψεστε με. αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι κλάψετε και θρυνήσετε ημείς, ο δε κόσμος χαρίσετε, ημείς δε λυπηθήσεστε, αλληλείπη ημών εις χαράν γεννήσετε. Η γηνή όταν κήκτη λύπη έχει ότι ήλθεν η ώρα αυτής, όταν δε γεννήσει το παιδίον, ουκ έτη μνημονεύει της θλίψεως δια την χαράν, ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Και εμείς ουκ λύπη μη, ουκ ουν λύπη μεν ειν έχετε, πάλιν δε όψομε ημάς. Και χαρίσετε ημών η καρδία και τη χαρά ημών ουδείς αίρια θυμών. Και εν εκείνη την ημέρα εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι όσα ανετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματι μου δώσει ημίν. Είπεν ο Κύριος στους εαυτού μαθητές, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι όσα ανετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματι μου δώσει ημίν. Έως άρτι ουκ ητήσατε ουδέν εν το ονόματι μου, ετήσετε και λείψεστε η να η χαρά ημών υπεπληρωμένη. Τάχτα εν παροιμίες λελάλικα ημίν, αλλά έρχεται ώρα, ότε ουκ έτι εν παροιμίες λαλήσω ημίν, αλλά παρησία περί του Πατρός αναγγέλω ημίν. Εν εκείνη την ημέρα εν το ονόματι μου ετήσεστε, και ου λέγω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί ημών. Αυτός γαρο πατήρ φιλεί ημάς, ότι ημείς εμέ επεφιλήκατε και επεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλθε εις τον κόσμον πάλιν, αφήνει τον κόσμον και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν αυτό οι μαθηταί αυτού, είδεν ειν παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδενίαν λέγεις. Νην είδομεν ότι είδας πάντα και ου χρίαν έχει εσύ να της έρωτα. Εν τον όμο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Άρτι πιστεύετε, ιδού έρχεται ώρα και νυν ελήλυθεν, ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια, και εμέ μόνον αφείτε, και ου κοιμή μόνος ότι ο Πατήρ με τεμού εστί. Ταύτερε λάλικα ημίν, ή να εν εμήν ειρήνη έχετε. Το καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών είπεν, καθώς η Πάτερ με απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι και εν αυτοίς όσοι υγειασμένοι και αλήθεια, ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευσόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ, είναι απάντες εν όσοι καθώς η Πάτερ εν εμή καγώ εν σύ, είναι και αυτοί εν ημίν ον εν όσοι. Είναι ο κόσμος πιστέψει ότι εσύ με απέστειλας, και εγώ την δόξα ειν δε δοκάσμη δε δοκα αυτής, είναι όσοι εν, καθώς εμείς ένες μεν. Εγώ είναι αυτής και εσύ εν εμή, είναι όσοι τετελειωμένοι εις εν, και είναι γινώσκει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, ους δε δοκάσμη, θέλω είναι όπου ημί εγώ, κακή είναι όσοι με τεμού, ή να θεωρήσω, ή να θεωρήσει την οδόξαν την εμήν, ή δε δοκάσμη ότι η αγάπη σας με προκαταβολής κόσμου. Πάτερ δίκαιε, και ο κόσμος σε ουκ έγνω, εγώ δε σε έγνων και ούτι έγνωσαν ότι σοι με απέστειλας. Και γνώρισα αυτή στο όνομά σου και γνωρίσω είναι η αγάπη, ή είναι η αγάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν εαυτής. Το καιρό εκείνο εφανέρωσε αυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού, εγερθείς εκ νεκρών και λέγει το Σίμωνη Πέτρο, Σίμωνη Ιωνά αγαπάς με πλοίον τούτον. Λέγει αυτό, ναι Κύριε εσύ είδες ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει αυτό πάλι δεύτερον Σίμων Ιωνά αγαπάς μεν. Λέγει αυτό, ναι Κύριε, εσύ είδας ό,τι φιλώσε. Λέγει αυτό, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον Σίμων Ιωνά φιλείς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον φιλείς με. Και είπεν αυτό, Κύριε, σύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ό,τι φιλώσε. Λέγει αυτό Ιησούς, δώσκε τα πρόβατά μου, αμήν αμήν λέγωσι, ότε εις νεότερος σε ζώνιε σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δε γυράσεις, εκτείνεις τα σχήρα σου και άλλου σε ζώσει και είσαι όπου θέλεις. Τούτο δε είπε συνένων ποιο θανάτου δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο λοιπόν λέγει αυτόν, ακολούθημη. Επιστραφείς δε ο Πέτρος βλέπει το μαθητή ον ηγάπω ο Ιησούς ακολουθούντα ως και ενέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε «Κύριε, τι σε έστεινο παραδιδούσε» Τούτο λοιπόν ο Πέτρος λέγει το Ιησού «Κύριε, ούτως δε τι» λέγει αυτό ο Ιησούς «Εάν αυτό θέλω» «Μένει έως έρχομαι, τι προσέ, σύ ακολούθημη» Εξήλθενουν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος σου καποθνίσκει και ούκ είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ούκ αποθνίσκει αλλά αν αυτόν θέλω μένει έως έρχομαι τι προσέ ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα στάφτα και είδαμεν ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτούν έστιδε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς άτι να εγγράφεται καθέν ουδέ εαυτόν ημί τον κόσμο χωρέσε τα γραφόμενα βιβλία αμήν. Ούς εις οψίας την ημέρα εκείνη την ιά των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνεγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστω στο μέσον και λέγει αυτής ειρήνη μη. Και τούτο λοιπόν έδειξε αυτής τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν οι μαθηταί ειδώντες των Κύριων. Υπέρουν αυτής ο Ιησούς πάλιν, ειρήνη ημίν, καθώς απέσταλ και με ο πατήρ κακό πέμπο ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάτω το πνεύμα Άγιον, αν την όν αφήτε τας αμαρτίας αφήεντε αυτής, αν την όν κρατείτε και κράτηντε. Και εσχάτη η μέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψάν, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο πιστεύων εις εμέ καθώς είπεν η γραφή ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμελον λαμβάνει οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ου πογάριν πνεύμα Άγιον ότι ο Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοί ουν εκ του όχλου οικούσαντες ότι λόγον έλεγον τούτο εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον, μη γάρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφήν είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ. Ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούνεν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Την έσδε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν. Αλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Ήλθον ούν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτοίς εκείνη «Διατί ούκ ηγάγεται αυτόν» απεκρίθησαν οι υπηρέτε «Ουδέποτε ούτως δελάλησεν άνθρωπος έως και ο άνθρωπος» απεκρίθησαν αυτοίς οι φαρισαίοι «Μη και εμείς πεπλάνιστε» «Μη τις εκ των αρχόντων επίστεψεν εις αυτόν» ή εκ των Φαρισαίων, αλλά όχλος ούτως, ομοί γινώσκον τον νόμο, επικατάρατη εισή. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν εκτός προς αυτόν ίσον εξ αυτών. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώτη ποιή, απεκρίθησαν και είπον αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας σύ, ηρή ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας σου και γίγερτε. Πάλι νουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον «Εγώ είμαι το φως του κόσμου που ακολουθών εμεί ου περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξεται το φως της ζωής.
2: Είπεν ο Κύριος, οράτε μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων, λέγουγα ημίν ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του Πατρός μου το εν ουρανείς. Ήλθε γαρ ο Υιός του ανθρώπου σώσε το απολωλός. Τι μην δοκεί, εάν γέννητε τινή ανθρώπου 100 πρόβατα και πλανηθεί εν εξ αυτών, ουχή αφήσθεν ενίκοντα 9 και τα όρη πορευθείς, ζητεί το πεπλανημένον. Και αν γέννηται ευρύν αυτό, αμήν λέγω ημίν ότι χέρι επ' αυτό μάλλον ή επί της ενενίκοντα 9 της μη πεπλανημένης. Ούτως ουκ εέστη θέλημα έμπροσθεν του Πατρός ημών του εν ουρανείς, ή να απόλυτε εις των μικρών τούτων. Εάν δε αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου, είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Εάν σου ακούσει, εκέρδισες τον αδελφόν σου. Εάν δε μη ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, ή να επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών σταθεί παν ρήμα. Εάν δε παρακούσει αυτόν, υπέτει εκκλησία. Εάν δε και της εκκλησίας παρακούσει, έστωση ως περοεθνικός και ο τελώνης. Αμήν λέγω ημίν, όσα εάν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα εάν λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάρην λέγω ημίν, ότι εάν δύο ημών συμφωνήσουσιν επί της γης περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσετε, γεννήσετε αυτής παρά του Πατρός μου του εν ουρανείς. Ούγαρ εισιν δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το ημών όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Το καιρό εκείνο περίγεν ο Ιησούς όλην την Γαλιλαίαν διδάσκων εν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Και απήλθεν η ακοή αυτού εις όλην τη Συρίαν και προσύνεγκαν αυτό πάντας τους κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παρελυτικούς και θεράπευσεν αυτούς. Και οικολούθησαν αυτό οι όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιερουσαλήμ και Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου. Ειδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και καθίσαντος αυτού προσήρθον αυτό οι μαθηταί αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον «Μακάρι το χει το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί το Θεό όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι είναι διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέ όταν ενειδήσουσιν ημάς και διώξουσι, και ύποσι παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Ούτω γαρε δίωξεν τους προφήτας τους προημών. Ημείς εστέ το άλας της γης. Εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνη αληστήσετε, εις ουδέν ισχύει έτη η μη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών. Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ου φωνεύσεις, ως δε αν φωνεύσει ένοχος έστε τη κρίση. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πάσο οργιζόμενος το αδελφό αυτού εκεί, ένοχος έστε τη κρίση. Ως δε αν είπει το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος έστε το συνεδρίο. Ως δε αν είπει μωρέ, ένοχος έστε εις την γέναν του πυρός. Εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνηστής, ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ερθόν πρόσφερε το δώρο σου. Ίσθη ευνοών το αντιδίκο σου ταχύ έως ότου ή εν τη οδό μεταυτού. Μη ποτέ σε παραδώ ο αντίδικος το Κρητή και ο Κρητής σε παραδώ το υπηρέτη και εις φυλακήν βληθήσει. Αμήν λέγωση ου μη εξέλθεις εκείθεν έως αν αποδός των έσχατων κοδράντην. Είπεν ο Κύριος, οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης σου μηχεύσεις. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πάσο βλέπουν γυναίκα προς το επιθυμίσε αυτής, ήδη εμίχευσεν αυτήν την καρδία αυτού. Είδε ο θαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίσισε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάση ή να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Και η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάση ή να απόλυτε εκ των εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Ερέθη δε ότι ως αν απολύσει την γυναίκα αυτού, δότο αυτή αποστάσιον. Εγώ δε λέγω ημίν ότι ως αν απολύσει την γυναίκα αυτού, παρεκτός λόγου πορνείας, ποιή αυτήν μηχάστε και ως εάν απολελειμμένην γαμίσει μηχάτε. Είπεν ο Κύριος, οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ουκ επιορκήσεις αποδώσεις δε το Κυρίο τους όρκου σου. Εγώ δε λέγω ημίν, μη ομώσε όλος μήτεν το ουρανό ότι θρόνος εστί του Θεού, μήτε εν τη γη ότι ποπόδιον εστί των ποδών αυτού, μήτε εις Ιεροσόλυμα ότι πόλης εστί του μεγάλου βασιλέως, μήτε εν τη κεφαλή σου ομώσεις ότι ούδινα σε μίαν τρίχα λευκήν ημέρεναν ποιήσε. Έστε δε ο λόγος ημών, ναι ναι ου ου, το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστί. Οικούσατε ότι ερέθη οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δε λέγω ημίν, μη αντιστήνε το πονηρό, αλλώς της σε ραπίσει επί την δεξιά σου σε αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλη. Και το θέλον δύση κρυφήνε και τον χιτώνα σου λαβήν, άθεσε αυτό και το ημάτιον, και ως της σε αγκαρεύσει μίλιον εν, είπαγε μεταυτού δύο. Είπεν ο Κύριος, το ετούντισε δίδου και τον θέλοντα από σου δανείσαστε μη αποστραφείς. Οικούσατε ότι ερέθη, αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου, εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς. Καλώς ποιείτε τους μισούντας ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε ιή του Πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γάρ αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθόν έχετε, ουχή και ιτελώνε το αυτό ποιούσι. Και αν ασπάσεστε τους αδελφούς ημών μόνον, τι περισσόν ποιείτε, ουχή και ετελώνε ουτοποιούσιν. Έσαστε ούν ημείς τέλειοι ως περοπατήρι μόνον της ουρανής τέλειος εστίν.
3: Είπεν ο Κύριος στις αυτού μαθητές, πασωστής ομολογήσει εν ημί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω κι εγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου την ουρανής. Ώστε να αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, να αρνήσουμε αυτόν καγό έμπροσθεν του Πατρός μου την ουρανής. Ο φιλόν, πατέρα η μητέρα υπέρ εμού και έστιμο άξιος. Και ο φιλόν, ιόν η θυγατέρα υπέρ εμού και έστιμο άξιος. Ποιο σου λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το πίσω μου και έστιμο άξιος. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπαν αυτό. Ιδού εμείς αφήκαμε πάντα και ακολουθήσαμε έσυ. Τι άρα έστιμη, ο δε Ιησούς είπεν αυτής. Αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντές με εν την παλιγενεσία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους κρίνονται στις 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως αφήκεν οικίες, οι αδελφούς, οι αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένα και το όνοματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχετοι και έσχετοι πρώτοι. Είπε ο Κύριος, μη με ρημνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Πάντα γαρτά αυτά τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρο πατήρι μόνο ο ουράνιος ότι χρειάζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Μιου με ρημνήσετε εις την αύριον ή γαρ αύριο με ρημνήσετε εαυτής. Αρκετών τη ημέρα η κακή αυτής. Είτε σε στείνει εξημών άνθρωπος, ως αν επίσητο ο Υιός αυτού άρτων, μη λίθον επιδώσει αυτό. Και αν ηχθήν αιτήσει μη όφην επιδώσει αυτό. Ιούν εμείς πονηροί όντες, είδατε δώματα αγαθά δίδονται της τέκνης ημών. Πόσο μάλλον ο πατήρ μόνο εν της ουρανής δώσει αγαθά της αιτούσιν αυτών. Είπεν ο Κύριος, προσέχετε από των ψευδοπροφητών, είτε εισέρχονται προς εμάς, εν ενδύμασι προβάτων έσωθεν δε εις ηλίκην άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Μη τι συλλέγουσιν αυτό αγκαθόν στα φιλή ή αποτριβόλων σίκα. Ούτω παν δέντρων αγαθών καρπούς καλούς ποιεί. Το δε σαπρών δέντρων καρπούς πονηρούς ποιεί. Ουδύνατε δέντρων αγαθών καρπούς πονηρούς ποιεί. Ουδε δέντρων σαπών καρπούς επιείν. Παν δέντρων μην ποιούν καρπών καλών εκόπτετε και εισπυρβάνετε. Άραγε από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Ού πας ο λέγον Κύριε Κύριε εισελεύσετε εις τη βασιλεία των ουρανών. Αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανείς. Είπεν ο Κύριος. Ού πας ο λέγον Κύριε Κύριε εισελεύσετε εις τη βασιλεία των ουρανών. Αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανείς. Πολύ νερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα Κύριε Κύριε. Ούτως ο ονόματι προεφύτευσε με το ονόματι σου δαιμόνια εξεβάλλομεν και εντός ο ονόματι δυνάμεις πολλά σε ποιήσαμεν και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς. Αποχωρείται από μου η εργαζόμενη την ανομία. Το καιρό εκείνο εμβάντη το Ιησού εις το πλοίο ακολούθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού. Και ειδού σεισμός μέγας εγένετο εν τη θαλάσσι ώστε το πλοίο καλύπτεστε υπό των κυμάτων. Αυτός δε εκάθευδε. Και προσελθόντες οι μαθητές αυτού ήγεραν αυτόν λέγοντες Κύριε σώσον ημάς απολύμεθα. Και λέγει αυτής τι δηλίεστε ο λιγόπιστη. Τότε εγερθείς επετίμησε της ανέμεις και τη θαλάσσια και γένε το γαλήνι μεγάλη. Είδε άνθρωποι αθαύμασα λέγοντες ποταπός εστί ούτως ότι και η άνεμη και η θάλασσα υποκούσιν αυτό. Το καιρό εκείνο προσήλθον το Ιησού μαθητέ Ιωάννου λέγοντες διέτι εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά οι δε μαθητές σου νηστεύουσι και είπεν αυτοίς ο Ιησούς μη δύνατε η ή των νυμφώνος πενθύν εφόσον χρόνο με ταυτόν εστί ο νυμφίος ελεύσονται δε ημέρε όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος και τότε νηστεύσουσι ουδέις δε επιβάλλει επίβλημα ράκους αγνάφου επί Ματίου Παλαιών. Έργα το πλήρωμα αυτό από το Ιματίου και χείρον σχίσμα γίνεται. Ουδέ βάλω συνήνω νέων εις ασκούς παλαιούς, είδε μη γερίγνεται η ασκή και ο ίνος έχετε και η ασκή απολούνται, αλλά βάλω συνήνω νέων εις ασκούς καινούς και αμφότερα συντηρούνται. Είπε ο Κύριος, μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε. Ενώ γαρ κρίματι κρίνετε, κρυθήσεστε και εν το μέτρο μετρείτε, μετρηθήσεστε μην. Τι δε βλέπεις ο κάρφος εν το οφθαλμό του αδελφού σου, τι δε εν το σου οφθαλμό δοκόν ου κατανοείς. Ή πως ερείς το αδελφό σου άφησε εκβάλλον το κάρφος από το οφθαλμό σου και ειδού η δοκός εν το οφθαλμό σου. Υποκριτά έκβαλε πρώτον το δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Μη δότε το άγιο της κυσή, μη δε βάλετε τις μαργαρίτες ημών έμπροσθεν των χείρων. Μήποτε καταπανήσουν αυτής και μήπως αυτόν και στραφέντες ρίξουσιν ημάς. Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και βρίσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Πας γαροετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει εν το κρύον το ανοιγήσετε. Το καιρό εκείνο, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα το λεγόμενο Πέτρο,

λαθρός αυτών καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών και εκέλευσαν αυτούς. Οι δε ευθέως αφέντες το πλοίο και τον πατέρα αυτών ακολούθησαν αυτόν. Και περίγεν όλη την Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκουν εν τις συναγωγές αυτών και κηρύσσουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσων και πάσα νομαλακία εν το λαό. Το καιρό εκείνο είδε ο Ιησούς πολύ νόχλων και εσπλαχνίστη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημεμένοι ως είναι πρόβατα μη έχουν ταπημένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού, ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγη. Δεηθείτε ούν του Κυρίου του θερισμού όπως εκβάλλει εργάτες εις των θερισμών αυτού. Και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτούν έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα μαλακία. Των 12 Αποστόλων τα ονόματα εστί ταύτα, πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο Αλφαίος αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος, Σίμων Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτων τους 12 απέστειλε ο Ιησούς παραγγείλες αυτής λέγον εις οδόν εθνών μη απέλθετε και εις πόλης Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγκυε και η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Είπεν ο Κύριος στις αυτού μαθητές, μη κτίσεστε χρυσίων, μη δε αργυρίων, μη δε χαλκών εις τα ζώνα σημών. Μη πήραν και οδόν, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων, άξιος γάρο εργάτης της τροφής αυτού εστίν. Εις ειν δεν απόλυ οικόμην εισέλθετε, εξετάσετε εις της εν αυτή άξιος εστίν. Εκεί μείνετε, έως αν εξέλθετε. Εισερχόμενοι δε εις την οικία να σπάσεστε αυτήν και αν μη η οικία αξία ελθέτω η ειρήνη ημών επ' αυτήν. Εάν δε μη αξία η ειρήνη ημών προς ημάς επιστραφεί του. Κι ως εάν μη δέξετε ημάς μη δε ακούσει τους λόγους ημών εξερχόμενοι της οικίας ή της πόλεως εκείνης εκτινάξετε των κονεορτών των ποδών ημών. Αμήν αμιλεύω ημίν. Ανεκτότερον έστε η γη Σοδόμων και Γομόρων η ημέρα κρίσεως εν την πόλη εκείνη. Είπε ο Κύριος της εαυτού μαθητές. Ιδέω εγώ αποστολή ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων, γνώσιες των φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως υπεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων παραδόσεις εν γάρι μας η συνέδρια και εν τις συναγωγές αυτών μαστιγώσιν ημάς και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθήσετε ένα και νεμούνις μαρτύρων αυτής και της έθνησιν. Όταν δε παραδίδωσιν ημάς μη μεριμνήσετε πως ή τι λαλήσετε, δοθήσετε γάρι μείνει εκείνη η ώρα τι λαλήσετε, που γαριμάσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός ημών το λαλού εν ημίν. Παραδώσετε δε αδελφούς αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνου και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσεις εν αυτούς. Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, ο δε υπομείνας εις τέλους ούτως σωθήσετε. Είπε ο Κύριος στις αυτού μαθητές, όταν διώκουσιν ημάς εν τη πόλη ταύτη φεύγετε εις την άλλη, αμήν λεγάρ λέγω ημίν, ου μη τελέσετε τας πόλης του Ισραήλ έως αν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ούκ εστίν μαθητής υπέρ των διδάσκολων, δεν δούλος υπέρ των κύρων αυτού. Αρκετών των μαθητή είναι γέννητο ως ο διδάσκολος αυτού και ο δούλος ως ο κύριος αυτού εις τον οίκον δεσπότη. Βελζεβούλ εκάλεσεν πόσο μάλλον δε τους οικιακούς αυτούς. Μην φοβηθείτε αυτούς, ουδέ γαρεστή και καλυμμένον που ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτόν ο ου μη γνωστήσετε. Ο λέγον ημίν εν τη σκοτία είπατε εν το φωτί και ως ή το ους ούσετε κηρύξετε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, τη δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Φοβήθητε δε μάλλον το δυνάμενον από την ψυχήν και το σώμα που λέει σε εγγένει. Ουχή δύο στρουθία σαρίου πολίτε και εν ξαυτόν ου πεσείτε επί την γη, άνευ του πατρός ημών. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής πάσας η ρυθμένη εστί. Μην φοβηθείτε, πολλών στρουθίων διαφέρεται ημείς. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές. Πας ως της ομολογής εν είμαι έμπροστη των ανθρώπων, ομολογήσω κι εγώ εν αυτό έμπροστη του πατρός μου την ουρανής. Ως της δαν αρνήσετε με έμπροστη των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν κι εγώ έμπροστη του πατρός μου την ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί τη γη, ούκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχαιρα. Ήλθο γάρ διχάσε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύφη κατά της πεθράς

0: αυτής και εχθροί του ανθρώπου και η οικία αυτού. Και γένετο ότε ετέλεσον ο Ιησούς διαταράσσουν τους 12 μαθητάς αυτού, μετέβη εκείθεν, του διδάσκην και κηρύσσιν εν τες πόλεις εν αυτών. Είπε ο Κύριος,
1: πας όστι ακούει μου το λόγο, στο λόγο τούτος και ποιεί αυτούς, ομοίως αυτόν ανδρή φρονή μου, ώστι οικοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν, και κατέβη η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί, και έβνασαν οι άνεμοι και προσέπεσαν την οικία εκείνη, και ούπ έπεσε θεμελίο, θεμελίο το γάρ επί την πέτραν. Και πας ο ακούν μου τους λόγους τούτους, και μη ποιών αυτούς ομοιωθήσετε, ανδρή μωρό, ώστι οικοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον, και κατέβη η βροχή, και ήλθαν οι ποταμοί και έβνασαν οι άνεμοι και προσέκοψαν τη οικία εκείνη και έπεσε και είναι η πτώση αυτής μεγάλη. Και γίνεται ότι συνετέλεσαν ο Ιησούς τους λόγους τούτους εξεκλείσον το ιόχλι επί τη διδαχία αυτού είναι κατ' διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχουν και ου ως η γραμματής καταβάντη δε αυτό από τους όρους οικολούδησαν αυτό όχλι πολύ. Και οι δούλε πρόσελθον προς εκείνη αυτό λέγουν, Κύριε, εάν θέλει την ασθέσμη καθαρίσει και εκτείνας, τη χείρα ύψα το αυτού ο Ιησούς λέγον, θέλω καθάρθητη και ευθέως εκαθαρίστε αυτού η λέπη. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, ώρα μηδενή είπες, αλλά είπαγε σε αυτόν, δείξαν το ιερή και προσένυγαν το δώρο, ο προσέταξε όμως εις μαρτύρων αυτής. Είπεν ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός, εάν ο οφθαλμός απλός ή όλον το σώμα σκοτεινόν έστε, εάν δε ο οφθαλμός πονηρός ή όλο το σώμα σου σκοτεινόν έστε, ιούν το φως των ενσύ σκότος, εστί το σκότος πόσον. Μου δεις, δύναται δε εσύ Κύριος δουλεύει, ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ένος αν φέξεται και το εταίρου καταφρονήσει. Ουδήναστε Θεό δουλεύει και μαμουνά, διά τούτο λέγω ειν μην, μη με ρημνάτε την ψυχή ημών, τι φάγεται και τι πίεται, μη δε το σώματι ημών, τι ενδύσεστε ουχή η ψυχή, πλέον εσύ της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίουσιν, ουδέ συνάγουσιν, εις αποθήκας και ο πατήρ ημών, ο ουράνιος στρέφει αυτά, ουχ εμείς μάλλον, διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξ ημών μεριμνών δύναστε, δύναται προς την επί την ηλικίαν αυτού, ποιχήν ένα και πήρη ενδύματος, τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αυρού, πως αυξάνει, ου κοπία ουδέ νης, λέγονται ημίν, ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο, ως εν τούτον, ειν δε των πόρτων του αυρού, σήμερον όντα και αύριο εσκλήβανον βαλόμενο, ο Θεός ούτως αμφιένεσιν, ο πολλό μάλλον ημάς ολιγόξη. Μείον μεριμνήσετε, λέγοντες τι φάγουμε, ή τι πίωμε, ή τι περιβαλόμεθα. Πάντα γαρτάθα τα έθνη επιζητεί, ή δε γάρο πατήρ ημών ουράνιος, ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα. Προσευχήσετε ημίν. Το καιρό εκείνο ακούσας ο Ιωάννης εν το δεσμοτήριο τα έργα του Ιησού. Πέμψας δύο των μαθητών αυτού είπεν αυτό, «Σύ ο ερχόμενος, ο εταίρο προσδοκόμεν». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, «Πορευθένες απηγγέλ, απαγγείλατε Ιωάννη, ακούετε και βλέπετε τυφλοί, αναβλέπους και πολλοί περιπατούς, λεπτοί καθαρίζονται». Οι κοφοί ακούσει, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζουν. Και μακάριος εστίν, ως αν μη σκανδαλιστεί εν ημί. Τούτον δε πορευόμενον εξε το Ιησούς λέγει, εις όχλης περί Ιωάννου, τι εξήλθετε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμπον επ' ο ανέμου σαλευόμενο. Αλλά τι εξήλθετε ειδήν, άνθρωπον εμαλακής σηματής, εμφιεσμένον ειδού, ότι οι μαλακά φορούνται σε της οικείς οίκης των βασιλέων εισήν, αλλά τι εξήλεται ειδήν προφήτην. Ναι, λέγω ημί και περισσότερον προφήτων, ούτως γάρα εστί περί ού και έγραπτε, ζω εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου, από προσώπου σου ας κατασκευάσει την οδό σου έμπροσθέν σου. Αμήν λέγω ημί, ούκ εγι γερτέν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού, ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ανών, μίζων αυτού έστι, από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού, έως άρθει η βασιλεία των ουρανών, βιάζεται και βιαστεί αρπάζος είναι αυτήν. Πάντες γαρε προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν και ή θέλετε δέξεστε αυτός εστίν Ηλίας ο μένων έρχεστε ο επούν ότα ακουέτο. Είπεν ο Κύριος την ομοιώσω την ουγενεάν ταύτη, ομοία έστι παιδεία ρίες εν αγορές καθημένης και προσφωνώσει τις εταίρες αυτών και λέγουσε «Ιβλήσαμιν ημίν και ουκ εχείς, εθρυνήσαμιν ημίν και ουκ εκομείς, ούτε γάρι ο άνες μου τε εστίον μου τε πίνον» και λέγουσε «Λεμόνιον έχει, ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου εστίον και πίνον» και λέγουσε «Ιδου άνθρωπος φάγος και ημού πότς, τελών φίλος και αμαρτωλών, και δικαιώθη σοφία από τον τέκνον αυτής, τότε έτσι στον ειδίζουν τη πόλη, ω ένα γένετο σε πλήση τη δυνάμει αυτού, ότι ο μετανόησαν.
2: Το καιρό εκείνο ήξερε το Κύριο στον ειδίζουν τη πόλη, ενέ γένοντο η πλήση τη δυνάμει αυτού, ότι ο μετανόησαν. Ουέσι χωζίν, ουέσι βυθαϊζάν, ότι εν Τύρο και Σιδώνη γένοντο η δυνάμει σε γενόμενα εν ημίν, πάλαιο αν εν σάκο και σπουδ. Και σποδό μετενόησεν, πλην λέγω ημιν Τύρου και Σιδώνη ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσιος η ημίν. Και εσύ Καπερναούμ η έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει, ότι η εν Σοδόμη σε γένοντο εδυνάμει σε γενόμεν εν σύ, έμειναν αν μέχρι την σήμερον. Πλην λέγω ημίν ότι γη Σοδόμων ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως εσύ. Εν εκείνο το καιρό που κριθείς ο Ιησούς είπεν, εξομολογούμεσαι Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης ότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά νηπίης νέου πατήρ ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου. Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη από του πατρός μου και ουδής επιγεινός και των Υιών ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινός και ημί ο Υιός. Και ο εάν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε, δεύτε πρόθμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσου ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράγος ημί και ταπεινός την καρδία και βρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρών εστίν. Το καιρό εκείνο πορεύθει ο Ιησούς τη Σάββαση δια των σπορήμων οι δε μαθητέ αυτού επίνασαν και ήρξαν το τύλιν στάχιαν και εστίν. Οι δε Φαρισαίοι ειδώντες είπαν αυτό, ειδού οι μαθητές σου ποιούσιν ο ουκ έξεστη ποιήν εν Σαββάτο, ο δε είπεν αυτής. Ουκ ανέγνωτε τι επίησε Δαβίδ, ότε επίνασεν αυτός και μεταυτού, πώς εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού και τους άρτους της προθέσεως έφαγεν, ους ουκ εξών ειν αυτό φαγήν, ουδέ της μεταυτού ημί της ιερεύση μόνης. Ιούκ ανέγνωτε εν το νόμο ότι τη Σάββασιν ιερήσεν το ιερό του Σάββατον βεβηλούσι και ανέτη εσύ. Λέγω δε ημίν ότι του ιερού μίζων εστίν όδε, ιδέ εγνώκητε τι εστίν, έλεον θέλω και ου θυσίαν. Ουκ αν κατεδικάσατε τους ανετίους, Κύριος γαρεστή και του Σαββάτου ο Υιός του ανθρώπου. Το καιρό εκείνο ερθόν ο Ιησούς εις την οικίαν Πέτρου, είδε την πεθεράν αυτού βεβλημένη και πειρέσουσαν και ύψατο της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και ηγέστη και διεικόνη αυτής. Οψίας δε γενωμένης προσύνεγκαν αυτού δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγου και πάντα σου κακούς έχοντας εθεράπευσεν. Όπως πληρωθεί το ρηθέντια του Ισαΐου του προφήτου λέγοντος αυτός της ενίας ημών έλαβε και τας νόρους σου σεβάστασεν. Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών εκέλευσε να απερθύν εις το πέραν και προσευθών εις γραμματεύς είπεν αυτό Διδάσκαλε, ακολουθήσου σοι, όπου αν απέθη. Και λέγει αυτό ο Ιησούς, εαλόπε και σχολεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Έτερος των μαθητών αυτού είπεν αυτό, Κύριε επίτρεψόν μη πρώτον απερθήν και θάψε τον πατέρα μου. Δε Ιησούς είπεν αυτό, ακολούθη μη και άφεσ τους νεκρούς θάψε τους εαυτόν νεκρούς και εμβάνδει αυτό εις το πλοίον, ακολούθησαν αυτό οι μαθητές αυτού. Το καιρό εκείνο ερθόντι το Ιησού εις Καπερναούν προσήρθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγουν «Κύριο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος» και λέγει αυτό Ιησούς «Εγώ ερθόν θεραπεύσω αυτόν και αποκριθήσω εκατόνταρχος έφη Κύριε ούκ ημι ικανός ή να μου υπό την συστέγην εισέλθεις αλλά μόνον υπέ λόγων και ιαθήσετε ο πες μου». Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχων είπαμε αυτό στρατιώτας και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται και άλλο έρχου και έρχεται και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε τις ακολουθούσιν αμήν λέγω ημίν ουδέν το Ισραήλ το σάφιν πίστην εύρων λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και ακόβεν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ή της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο, «Ήπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση, και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη». Το καιρό εκείνο ήρθεν ο Ιησούς στην αγωγή των Ιουδαίων και ειδού άνθρωπος είναι εκεί την χείρα έχουν ξηράν και επιρώτησαν αυτόν λέγοντες «Η έξεστη της άβασιν θεραπεύειν ή να κατηγορήσουσιν αυτού». Ο δε είπεν αυτής «Τις έστε εξιμών άνθρωπος ως έξι πρόβατον εν και αν εμπέσει τούτο της άβασιν εις βόθινον ουχή κρατήσει αυτό και γερή». Πόσον διαφέρει άνθρωπος προβάτου, ώστε έξεστη τη σάβαση καλώς ποιήν, τότε λέγει το ανθρώπο, έκτιον τη χείρα σου και ξέτεινε και αποκατεστάθη γης όσοι άλλοι. Το καιρό εκείνου συμβούλιον επίσης οι Φαρισαίοι κατά του Ιησού όπως αυτόν απολέσουσιν. Ο δε Ιησούς νους ανεχώρησεν εκείθεν και ακολούθησαν αυτού όχλοι πολλοί και θεράπευσεν αυτούς πάντας και επετίμησεν αυτής ή να μη φανερών αυτόν ποιήσωση. Τότε προσυνέχθη αυτό δαιμονιζόμενος τυφλός και κοφός και θεράπευσεν αυτόν ως των τυφλών και κοφών και λαλήν και βλέπειν. Και εξίσταντο πάντες οι όχλοι και έλεγον «Μήτη ούτως εστίν ο Υιός Δαβίδ». Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες είπων «Ούτως ούκ εκβάλλει τα δαιμόνια ημί εν το Βελζεβούλ, άρχοντι των δαιμονίων». Ιδώς δε ο Ιησούς τας ενθυμίσεις αυτών είπεν αυτής «Πάσα βασιλεία μεριστήσα καθεαυτής ερημούτε και πάσα πόλης ή οικία μεριστήσα καθεαυτής ου σταθήσετε». Και ή ο σατανάς τον σατανάν εκβάλλει εφεαυτόν αμερίστη πώς ουν σταθήσετε η βασιλεία αυτού και ή εγώ εν Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια ή ημών εν τίνη εκβάλουση δια τούτο αυτοί ημών έσονται κριτέ. Ιδέ εγώ εν πνεύματι Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια άρα έφτασε εφημάς η βασιλεία του Θεού ή πώς δύνατε της εισελθήν εις την οικίαν του ισχυρού και τα σχέδια αυτού διαρπάσε εάν μη πρώτον δύση των ισχυρών και τότε την οικίαν αυτού διαρπάσει ομοί ον μετεμού κατεμού εστί και ομοί συνάγων μετεμού σκορπίζει. Το καιρό εκείνο προσήλθον το Ιησού γραμματείς και φαρισαίοι λέγοντες «Διδάσκαλε θέλουμε να από σου σημείων ειδήν». Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής «Γενεά πονηρά και Μιχαλής σημείων επιζητεί και σημείων ουδοθήσετε αυτή, ημί το σημείων Ιωνά του προφήτου, ως περ γάρ ειν Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτως έστε ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. Άνδρες νενεβείτε, αναστήσονται εν τη κρίση μετά της γενεάς ταύτης και κατακρινούσιν αυτήν, ότι μετενόησαν εις το κήρυγμα Ιωνά και ειδού πλοίον Ιωνά όδε. Βασίλισσαν ότου εγερθήσετε εν τη κρίση μετά της γενεάς ταύτης και κατακρινεί αυτήν, ότι ήρθεν εκ των περάτων της γης ακούσε την σοφίαν Σολομώντος, και ειδού πλοίον Σολομώντος όδε. Όταν δε το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, διέρχεται διανύνδρων τόπων, ζητούν ανάπαυσιν και ούχε βρίσκει. Τότε λέγει, επιστρέψω εις τον οίκον μου, όθεν εξήλθον, και ερθόν ευρίσκει σχολάζοντα σε σαρωμένων και κοσμημένων. Τότε πορεύεται και παραλαμβάνει μεθεαυτού επτά έτερα πνεύματα πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικεί εκεί. Και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνο χείρονα των πρώτων, ούτως έστε και τη γενεά ταύτη του πονηρά. Το καιρό εκείνο λαλούντος του Ιησού της όχλης, ιδού οι μήτυρ και οι αδελφοί αυτού ειστήκησαν έξω, ζητούντες αυτό λαλήσε. Είπε δε της αυτό, ιδού οι μήτυρ σου και οι αδελφοί σου έξω ειστήκασαι, ζητούντες λαλήσε. Ο δε αποκριθείς είπε το υπόντι αυτό, τι σε στην η μύτη μου και τίνες εσύ η αδελφή μου, και εκτείνας την χείρα αυτού επί τους μαθητάς αυτού είπεν, ιδού η μύτη μου και η αδελφή μου, ως της γαράν ποιήσει το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής, αυτός μου αδελφός και αδελφή και μύτηρ εστίν. Εν δε τη ημέρα εκείνη ξερθών ο Ιησούς από της οικίας, εκάθετο παρά την θάλασσαν και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολύ, ώστε αυτόν εις το πλοίον εμβάντα καθίστε και πάσο όχλος επί των Αιγιαλών ειστήκει και λάλησεν αυτής εν παραβολές πολλά. Είπεν ο Κύριος την παραβολή μου ταύτην, ιδού εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύριν, και εν το Σπύριν αυτόν αμέν έπεσε παρά την οδόν και ήρθε τα πετεινά και κατέφαγεν αυτά. Αλλά δε έπεσεν επί τα πετρώδη, όπου ούκ είχε γίνει πολλήν και ευθέως εξανέτειλε, δια το μη έχειν βάθος γης. Ηλίου δε ατήλαντος εκαυματίσθη, και δια το μη έχειν ρίζαν εξηράνθη. Αλλά δε έπεσεν επί τα σακάνθας και ανέβησαν εάκανθε και απέπνιξαν αυτά. Αλλά δε έπεσεν επί την γην την καλήν και εδίδου καρπών. Ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Το καιρό εκείνο παράγουν ο Ιησούς είδεν άνθρωπον καθήμενον από το τελώνιον μαθητών λεγόμενων και λέγει αυτού ακολούθημη. Και Αναστάση ακολούθησεν αυτό και γένετο αυτού ανακειμένον τη οικία και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ερθόντες συνανέκητο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπαν τους μαθητές αυτού, διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί και πίνει ο διδάσκαλος ημών, ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής, ούχρια με έχουν συνισχύοντες ιατρού όλοι κακώς έχοντες, πορευθέντες δε μάθετε τι εστίν, έλεον θέλω και ου θυσίαν, ούγαρ ήρθουν καλέσει δικαίους αδαμαρτωλούς εις μετάνοιον. Το καιρό εκείνο ελθόντι το Ιησού εις την χώρα των Γεργεσινών, υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι, εκ των μνημείων εξερχόμενοι χαλεπί λίαν, ώστε μη ισχύειν την α παρελθύν δια της οδού εκείνης, και ειδού έκραξαν λέγοντες, τι ημίν και εσύ Ιησού Ιε του Θεού, ήρθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς, ειν δε μακράν απ' αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκομένοι. Οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, ή εκβάλλεις ημάς επίτρεψον ημίν απελθύν εις την αγέλη των χείρων, και είπεν αυτής, υπάγεται, οι δε εξερθόντες απήρθουν στην αγέλη των χείρων, και ειδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού εις την θάλασσα και απέθανον εν της είδαση. Οι δε βόσκοντες έφυγον και απελθόντες εις την πόλη, απήγγειλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και ειδού πάσα η πόλη εξήρθε εις συνάντησιν το Ιησού, και οι δόντες αυτών παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτών, και εμβάς εις το πλοίον διαπέρασε και ήρθεν εις την ίδιαν πόλη. Το καιρό εκείνο προσερθώντας οι μαθητές του Ιησού είπαν αυτό, δια την παραβολές λαλείς της όχλης, ο δε αποκριθείς είπεν αυτής, ότι ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε ουδέδοτε. Ως της γάρ έχει δοθήσετε αυτό και περισευθήσετε. Ως της δε ουκ έχει και ο έχει αρθήσετε από αυτού. Δια τούτων παραβολές λαλώ αυτής ότι βλέποντες ου βλέπουσι και ακούοντες ου κακούσιν ουδέ συνιούσι. και αναπληρούται επ' αυτής η προφητεία Ισαΐου λέγουσα «Ακοή ακούσετε και ούμι συνείτε και βλέποντες βλέψετε και ούμι είδετε». Επαχύν θυγάρει η καρδία του λαού τούτου και τη σωσή βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν μη ποτέ είδωσιν της οφθαλμής και της οσύν ακούσωση και την καρδία συνειώσει και επιστρέψωση και ιάσωμε αυτούς. Ημών δε μακάρι η οφθαλμή ότι βλέπουση και τα ότα ημών ότι ακούει. Αμήν γαρ λέγω ημήν ότι πολλοί προφήτη και δίκαιοι επεθύμησαν ειδήν αβλέπετε και ουκ είδουν και ακούσε ακούετε και ουκ ήκουσαν. Εμείς ουκ ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος, πάντως ακούοντος των λόγων της Βασιλείας και μη συνειώντος, συνειέντος έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν την καρδία αυτού, ούτως εστίν ο παρά την οδόν σπαρής. Ο δε επί τα πετρώδη σπαρής, ούτως εστίν ο των λόγων ακούων και ευθύς με τα χαράς λαμβάνων αυτών, ουκ έχει δε ρίζαν εν εαυτό, αλλά πρόσκαιρος εστίν. Γενωμένης δε θλίψεως ή διωγμού δια των λόγων ευθύς σκανδαλίζεται. Ο δε εις τας ακάνθας παρής ούτως εστίν ο των λόγων ακούν και η μέρημνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει των λόγων και άκαρπος γίνεται. Ο δε επί την υγιήν την καλήν σπαρής ούτως εστίν ο των λόγων ακούν και συνειών ουδή καρποφορεί και ποιεί ο μεν εκατόν ο δε εξήκοντα ο δε τριάκοντα. Ο έχουν ακούει ότα ακουέτο.

Σε σένα, κατά τη γνώμη μου.

Γεια σου πάνω.

ευλόγησον Δέσποτα.

0: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπεραν απαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού, Γεωργίου Πρεσβυτέρου και υπέρ του συγχωρεθήν αυτού παν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον.
1: Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
0: Ο Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού ενθίδη και αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την Βασιλεία των Ανών και άφηστον των αυτομαρτιών, παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλεί και Θεέμονε τη Σόμεθα του Κυρίου Δεϊθόμη.
2: Ούτι σύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση του γιακημένου δούλου σου Γεωργίου, Πρεσβυτέρου, αδελφού και εσύ του Γοημών Γενωμένου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και καθοκιζοποιός Πνεύματι, νύν

η Ανάσταση, η ζωή και η μακρή ανάπαυση της ψυχής του και κοιμημένου δούλου σου Γεωργίου, αδερφού και συλλειτουργού ημών γενομένου Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι.

Φώτης η Ανάσταση, ζωή και η Ανάβαση κειμένου Θεού Γεωργίου Πρεσβυτέ, Αδελφού και Συντριβού ημών γενωμέ, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ δόξα ανάπρευσιν το Ανάχρησου Πατρί, το Παναγιό και αγαθό και ζωό ποιό σου πνεύματι, νίκια ή και

Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματα σου, ο πάλε με νεκτουμή, όντως πλάσας με και εικόνη σου θείαν τιμήσας, παραβάς εντολής, δε πάλι με επιστρέψας εις γυναίξης ελήθη, εις το καθομοίωση επανάγαγε το αρχαίον κάλος αναμορφώσαστε.

0: Συζητούν και στίγματα φέροντες μάτων. Νυχτήρισουν το σώμα πλασματές ποτά και καθάρισουν ψιές πλαγνία. Και την κόθινη πατρίδα παράσχουν παραδείσου πάλι γύρω πολύ.
1: Ευλογητός η Κύριε διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ανάπαυσον ως Θεός ο δούλος σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο. Όπου χωρεί τον Αγίο Κύριε και οι δικαίοι εκλάψουσιν ως προστήρες τον κεκοιμημένο δούλο σου ανάποστον παρόν αυτού πάντα τα εγκρήματα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι το τριλαβέ της μιας θεότητος εύσεβος ημείς ομευόντες Άγιωσι ο Πατήρου Άναρχος ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα φώτισον ημάς πίστης η λατρεύοντας

0: Πάλιντε υπούσεις της άλπιγκος, νεκρίως εσύ σεισμό, πάντες αναστήσονται προς την συνυπάντηση Χριστέ ο Θεός. Τότε δέσποταν μετέστης ας εξημών, έντες των Αγίων σου κατάταξαν σκηνές, το πνεύμα του σου δούλου Χριστέ.
1: Πάντα ματαιότιστα ανθρωπινά, όσα ούχ' υπάρχει μετά θάνατον, που παραμένει ο πλούτος σου συνοδεύει δόξα. Επελθόν γάρο θάνατος, ταυτά πάντα εξυφάνιστεν. Διό Χριστό το αθανάτο βασιλείο ίσομεν, τον μεταστάντα εξημών ανάπαυσον, θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία.
2: Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριο, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της υφίας. Ο φυσικότατος δεσμός θείο βουλήματι αποτέμεται, Διός εικετεύομαι τον μεταστάντα ανάπαυσον εσκηνέ των δικαίων σου ζωδότα φιλάνθρωπε.
3: Εμπνίστην προφήκβοντος εγώ ημιγή και σποδός, και πάλι κατενόησα εις

0: Όλος, αλλά ανάπαυσον Κύριε με τα δικαίωντον δούλων σου ως Πιλάτο και υπόσταση στον πλαστουργό σου και πολύ πρόσταγμα βουληθείς βάρεξα ώρα του τε και ώρα της μεζών συμπτύξε φύσεως ήθε μου το σώμα η έπλασας εδωκάδε μου την ψυχή η θεία σου και ζώπιο εμπνεύσει διόχλησε τον δούλο σου εν χώρα ζώντων εσχυνές δικαίων ανάπαυσον.
1: Ανάπαυσον σωτήρι μου ζωδότα πως μετέστησα να με φώνουν

ότι οι μισιζόντες υπεριλειπωμένοι στην παρουσία του Κυρίου που μη φτάσω με τους κοιμηθέντας

ο Κύριος προσελήθωτας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούν και πιστεύουν το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίση μου και έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και μην εστίν, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Ως Περγάρο Πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε το Υιό ζωήν έχει εν εαυτό και εξουσίαν έδωκε εν αυτό και κρίσιν πειν ότι ως ανθρώπου εστίν. Μη θαυμάζετε τούτο ότι έρχεται ώρα, εν οι πάντες οι εν της μνημής ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσονται στις Ανάστασης ζωής. Οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασην κρίσεως. Ου δύναμαι εγώ πείνα πεμ' αυτό δεν, καθώς ακούω κρίνω και η κρίση σε εμή δικαία εστίν, ότι ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του

0: ερχόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Γεωργίου Πρεσβυτέρου και υπέρ της χωρεθήνε αυτό πάντη μέλημα εκουσιώνται και ακούσιο.
1: Κύριε Λέξον, Κύριε Λέξον, Κύριε Λέξον.
0: Κύριος ο Θεός τάξην την ψυχήν αυτού ένθα οι δικαίοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το Αθανάτο Βασιλεί και Θεοί μονή της όμεθα.

Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε Θεός ημών, ότι σου μόνο το ζήν αθάνατον και η δόξα κατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άπατος και η βασιλεία διάβαυρος και ο και στη προσωποληψία παρασύ, Κύριε. Πάση γαρανθρώπης το κοινόν του βίου έταξες χρέος του όρου πληρωθέντος. Διώσε οικετεύομεν, Κύριε Θεός ημών, τον δούλο σου Γεώργιον, πρεσβύτερων αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εν κόρπις Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπως. Θεός περίπη της γης, λειτουργών αυτών κατέστησες, ούτω και εν το ουρανίο σου της ιαστηρίου ανάδειξον. Κύριε, επί ανθρώπου πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξια κατάκριτον πρόσδεξε. Αυτός, επί της γης την ζωήν αυτού εδόξα σας, αυτός δε και την έξοδον του βίου αυτού εν τη εισόδο των Αγίων σου ποιήσων, και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των απαιώνων συ, ευαριστησάντων συναρρύθμισον. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης του κεκοιμημένου δούλου σου Γεωργίου Πρεσβυτέρου, αδελφού και εσύ λειτουργού ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, του Παναγίου και αγαθού και ζωπιού σου Πνεύματι,

0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση αργός σου τον θάνατο καταπατήσεις στην δουλειά του καταργήσεις και ζωή του κόσμου του χωριστάμενος, αυτός κύριε ανάπαυση και την ψυχή του κειμένου δήλωση του Γεωργίου, πρεσβυτέρου αδελφού και συλλειτουργών γενωμένου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρο δίλη και στεναγμός. Πάνω μάρτυμα των γραφτού παρθέν, εν λόγω ή έργο ή διενεία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ο κάθε άνθρωπος ο ζήσεται και ο χαμαρτήσει. Σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δε ηθόμενη,
1: όλοι μαζί,
0: ότι εσύ η Ανάσταση στη ζωή και η Μαράκη και κειμένου δούλου σου Γεωργίου και συντουργό ημών γενωμένου, ξέρω Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμεν στο ανάκουσο Πατρί, Ήλιο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι,
1: δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση μόνο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αμήν. Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, Δέσποτα Άγιε
1: ευλόγησον. Και νεκρών και ζώντων την εξουσία να έχουν ως αθάνους βασιλεύς και αναστάσει εκ τάχου τριήμερος Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες από το Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφίων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Κορπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου Χριστού Λαζάρου Τραημέρου και την ψυχήν του εξημώμητα στάντου δούλου σου Γεωργίου Πρεσβυτέρου εν σκηνές δικαίων τάξη.
3: Αμήν.
1: Εν κόλπης Αβραάμ αναπαύση.
3: Αμήν.
1: Με τα Αγίων και Δικαίων συναριθμίσαι.
3: Αμήν.
1: Αυτόν μεν συγχωρήσε ημάς δε, ελεήσε και σώσε τους αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Αμήν.
4: Σεβασμιότατε, ευλαβέστατοι πατέρες, πενθυφόρο λαέ του Κυρίου, στο άκουσμα της κοιμήσεως του σεβαστού και μακαριστού πατρός Γεωργίου Μυρόβαλη, συγκεντρωθήκαμε σήμερα, κλήρος και λαός, για να αποτίσουμε φόρο τιμής και σεβασμού στον ακούραστο Λεβίτη, στον ταπεινό και τίμιο ιερέα πατέρα Γεώργιο. Ο προκείμενος σεβαστός και μακαριστός πατήρ Γεώργιος γεννήθηκε το 1929 στο Ηράκλειο Λαγκαδά από ευσεβείς γονείς, τον Κυριάκο, τον μετέπειτα Παπακύριλο και την Χάιδο. Ανατράφηκε μέσα σε αγάπη και σεβασμό της παράδοσης της Ανατολής. Νυμφεύεται την εκλεκτή σύζυγό του και μετέπειτα πρεσβυτέρα Παρασκευή Μπότσαρη, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά. Μαζί χαράζουν την πορεία της ζωής τους. Μέσα από τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοκατανόηση και εν το συνδέσμο της αγάπης και της ειρήνης δημιουργούν μια ευλογημένη οικογένεια. Όταν ήρθε το κάλεσμα από τον Πανάγαθο Θεό για την ιεροσύνη, αποφασίζουν από κοινού να αφιερώσουν τη ζωή τους στο Χριστό και την Εκκλησία Του και τον πιστό λαό. Συμπαραστάτης η Πρεσβυτέρα, άγγελος φύλακας. Το 1955 εμεγράφει στο ανώτερο εκκλησιαστικό φροντιστήριο της Θεσσαλονίκης και στις 11 Μαρτίου 1956 χειροτονείται διάκονος στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα τον Πρώτο, τον Παπαγεωργίου, και στις 12 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους χειροτονείται πρεσβύτερος από τον ίδιο Μητροπολίτη και τοποθετείται εφημέριος εδώ στην ενορία της κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδά. Το 1968 μετετέθη προσωρινώς στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Παρασκευής. Για την προσφορά του στην Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Λαγκαδάς Σπυρίδων τον ετοίμησε το 1976 με το οφίκιο του πρώτου πρεσβυτέρου. Το 1977 επαναδιορίζεται στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ το ίδιο έτος αποκτά και το δίπλωμα του Τμήματος Ιερατικής Επιμορφώσεως της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2004 συνταξιοδοτήθηκε μετά από μακροχρόνια υπηρεσία, διακονία και προσφορά στην Εκκλησία. πιστός και ευλογημένος λαός και οι ενωρίτες του τον αγάπησαν και έδειξαν τον σεβασμό τους από τα βάθη της καρδιάς τους, αναγνωρίζοντας το σεβάσμιο πρόσωπο και την αγνή και ανιδιοτελή καρδιά του, τον καλοποιημένα. Βλέποντας και παρακολουθώντας ο Επίσκοπος επί σειρά ετών την πορεία και την ανιδιοτελή προσφορά και αγάπη του στον αμπελώνα του Κυρίου, έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση στο πρόσωπό του για τα μυρωμένα χρόνια της ιεροσύνης του, της αυτοθυσίας του και της πνευματικής του προσφοράς. Σεβαστέ μας Πάτερ Γεώργιε, υπήρξες ομολογουμένος ιεροπρεπής, συνεπής, αξιοπρεπής και ευγενής. Ήσουν ευλαβής, δραστήριος, αφοσιωμένος στην παράδοση και την τάξη. Καλός λειτουργός που με την καθαρότητα της φωνής σου, τη βιωματική σου σχέση, την όντως μεγαλοπρεπή και αρχοντική εμφάνισή σου, μετέδιδες πίστη, δημιουργούσες έξαρση και βοηθούσες τους εκκλησιαζόμενους να προσεύχονται και να δοκιμάζουν ιερές ανατάσεις. Όπου εργάστηκες και υπηρέτησες, άφησες αγαθές εντυπώσεις. Έγινες αγαπητός και σεβαστός και γενικά ωφέλησες ποικιλοτρόπως αυτούς που σε πλησίασαν. Και τώρα φεύγεις. Αφήνεις μόνος τους γνωστούς και φίλους από την παρουσία σου, την καλοσύνη σου και την αγάπη σου. Όλοι εμείς ζήσαμε την πορεία σου, εκτιμήσαμε την πίστη, την υπομονή, την καρτερικότητα, το μεγαλείο της ψυχής σου και σε ακούγαμε να δοξάζεις πάντα το Θεό. Σεβαστέ μας Πάτερ Γεώργιε, την πίστη τετήρικας, τον δρόμον τετέλεκας, κοιμήσου σεβάσμιε Λεβίτη, άρχοντας ήσουν ιερός στην εκκλησία που την ζούσες, αρχοντικό, ειρηνικό και καθάριο το τέλος σου όπως ποθούσες. Γαλήνη θεϊκίας απλωθεί στο μνήμα σου τριγύρω, όπως συμβολικά σκόρπιζες τον ήρωα του θυμιατού. Κοίταξε γέροντα πως οι αδελφοί σου και συλλειτουργοί βρισκόμαστε εδώ. Εδώ και ο λαός στην ίστατη αυτή στιγμή σου ήρθε συγκινημένος να δει και να ασπαστεί την για τελευταία φορά τη σεβάσμια μορφή σου. Αναπαύσου λοιπόν δούλε πιστέ και αγαθέ στο ουράνιο θυσιαστήριο, περιβεβλημένος στην δόξα της ιεροσύνης σου, συνοδευόμενος από την βαθιά εκτίμηση και αγάπη των οικείων, των συμπολιτών, των συλλειτουργών σου, των πνευματικών συγγενών και φίλων σου. Αναπαύσου και εφραίμεν Κυρίω, τον ποιήσαντα μεγάλα και θαυμαστά στην επίγεια ζωή σου, για να σε αναπαύσει τώρα στην ουράνια κατάπαυση και ανάπαυση του. Ιγάρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό. Ας είναι η μνήμη σου αιωνία, καλή ανάπαυση και καλή ανάσταση.
3: Σεβασμιότατε, λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων ανέλαβα να μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελασσόνος κυρίου Χαρίτονος και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ισάκ Αγίου Μπουρούντι στην για μακαρία μνήμη και αιωνία ανάπαυση της ψυχής του Πατρός Γεωργίου και γρήγορη παρηγορία εις την Πρεσβυτέρα στα παιδιά του και στα εγγόνια του.
1: Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστη και ύμνηστη αδελφέ ημών, αιωνία σου η μνήμη. Αιωνία σου η μνήμη. Βέφτε.

0: Genial.
1: Con un cambio.
0: Pero, ¿qué es eso?

0: σχολές της Δευτέρας, είναι άλλες χρηστές και τελική.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών, ευλόγη ψυχή μου και εγκύρια, Κύριε Θεό ημών, το καλή Χριστόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει με ενεδύσαν ο βαλόμενος φως στο μάτι μου, κτίνει τον ουρανό μου σιδέρι. Ο στεγάζει δεν είδε στα υπερό αυτορωτηθεί συνέχεια την επίβαση του περιπατώνει του πτερίγου να νέμου. Ο ποιό του ο εγγέλο από το πνεύμα τη λειτουργού από το πυρό του πρόβου, που μελιώνει την υγιεινή που την ασφάλεια να χτίσει. Που κληθήσει τη στον αιώνα του λόγω σάβασο σε σημάτιο με περιβόλαιο που έχει τον ωραίο στη σελίδα. Από επιτιμήσει όσου φέφουσαν τα αποφωνή βροντί σου δουλειά σου, να βλέπει την ώρα και καταλαβαίνει την παιδεία. Και στον τόπο όλε θεμελίωσε στα όρια νεύρου, που παρελέψουν, που δε επιστρέψουν σε καλύψει την γίνη. Εξαποστέλουν τη γάση, εν φάρμαξη, αναμέσουν των ωραίων διελεύσουν την πίδα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξουν το όνομα, τη δίψαν από τον επαφτά του και την άτουρα με το πεσκινό. Εκ μέσου των πετρών δώσουν στη φωνή, ποτίζουν όρια των οπερών, εκτό από καρπού των έρευνων, σου προκαστήσει και η γη. Που εξανατέλων χόρτων τη κτίνηση και χλώει τη βολία των ανθρώπων, που εξαγαγεί άρτων τη γη και ύλη, εφραίνει καρδία ανθρώπου, του ελαρύνει πρόσωπο, εν ελαίου, και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει, πορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου, και έδρε του λιβάνου, άσυχο φίτο. Εκεί στρουθία ένα έψο, ο περοδίου η κατοικία ηγείται, από τον όρη τα υψηλά τη αλάθο, πέτρα καταφυγή τη λαγουή, επίση. Σε λίρινης καιρούς ο ήλιος έβνε την δύση του έθους σκότος και γέννη και νίξη να πει διελέξουν οι πάντων τα πλοία του δημού. Σκύμνη οριόγνη το αρπάσι και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιμο και σαν έπινε ο ήλιος και συνήθισε και σας μάγκας να εμπιπαιστήσουν. Εξελεύσε τα άνθρωπος επί το έργο να του και επί την εργασία να του έως εσπέρα. Πόσο μεγαλύτερο τα έργα σου πει, πάντα εν σοφία επίσης σε πληρώθη η γη τη κτήσεω, αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύτερη. Εκεί έρπετα όλο και έστεινε αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα, και πλοία διαπορεύονται βράχνα μου, του ονέπλεξ και συμπέζει αυτή. Πάντα προσέπρε δοκόσα, δεν είναι την τροφή αυτών εισέφερων δρόντων σου αυτή τη λέξη, να ανοίξει εντό σου την χείρα. Τα σύμπαντα πληστήσουν οι Χριστόδη, του αποστρέψαν οι δέσου των πρόσωπων, τα ραπτήσουν. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον κούν αυτών επιστρέψουσι, να εξαποστελείς το πνεύμα και ευχαριστήσουν και ανακαινείς το πρόσωπο της γης ήτο, η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριε επί της έλγης αυτού, που επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται άσω του Κυρίων τη ζωή, ψαλό το Θεό με όσο πάρθω. Η δυνθή αυτό η διαλογή με βρόζει να εφραστήσουν το κυρίο κύριο να μαθητήρια σε αυτής και άνθρωπο που στον μη υπάρχει. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο το ίδιο σέβει με την δύση μου και έτσι τους πόρους και γέννη την ίξα. Όσο μεγαλύτερη τα έργα σου κύριε πάντα να σου πει στον τρόπο να πει και η όλη μου το πνεύμα και δεν μου πει και το Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο αρχίδιε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δε ηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δε ηθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου του Τικοτού μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών τον εαυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ληστήν ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξη και σπίσιμων Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μετά πάνω των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν κλείνουν Κύριε το ούσο και πάπου σου άμα το προπός και πένεις είναι εγώ φύλαξον ζωή μου ότι όσους μου σώσουν τον δούλο σου Θεόλου τον ελπίζονται και σε ελέησον Κύριε την προσέει και κράξουν όλην την ημέρα έφεραν την ζωή του δούλου σου και προσέειρε την ζωή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιητής και πολυέλος πάση της αποκαλωμένης ενώτησε Κύριε την προσοχή μου πρόσφαση τη φωνή της δεησιόδου. Εν ημέρα της λήψεώς μου και έκραξε προσεώτη επίκουσάς μου και έστειν ομοιώσει την θεία Κύριου και έστειν τα έργα. Πάντα τα έθνη σου επίσης ύψωση και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσωση το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσαι εσύ ο Θεός μόνος σου δίησον η Κύριε και οδός σου. Και πορεύσουν εν τη αληθεία σου εφρανθείτε η καρδία μου και φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσουν εσύ Κύριε ο Θεός μου. Εν όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα του που έλεος σου μέγρια τιμή. Και ρίξω την ψυχή μου εξάδω τον κατά του Θεός παράνομο ανέστησε την τιμή και συνεργή κρατιώνει ζήτησε την ψυχή μου και ού προέφεντος ενώπιν όταν και εσύ Κύριε Θεός μου εκτήρμον και ελεήμον μακρότημος και πολυέλεος και ρεφινός επίβλεψε την τιμή και ελεήσον ειδός του κράτους το παιδί σου εισώσον τον νέο της παιδίς της πείσον με τιμούν σημείων της αδερφών και ιδέτους εν μισούν την οικία σκηνθήτουσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με την παρεκάλεση. Θεμέλη εκείνη τη ώρα τη Αγία Αγαπά, Κύριος και σπήλα σειρών, υπερπάντα τα σκηνώματα για απόβδο δοξασμένα, ελαλήθη περισσού η πόλη που θα μνηστήσω με ράβ και βαβυλώνα στου γινώσκου σήμου και ειδό αλόφιλη υποτήρα, και λαό των Αιθιώπων ούτε η γεννήτη σε νοικημή, και τη Ιώνα οι άνθρωπο και άνθρωπο η γεννήτη είναι αυτή, και αυτό ο θεμελίου είναι αυτήν ο ύψο, Κύριο διηγήσει την εγγραφή λαών και αρχών με τούτο των διηγενημένων αιθιώσεων, φρενωμένων πάντων. Η κατοικία σε Κύριο Θεός σου, Κύριο ημέρασε και έκραξε την ευθεία να την ξελφέτουν και όσο προσοχή μου πλήνων το ούσου στην δεησή μου. Ότι επλήστε τα πόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο κίνηση, προσελογίστε με τον καταβενόν των σλάκων, να γεννήθουν σε άνθρωπο αβοήθητο. Εν νεκρή σε ελεύθερη, σωσή τραυματή, καθέβουν τη συνετάφη, ο νου και μνήστε έτη, και αυτή εκ τη χειρό σου απόσταση ανέφερντον. Εν λάκω κατ' οτάκων σκοτεινή και σκιά θανάθηκα, με επιστρίξε θυμό σου. Και πάντω με το ορισμό σου πήγησε, με μάκρυνα στου γνωστού μου από μου εθεντόμε, βδέλιο με έφτε, παρεδόθη και ούτε ξεπροηγόμενη οφθαλμή μου στένση τη εποχή. Εκέτραξα προ εκεί όλη την ημέρα, διαπέτασα προ εκεί τα σκυρωμή τη νεκρή πίστη θαυμάσια. Η ιατρή αναστήσουσε και εξομολογήσουντε, μη διηγήσετε πίσω το τάφο του ελαιό με την αλήθειά σου, αφιακολή, μη γνωστήσετε εν δεσπότη. Τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι γη επιλεγμένη. Καγό προσέκυρε και έκραξε και το πρωί προσεκτή μου προφτάσει. Για να τι κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου που το πώ είμαι εγώ και εγκόπησε πλειότητό μου, ψοφή δε ταπεινώθεν και ξεπορήθη με το με διήλθεν ενεργέ σου. Οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν, με κύκλωσαν. Όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσχουν να με μάκρυνε από μου φίλων και πλησίων του γνωστού μου από τελεπορίε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα. και νύμ και αίκησε σε όλους, μην τα ελέησε, Κύριος, τον αιώνα άσομες, γενεάντη, γενεάνα, παντελό, την αλήθεια άσομες, παματιμωτή, είπες, στον αιώνα έλεσε, παιδεμικής, την ισουρανής, ακριμαστής και αλήθεια άσομες. Διεθέμιν, διαθήκην της εκλεκτής μου, όμως, αδοβίδη του δούλου μου, έως και αιώνας, εκτιμάς, που σπέρμα και οικοδομήσεις, γενεάντη, γενεάνα, των θρόνων. Εξομολογήσου, λέει ουρανή, καθαυμάσια, ο Κύριε, και την αλήθεια άσομες, την εκκλησία Αγίων, ότι τι σε ενεφέλεσαι, σωθήσετε το Κύριο και τι σε ομοιωθήσετε το Κυρίο την ίση Θεού, ο Θεός των δοξαζόμενων στην Βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός ήσαν επί πάντας τους περικύκλων, και Κύριο Θεός που δυνάμει, τι σε ομοιώσει, δυνατός ο Κύριε και η αλήθειά σου κύκλους, σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης των δεσάλων των κυμάτων αυτής, σύ καταπραίνεις, σύ εταπείνεσαι, ως τραυματίαν υπερήφανον εν το βραχύλι της δυνάμειός σου δεσπόρεψε στους εχθρούς. Σύ εσύ ουρανή, και σύ στην γη την οικουμένη και το πλήρωμα αυτή, σύ εθεμελίωσε τον βοράν και την θάλασσα, σύ έκλεισε στα βόρ και ερμόν, εν το όνομα τη σου αγαλιάσου, να σώσω βραχείο με τα δυναστεία, κρατεωθείτε ο ηχείο σου, εξωθείτε δεξιά σου, δικαιοσύνη και κρίμα, ετοιμασία του θρόνου σου, έλεο και αλήθεια προπορεύσουν από προσώπου, μακάριο σου λαό σου, λιγνό που να λαμβάνω, κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσουν και εν το όνομα τη σου αγαλιάσου, όλην την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσει, και κάθε με τι δυνάμει αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσει το κέρασι, μόνο ότι του Κυρίου η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ, βασιλέω ημών. Τότε ελάλησε, εν οράσε τη σύ σου και είπα σε θέμην βοήθεια επί δυνατών ύψου εκλεκτών εκ του λαού μου, έβρον Δαβίδ τον δούλο μου εν ελαίω Αγίου μου έκρεσε, τον υγάρ χείρ μου στην αντιλήψη και αυτό, και ο βραχείο μου κατεσχύσε, τον ούκο φελήσει εκπρόσωπο αυτό και ιό ανομία. Πού προσθήσει του κακόσυπτον και συγκόψω το προσώπο από του εχθρού αυτού, και του μισούντα αυτόν τροπό σου είναι και η αλήθειά μου, και το έλεό μου με ταυτού και εντονόμε τι μου ψεθήσει του κέρας αυτού. Και θύσω με θαλάσσια, χείρα αυτού και εν ποταμή, δεξιά μου, και αυτό επικαλέσατε εν πατήρ μου, είσαι θεό μου, αντιλήπτου του σωτηρίου μου, καγό, πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλών, παρά τη βασιλεύση τη λύση, τον αιώνα φυλάξω αυτό το έλεό μου. Και η διαθήκη μου πιστεί αυτό και θύσουν εις τον αιώνα του αιώνα προς πέρμα αυτού και των θρόνων αυτού εις τες ημέρες ουρανού άνοι για τα λύπησουν η ή αυτού τον νόμο μου και της κρίμασή μου μη πορευθώς εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσως και τα σεντολάς μου μη φυλάξως επισκέψουν εν ράβο τα σανομίας αυτών και εν μάστιξη τα σαδικίας αυτών το δε ελαιός μου ο μη διασκεδάσω από αυτόν ουδουμία δική σου εν τη αληθία μου που δομή με δηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα για τον χειλαίο μου που μία θετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίου μου ή το Δαβίδ ψεύσουν. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μην είναι και ο θρόνος αυτού. Ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατρυπτισμένη στον αιώνα. Και ο Μάρτης εν ουρανό Χριστός. Σύ δε απόσω και εξουδένωσες ανεβάλλω τον Χριστό σου. Κατέστρεψες την διαθήκη του δούλου σου. Ευεβήλωσες στην γη του αγίασμα αυτού. Καθήλες πάνω στους φραγμούς αυτού. Έφυτα ο χειρόγραφο αυτού δηλείεν, δίρπαζον από τον πάντη σε διοδεύον εις οδόν, εγεννήθη όνειδες της γήτης του, του ύψης της, την δεξιά μου των φλιβόντων από τον έφρανας πάντα στους εχθρούς αυτού, απέστρεψε στην βοήθεια της Ρομφέας, από ποιού καντελάβω αυτόν τον πολέμο, κατέλησες από καθαρισμό αυτού των θρόνων αυτού εις την γη κατέρεξες, εσμίκρινες τας ημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειες αυτού εις σκήνη, έως πότε Κύριε προστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως πύριο γη σου, νύστητη, τι μου υπόσταση. Μη γαρματέω έκτισε πάντα στου ιού των ανθρώπων. Τι είσαι στην άνθρωπο, ω ζήσετε, τι ου κόψετε θάνατο. Ρίσιτε την ψυχή να του εκχειρό σάβου. Πού εσύ τα ελέη σου τα αρχαία φίλη. Αόμοσα στο Δαβίδ, εν τη αληθία σου. Νύστητη, κύριε, του ανιδισμού των δούλων σου που υπέσχουν εν το κόλπο μου πολλών εκνών. Πού ανίδησαν οι εχθροί σου, κύριε. Μόν είδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού, ευλογητό κύριο τη τον αιώνα, γέννη και γέννη, δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα.
3: Και νύ και έξι αιώνα, τον αμήνα, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, δόξα Θεό, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα.
2: Και νύ και έξι αιώνα, τον κύριο κατά τη δύο γεννήτηση, μήνα γενεά και γενεά. Πρώτο όρο γεννηθήνε και πλαστήνε την γη και την οικουμένη και από το αιώνα και έω αιώνα ή επιτρέψει. Μία προστρέψει άνθρωπο να σταπίνωσε και είπα: Επιστρέψε φίλοι των ανθρώπων. Τη χίλια έτη να φθαλμί σου κύριο ημέρα για χθε είχε δίνει και τη φίλη είναι εκεί. Τα εξουδενώματα αυτών έτη έσχουν το πρωί ο σιπλόι παρέλθε, το πρωί ανθίσει και παρέλθε, ω πέρα από πέσει. Σκληρενθεί και ξηραθεί, και ξελείπουμε και οργίσκει το θυμό σου, τα ράχνουμε. Ναι, έφυγε τα σανομία σημών εναντίον σου. Ο αιώνιμο δυσκολισμών του προσώπου, ότι πάση η ημέρη μόνο εξέλιπτε και εν τη οργή σου εξελίπτε τα έτη μόνο σε ράχνουμε. Την ημέρη των ετών μόνο αυτή, εβδομήκοντα έτη, αν δεν δυναστεί, σου βοήθουν έτη το πλήρω των κόπων στο πόνο. Ότι επήλθε πραότη σε εμά και περιστασόν του, τη γινώση του κράτου θα σου γύφω. Και από τη φόβη σου των θυμών σου εξαριθμίσει την δεξιά σου, ούτω γνώρισε όλοι του σκοπεδευμένου στην καρδία σου. Και επίστρεψε ο κύριο πότε και παρακλήθηκε από τη δούλου σου. Ενεπλήστε με το πρωί του ελαίου σου, κύριε Κυγαλία Σάμιχα, και φράγκο με εν πάση τη ημέρα με φραγκίνη. Ανθώνει με ρόλε ταπείνε σε εμά και τον είδο μου κατά και είδε του δούλου σου, το έργο σου, παιδί σου. Του ιού σου, τον κέσου, η λαμπρότη σου, κυρίου του Θεού μου εφημά και τα έργα των εφηρώνημων κατεύθυνων εφημά. Και το έργο των εφηρώνημων κατεύθυνο. Κατοικώνει βοηθεί του υψίστου η σκέπη του Θεού, του ουρανού αυλιστήσετε. Ερήτω κυρίω αντιλήπτορ μου ή. Και καταφυγή μου ο Θεό μου και ελπιό έπρεπε, ότι αυτό χρησιτέ εκ παγίδε θηρευτών και απολόγου των ακόμψεων, τη μεταφρένηση του, επισκιάσει του, με τα σπέργα σε τελπίσει όπολο και πλώσει την ελίθεια του, φοβηθεί από φόβου νυχτερινού, από βέβαιου σκοτωμένου ημέρα, από πράγματο. Εν σκότη διαπορευμένο από συμπτώματο και δαιμονίου με συμπρινού. Πεσίτε του πλήτου σου, χιλιά και μεριά εκδεξιών σου προσέδε ούτε εν γη. Πλην τη οφθαλμή σου κατανοεί και ανταπόδοση με μαρτυρό. Ότι εσύ κύριε η ελπίδα μου των ύψη σου έθου καταφυγή. Μου προσελεύσετε προσέκατα και μάστα μα. Ού και εν γη εν το σκηνόματι σου τη αγγέλισε. Εν τελείτε περισσού του διαφυλάξα εν πάστα σου σου. Επιχειρών αρούσασε. Μήποτε προσκόψει προσλήθηκε τον πόδο σου, οποία σπίδα και βασιλεί σου κονικριβήσει, και καταπατήσει λέωνε και δράκοντα, και που με ήλπισε και ρίσου, και σκεπάσω τον και έγνω τον ομά μου, και τράξε και πρόσβο, και επακούσω με αυτού με ταυτού με ενθλίψη, εξελού με αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτόν το σωτηριό. Δόξα πατρί και ιό, και γιο πνεύμα, και νύν και αίκη στου αιώνε των αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Η ελπίσιμο εν Κύριε, δόξα σε.
1: Έτι και έτι εν ηγή του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

0: προσέχοντα εις την φωνή της δεησέως μου.
1: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι πάρασι ο ύλαγμος εστίν, ότι να κτήνα την θείαν τετεγμένος, πότε νεύση κρίσεις.

Τότε φαμακάριστε ως ιεράρχης ο φως, υιοθετεί στο βαπτίσματι τον μετατάχτα, ίνι που μένει υιοθετήσαντα, όφεν συν

0: άπισας δόλων Θεού των σωτήριων και τους συχνούντας επίς μηνείς εις ματαιότητος εξήγηρας νέκρος ημέν απορρίψαντας ειν της νεκρής συνοικίζουσαν και το άδειους και κειμένους εν αποστρέφουσαν ους απειργάσω του νεκρόσαντος το νεκρό της γέννη τίμια Ιησού του Δεσπότου και Σωτήρος των ψυχών ημών.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας

πρώτα το κυριότερο και του λιπράφτου του σκιάφου και τώρα στο Ισραήλ εκπρασώ των ανομιών αυτού. Όπω σου έπεισε η πύρα του αφλίου πνεύματο, η αγιδόνο τέτρι, ο των θείων ασμάτων, αυλό τη εκκλησία πάση τιμή. Κα αυτού παρατίθεται μελλοντικά σε μοχεία και διαδικασία.

0: Ημέλεργος κιθάρα, ηλεγράτων ευσήμων του πνεύματος λογίων αδιτράνος εκδιδάσκων τα πέρατα ένας ηγήτης της ύμνης δοξολογή της Θεούπιτος της μη αναγκή.
1: Ότι κρατιώθη τέλος ευτέθημας και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα σύ το δεσπότη των όλων ως παρισταμένος και παρουσίαν πάτε προς αυτόν και κτημένος ημών των εκτελούντων μη μην ποιού τη φελά σου πανηγυρίου.

φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου πατρός ουρανίου Αγίου Μάρτατος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τον άξιον σαν πάση Κυρίς, υμνήστε φωνές εσείς, η έφυγε ζωή είναι διδόση.

0: Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα τάχτη αναμαρτήτου στη λακτίνη μας, ευλογητός Κύριε Θεός, των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξευμένων το όνομά Σου σε αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου χρημάς κατάπε, ελπίσαμε να τη σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποινα συνέπισόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασεις του Κύριε το έλεος σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου παρήδηση πρέπει έλε, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ύν και αή και ει του αιώνα των αιώνα να μην.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέηση ημών το κυρίω.
0: Κύριε Λέησον.
1: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά ο Θεό τη συγχάρητη.
0: Κύριε Λέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφους των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παρός το Κύριε.
1: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παρός το Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν τόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια οίκη στους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση
0: και το πνεύμα σου.
1: Τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνομεν και ο Θεός ο Κύριος που ούτε ξαναφιένας, ούτε ξεφεμβραμένος, ζωήθη το σώμα που δημιουργήσε και τσαμπήλ χρόνια σωτήριαν, ούς, ήθο ξεμπαντή και όρκη μπορούσε να εσπέραν την πρόσωση ούς, είναι το πάντως που πάει στην κοιμένη συνεργία διαβολικής και διλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος βασιλείος, ο λογημένος και δεξιμένος του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν Κύριε σε ειλικρινός επί της γης, οι Απόστολοι ποθήσαντες σκύβαλα η γη σαν το πάντα, ή να σε μόνο κερδίσω εσύ και υπερ σου επισμής, τα σώματα παρέδωκα.

0: τη δοξολογούμεσαι, ότι παρέχεις ημί δι' αυτό τα ιάματα και τον κόσμο την ειρήνη, εύχες αυτό και το μέγα έλεος.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι με πολύ εκπλήστημεν εξ ουδενός σου, επιπλήον εκπλήστη ψυχή μου το όνειρο σε φθηνούσι και η εξουδένωση στις υπερηφάνειες.
0: Η της αρετή και η της έπαινος
1: πρέπει της αγγίσης.
0: Σύφες υπαρέπει να τους αρχένας, δίασε το κλίναντα ουρανούς και κατά πάντα.

Πάρκους παναμόμητε Θεοτόκε, σε γαρέκο βοηθών, εφλήψεσαι και νόσεις και τεσθενώ.

0: Αν που είμαστε εδώ στην δέσπερα και αντερή μας στην ειρήνη υποτίθεται ότι στη Ρώση ότι είμαστε ακόμα στο πάνω των άλλων φως που πάρει συνεχνά και δόξα να τους λέει.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα πατή και Υιό και Υιό Πνεύμα, και ειν και αείται εις τους αιώνας των αιώνων, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάστρε, τες αμαρτίες ημών δέσποινες συγχώρεσον τες ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε, τας ασθενείας ημών ένεκεν το ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και ειν και αείται εις τους αιώνας των αιώνων, Πανών Πάτων, των αιώνων της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, θέτω βασιλεία σου, γενεθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των Υιούς την δώσει μας σήμερα, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς, αφήνε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας και λαγών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μην και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ως έμπλεος χάριτος του Τρισιλίου Φωτός, ως κέρδος εφώτισας της εκλογής του Χριστού, Ανανία Απόστολε, όφελα να κηρύξας, ευς

0: Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ως άπειξ Θεόπλητος των ουρανίων οδών, εν Θεός εφέδρυνας την Εκκλησία Χριστού,
1: πιστήσου άγνωση,
0: σίγα της Θεοτόπου εμπνευσής, η ελάμψη, έρθε ο συμπιπόλος ευγονίστης εν κόσμο, ποιος εγώθε τιμόμεν προανέως ιε.
1: Ήδη φρύς χάρις πατέρ της γλώτης σου, κατακυλή και φρύδι την Εκκλησία Χριστού, σιγαρίζει ο Σύνοδος, όχις μακάριε.

0: Αντασκόβας, αλλούμεν θα ψηλός ως εξεδέν, σίγα
1: γοργοϊπίλιμος βοηθός,
0: πέρας τον εκφόνωση, δόξα τη συσχαρίσμα συναντή, δόξα τη παρθενία σου, δόξα τη προσημά σου,
1: ανεφράστο πραγία πραντέ.
0: Ο Θεός κατωμένο ελεός σου διαμεθάσου επάκουσα και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του μεσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, Ιερού διάκονο και μονάχων και πάσα Χριστό ήμουν αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών κατοικούν και παρεπιδημούν την πολυτάφτη των ορειτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και υπέρ πάντων παραπασώνων πατέρων και αδελφών μου των εθάδευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δόμεθα υπέρ του κραποφόρων και καλλιγότητα του Αγίου και πάνω του καπένου ψαλών και υπέρ του περίεστοτος λαού τα μοδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να πέντου Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός μου πάνω την οίκια ή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν στερεώσει ο Κύριος ο Θεός με την Αγία και αμόνο την πίστη, τον ευσεβό και ορθοδόξο χριστιανό στην Αγία και Εκκλησία, την πόλη τάφη, τη ιερά Μητροπόλη τάφη και την οικογένεια. Παντή τη αιώνα.
0: Περαγία Θεοτόκη, σώσουν μα.
2: Την ιδέα του Κεροβίνη και την εξωτέρα να συνελήφθη στο Σεραφή, την αδιαφθόρηση των λόγων του Σούσου, την όμορφη του Θεοτόκου.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρίς Παναχράων και Παναμού Μαγίας Ευθυμητός, θες για νέα ομιτιμήνου και ζωοποιούς, τα λούπα της ετοιμήνου πρωνή δυνάμου να σώνουν δική σου ετοιμήνου δόξου προφήτου προδόματος του Ιωάννου, δόξου και πανεφήμων αποστόλων, δόξου κλέκων μαρτύρων, τον Ωσία και Θεοφόρμα Πατέρων ημών, είναι και Αθεπατέρων Ιακήμου και Άνης, του Αγίου και Δόξου Αποστόλου Ανανίου και του Ιησού Πατρός Σιμών Ρωμανού του Μελωδού, ότι είναι επιτομή και πάνω του Ιησού, λήξη μας αγαθός φιλάνθρωπος και ημών Θεός. Διευκόν το Αγίου Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλησπέρα.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

με την τάρη του Κυρίου να συνεχίσουμε και απόψε το βαδί. Μερικές αιτήσεις γύρω από την υπόθεση του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Είπαμε ότι έπειτα από όλα τα άλλα, τα οποία αποδείξαμε ότι είναι της παραδόσεώς μας και υπενθυμίζει σε εμάς την αλήθεια και ακόμη το τι πρέπει να προσθέσουμε, μετά το θέμα της Παναγίας μας που μιλήσαμε επί Φιλοτρόφος, παρουσιάσαμε την υπόθεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού σαν ένα πρόσωπο και αυτό που, όπως είπαμε, προέχει την ιστορία και υπάρχει αυτό από καταβολή κόσμου μέσα από τον Παράδεισο ακόμη. Υπάρχουν σπίτι, υπάρχουν εικόνες, προφητείες για το τίμιο αυτό φύλλο κατά μας, όπως εμείς το έχουμε, και όχι για ένα φύλλο που μπορεί να λεφθεί ως φωνικών όργανων, όπως μας το χαρακτηρίζουν ορισμένοι. Αν θυμίστε την προηγούμενη μας ομιλία, παρουσιάσαμε από μέσα από Παράδεισο το ξύλο, είπαμε αυτό, και έπειτα το συνηθίσαμε χρονολογικώς τη θυσία του Αβραάμ επί του Ισάκ. Αυτός ο Ισάκ μετέφερε το ξύλο επί του οποίου εθυσιάστηκε από τον πατέρα του, που συμβόλιζε καθαρά το Θεό Πατέρα, ο οποίος και πρόκειτο να θυσιάσει το δικό του μοναχογιό έπειτα από 1800 περίπου χρόνια στο Γολγοθά. Τα περιστατικά εκεί είναι πολύ ανάγλυφα και είπαμε εν ψυχρό μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό το περιστατικό του τύπου αυτού στο 22ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Μετά από αυτό και το ξύλο Σαβέκ, από το οποίο ήταν το καθυλωμένο, ο κρυός, ο οποίος ήταν τύπος του Χριστού μας, το οποίο το Σαβέκ αυτό ερμηνεύεται ξύλο να θέσεως που συμβόλιζε των Τίμιων Σταυρών, για μια και βρισκόμεθα εκεί πίσω ακόμη, αιώνα πολλούς προ του Χριστού μας, θα μπορούμε να κοιτάξουμε και μια άλλη πλευρά που θα δούμε ότι ο Τίμιος Σταυρός υπήρχε από τότε συμβολικό. Θα τον συναντήσει κανείς, εάν θελήσει, στο 12ο κεφάλαιο της Εξόδου, εκεί που αναφέρονται τα περιστατικά του Πάσχα των Εβραίων. Το Πάσχα των Εβραίων γίνεται ως εξής. Λες καλώς σε Πάσχα, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει 1450 χρόνια π.Χ. γραμμένο. Πάσχα δεν είναι, το βρήκαμε εμείς. Το Πάσχα ημών εκτίθη Χριστός, λέει ο Παύλος. Αλλά το Πάσχα των Εβραίων εκτίθη αμνό. Το Πάσχα των Εβραίων είχε σχέση σαν τύπος Πάσχα του δικού μας και αιωνίου αυτού Πάσχα. Ο αμνός συμβολικός εκείνος που είναι τύπος του Χριστού μας που θα ευθυσιάζεται, ξέρετε πως είχε δοθεί εντολή να το τρώνε οι Εβραίοι. Δεν θα το φάτε, λέει, ομό, δεν θα το φάτε βραστό, τιμή οπτών εν κυρί. Δεν θα φάσετε τίποτα από τα οστά του. Για να γίνει αυτό το πράγμα και να φάνε 3 εκατομμύρια κόσμος που ήταν περίπου οι Εβραίοι, που το βράδυ εκείνο θα γίνεται και η έξοδος, πώς θα το έφτιαχναν 8 εν τυρί. Ο πρακτικότερος τρόπος ήταν ο Οβελίας. Στη σούλα που έχουμε σήμερα εμείς, ας βουλήσουμε το Πάσχα, από εκεί πίσω υπάρχει. Για φτιάχτε μια σούβλα και βάλτε ένα αρνί. Για να φτιάξει μια σούβλα χρειάζεται ένα ίδιο ξύλο και χρειάζεται το πίσω μέρος ένα άλλο, ένα σαντά, το οποίο θα το γυρίζει γύρω-γύρω. Για στις όρθιο αυτό τι είναι. Ένα σταυρό, δεν είναι. Για πάρτε αυτό το ξύλο και κάρφωσε το στο κεφάλι μου, θα μου εγώ το αρνί. Για το αρνί και ο άνθρωπος είναι ένα και το αυτό. Αν είσαι τα δύο πόδια του αρνιού και αν είσαι και τα άλλα δύο, είναι ένας άνθρωπος.
για βάλτε το αρνιού του κεφάλι, κάρποσε το μέσα να βγει κάτω, και άνοιξε εσύ το όρθιο, και άνοιξε τα δύο του πόδια τα μπροστά. Δεν θα βρει το Χριστό εσταλωμένο. Αυτό λοιπόν το ξύλο από τότε ήταν τύπος του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Δεν ήταν όπως νομίζουν ορισμένοι ότι το βρήκαν και το πετάνε. Όταν έχει γίνει μια τέτοια προϊστορία για ένα σύμβολο, πάνε να πει ότι είναι κάτι σοβαρό. Αλλά εκείνος που ζημιώνει από την ύπαρξη και τη δύναμη του τιμίου και του ζωοποιού σταυρού είναι ο Σατανάς. Ο οποίος τίνει πάντα λύσαν αυτό να φύγει από την έρθει. Γιατί δεν θέλει να το βλέπει. Όταν βλέπει τον σταυρό, ενθυμείται τον σταυρωμένο. Όταν βλέπει σταυρό, θυμάται τον Γολγοθά. Γιατί ο Σατανάς έβλεπε, δεν ξέρω αν τα προσέχετε αυτά τα πράγματα, μέχρι να τον βγάλει από την έρθει το Χριστό, να τον ανεβάσει το σταυρό. Δεν έβλεπε όμως ότι πίσω από το σταυρό υπάρχει ανάσταση. Έλαβε τι λέει ο Κύριος Χριστός όμως εκείνο που έβλεπε και έπεσε από εκεί που δεν έβλεπε. Μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος είναι και Θεός μέσα. Διότι όταν τον βλέπει μεγάλη πέμπτη να λέει περίνει πως εσύ είναι ψυχή μου έως θανάτου. Να λέει παρελθέ το περνεί το ποτήριον και λέει άρα δεν είναι δίκαιο εσύ, αν τον βγάλουμε. Αλλά όταν είδε τα σημεία όμως, όταν είδε το σεισμό, όταν είδε το σκοτάδι, όταν είδε τα να ανοίγουν, κατάλαβε δεν ήταν για αυτά. Κατέβα, μα δεν κατεβαίνω τώρα. Τώρα θα το χτυπήσω το κεφάλι. Και ωραία η Εκκλησία μας το υπενθυμίζει αυτό. Την Ορθοδοξία μας, που καθ' ολόκληρον την περίοδο της Πεντηκοστής, ο ιερέας βγαίνει πάντοτε με ένα κερί και με ένα στραβό στο χέρι, κρατώντας. Και το κερί το έχει το πίσω μέρος και δεμένο με μια κόκκινη κορδέλα. Είναι το τερλό του Σατανά αυτό. Ο Σατανάς έβλεπε μέχρι του σταυρού. Δεν έβλεπε την Ανάσταση που ήταν πίσω από το σταυρό. Τι το αίμα βέβαια αυτό, και αυτό το δείχνει, και αυτό το υπενθυμίζει, και αυτό το μισθεί. Και θέλει με κάθε τρόπο να τον απαλύσει από τη μέση του σταυρό, διότι δεν μπορεί να αναμνήσεται του εσταυρωμένου. Εκτός αυτών λοιπόν που σας λέγω αυτή την ώρα, χρονολογικός, θα αναζητεί στο σταυρό ο άνθρωπος, ο χριστιανός πιστός, για να καταλάβει τι είπα να πει σταυρός και πως έχει συνέβηση Ιησού και δεν είναι η ειδωλολατρία που λένε ορισμένοι. Θα το αναζητήσει στο 21ο κεφάλαιο των αριθμών. Όταν ο Μωσής οδηγούσε των λαών, διατηρή μου, οι άνθρωποι εγώγησαν κατά του Θεού και του Μωσέως. Τους έτρεφε με μάνα, όπως αναφέρεται εκεί. Γιατί προτίμησαν να γυρίσουν ξανά στα καζάνια των Αιγυπτίων, να τρώνε φράτα, κόρδα και κρεμμύδια, δεν τους άρεσε το μάνα. Αηδίασε, λέει η ψυχή μας. Ποιο αηδίασε, Εβραία, ποιο αηδίασε. Το μάνα, Σου λείπαν οι πρώτες ύλες από μέσα, Αγγελική τροφή, γιατί είναι αγγελική τροφή. Και όταν εξετάστηκαν έτσι κατά του μάνα, το οποίο μάνα ήταν τύπος του σώματος και του αίματος του Χριστού μας στη Γενή Διαθήκη, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός. Τότε αναφέρεται εκεί στο 21ο κεφάλαιο των αριθμών ότι παρουσιάσαν τις σκηνές των ίδια και άρχισαν να δάχνουν αυτούς. Και άρχισαν να αποσύσκουν όμως ημαδόν. Ευρώμησε κάτω δύο λεγόμενο τόπο. Τρομοκρατήθηκαν και έφυγαν στο Μωσή να τον παρακαλέσουν να παρακαλέσει τον Θεό να σηκώσει τα πίδια από την κατασκήνωση. Θεός εδέχθη την προσευχή του Μωσέως, αλλά δεν σήκωσε τα πίδια. Υπέδειξε έναν τρόπο, ένα φάρμακο. Του λέγει, φτιάξε έναν όφη χαλκού, μεγάλων καλυστερών, και κάρφωσε τον λέει απάνω σε ένα ξύλο και βάζει τον κάτω στην πεδιάδα. Το χτυπάει και ο ήλιος. Και όταν κάποιος δάχνεται, δαγκώνει κάποιον το φύγει, να κοιτάζει λέει τον όφιλ και δεν θα αποσυνήσει, αλλά θα ζει. Αυτό το περιστατικό ο Χριστός μας εδώ στη γη το πήρε και το εμίλησε. Το ανέσχεται δηλαδή αυτός από την Παλαιά Διαθήκη. Και εμείς το έχουμε αυτό το κομματάκι το οποίο αναφέρεται στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννη,
κατά την Κυριακή πρώτη πτώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Και λέγει εκεί, καθώς Μωσή ύψωσε τον όχι διαρρήμου, ούτω ύψος είναι δί ο Υιός του ανθρώπου, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε αλέτης ζωή αιώνια. Όπως λέγει ο Μωσής, ύψωσε τον όχινε διαιρήμο και ένα ξύλο επάνω, έτσι ο Υιός του ανθρώπου αυτό πρέπει να υψωθεί ώστε όταν δάκνει όχι το φίδι εκείνο το υλικό, το νοητό φίδι ο σατανάς, να μην αποκοιμηθεί, αλλά να ζει. Έδωσε λοιπόν κύρος εις τον Τίμιον Σταυρόν ο Χριστός ο ίδιος, πως από το ένα μέρος παραδεχόμεθα τον Χριστόν και από το άλλο μέρος του αρνούμεθα την δόξα του τον Τίμιον Σταυρό, κάνουμε λάθος. Κάνουμε αμαρτία, αν όχι τίποτα άλλο, να μην πω βλασφημία. Ο ίδιος αυτός το αναφέρει. Για διαβάστε το, για προσέξτε το. Εδώ διότι ορισμένους θα τους εκμεταλλευτεί ο σατανάς, διότι δεν γνωρίζουν ακριβώς πως έχουν τα πράγματα, θα ήθελα να κάνω μια διάκριση. Λέγουν, έχω ακούσει, εύχομαι σε εσάς να μην υπάρχει αυτή η σχέση. Όχισε εκεί και ξύλο εκεί. Χριστός λες εδώ και Σταυρός λες εδώ. Μα όχις μπορεί να είναι ο Χριστός. Εμείς ξέρουμε ο όχις είναι ο σατανάς. Ο όχις, ο αρχαίος, ο λεγόμενος σατανάς, λέγει στην Αποκάλυψη, ερμηνεύοντας το Πνεύμα του Άγιον αυτή τη σχέση και την ονομασία. Ναι, είναι. Σε τι μπορεί να το καταλάβουμε, πού μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι το εξής σημείο. Γιατί ορισμένοι του λένε να του δω αμνό, το καταλαβαίνω. Ο αμνός του Θεού. Ο αμνός του ερχόμενος ενώπιον του Κύροντος. Ο αμνός του εσφαγμένος από καταβολικός κλπ. Κλπ. Αμνός, όχι. Και το ένα και το άλλο. Όχι και εκείνο. Είχε δηλητήριο. Δεν είχε δηλητήριο. Χάλκομα ήταν. Ομοίωμα όχι. Όχι δεν ήταν. Μπορούσε να τον αγκαλιάσει, μπορούσε να τον πιάσει και είχε και ιδιώτες μάλιστα να εξωτερώνει το δηλητήριο του φίλου. Όποιος λέει βλέπει το φίδι εκείνο που να πάρει στο φίλο, δεν θα αποσμίσει, αλλά θα ζει. Γιατί τώρα εδώ παρουσιάζεται έτσι, διότι ο Χριστός μας επί του Σταυρού ανέβη ως όφι, ως κούλος, χωρίς να είναι κακούλος, ως άνομος, χωρίς να είναι άνομος, ως αμαρτωλός, χωρίς να είναι αμαρτωλός. Σε αυτό έγινε η παρομοίωση. Γι' αυτό μην σκανδαλίζεστε. Δεν έχει κάνει λάθος στη γραφή. Δεν έχει κάνει λάθος ο Χριστός. Τα λάθη είναι δικά. Στη συνέχεια, αν θα θέλει ο άνθρωπος να βρει άλλες παρομοιώσεις γύρω από τη δύναμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, θα έρθει σε ένα θαύμα το οποίο έκανε ο προφήτης Ελισέ επί του Ιού της γειτονικοκυράς του. Τη Σουναμίτιδος εκείνη. Με τη ψυχή του της έδωσε παιδί που δεν είχε. Και έπειτα το παιδί πέθανε. Και αυτή η γη του παρεπονέθηκε και του λέει, δεν μάθαινε τους καημούς μου που ήμουνα. Τώρα μου δώσες παιδί και τώρα μου το παίρνει ο Θεός το παιδί. Δεν είχα νιώσει τη γλύκα του παιδιού. Δεν με άφηνε. Και τον βιάζει κατά κάποιον τρόπο να πάει. Εν πάση τόση είναι μάθημα ολόκληρο αυτό, το τι μίλησε ο Ελισέ, πώς έστειλε τον διεκεί εκεί με τη μαγκούρα του κλπ. Να κάνει την ανάσταση και δεν έγινε, όμως έφτασε αυτός με τα γεροδαματά του. Και τι έκανε, λέτε. Το πήρε το νεκρό παιδί, όπως ήταν κάτω, και του άνοιξε τα χέρια. Του άνοιξε τα χέρια. Όταν είχε τα χέρια του ανθρώπου, ο άνθρωπος είναι σταυρός. Και τι κάνει ο Ελισέ. Κάτω ο νεκρός άνθρωπος, η νεκρά άνθρωπος και το προσώπο του παιδιού της Σουναμίτιδος. Ο Ελισέ πέφτει επάνω στο παιδί. Το σώμα του στο σώμα του, τα μάτια του στα μάτια, τα χέρια του στα χέρια, το σώμα του στο σώμα του και μεταδίδει στο νεκρό παιδί θερμότατη, το παιδί σηκώθηκε. Κατά αυτή την έννοια το ανέφερε. Ο ζωντανός σταυρός,
Δηλαδή ο ζωντανός και σταυρωμένος ο Χριστός αντά την ανθρωπότητα, την νεκρά ανθρωπότητα. Δώσει ένα ζωντανό τύπο που δείχνει καθαρά τη δύναμη του τιμίου και ζωή του σταυρού. Υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις. Μια άλλη είναι που την έκανε πάλι ο Ιησέ σε μια περίπτωση που εκεί στον Ιορδάνη πήγε κάποιος να κόψει σκύλα. Ο οποίος είχε δανειστεί στο σεκούρι. Και όπως έκοβε τα ξύλα, του βγήκε το σίδερο και του έπεσε μέσα στο ποτάμι. Ο Ιορδάνης είναι βαθύ. Και του είναι το ξύλο στο χέρι. Ούτε με ροκάματο και το σεκούρι φαίνε. Τον είδε λοιπόν περίληψε και τον ερώτησε. Τι σου συμβαίνει. Και λέει αυτό και αυτό λέει έπαιρνε. Πού το έχει το ξύλο, το πίσω μέρος δηλαδή. Πού το έχει το ξύλο, εδώ. Τι το παίρνει λοιπόν το ξύλο. Πού έπεσε λέει το αυτό, το σεκούρι, το σίδερο. Του είχε λοιπόν πού έπεσε. Μπορεί να είναι και τρία και τέσσερα και πέντε μέτρα νερό ο Ιορδάνης. Και ξέρω αν τον έχει εκεί τον Ιορδάνη. Και τι κάνει ο αυτός ο Ιησέ. Ρίχνει το ξύλο μέσα στο ποτάμι. Κανονικά θα το πάρει το ξύλο και να πάει κάτω. Το ξύλο επήγε στο βυθό, εκάρφωσε το σίδερο και έβγαλε το ξύλο το σίδερο επάνω. Αντί το σίδερο να τραβήξει το ξύλο κάτω, γιατί το ποτάμι να πάρει το ξύλο, έβγαλε το σίδερο επάνω το ξύλο. Τι είναι το σίδερο? Η αμαρτία. Τι είναι ο Ιορδάνης? Η ανθρωπότητα. Γιατί ήρθε στον Ιορδάνη ο Χριστός και έγινε τη θάλασσα στον Ιορδάνη προς τα οπίσω, να μην έρχεται πλέον προς την Εκκά θάλασσα αλλά προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα? Αυτή είναι η δύναμη του Σταυρού. Την αμαρτία που υπήρχε μέσα στην ανθρωπότητα την έβγαλε επάνω. Πώς λοιπόν αυτό το κτίριο, πώς αυτό το τύπο, πώς που γράφουν 2.000 5.000 χρόνια, 5.500 χρόνια γράφουνε. Και μέσα σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι που να έρθει ο Χριστός να σταυρωθεί. Μιλούν για αυτό το πράγμα. Έτσι μιλούσαν στον αέρα και έρχονται τώρα μόνο κοντινά και το πετάνε από μέσα και λένε τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει. Δεν τρέπεσαι εσύ άνθρωπος προχωρημένος να κάνεις αυτά τα κρατσουνίσματα μπροστά σου. Δεν τρέπεσαι. Ως έτσι είναι. Σοβαρά είναι. Δεν έχει δύναμη αυτό. Δεν είναι τίποτα. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Δεν πρέπει να ομολογούμε τίποτα αυτό. Όταν κάνω το σταυρό μου, δεν ομολογώ τον σταυρωμένο, τον Χριστό. Ή δεν είναι σταυρωμένο ο Χριστό. Είναι σταυρωμένο ο Χριστό. Δεν ξέρω αν έχετε και μια άλλη υπόψη σα περίπτωση. Πού δεν είναι τυχαία, τα λέω. Δεν είναι όλο το θέμα να εξαντλείται. Αλλά απλώ το λέω εγώ. Λέγω μια περίπτωση πάλι να γίνει και τη δύναμη του τιμίου και ζωή του Σταυρού. Αυτό το βρείτε στο 15ο κεφάλαιο τη Εξόδου. Σα λέω. Εκεί αναφέρεται ότι κάποτε, όπως συνήθισαν πολλούς καθοδόν εχθρούς, οδεύοντας από την Αίγυπτο στη Δύση Επαγγελία, κάποτε συναγκάστηκαν να κάνουν έναν αγώνα κατά αμαλικητών. Ο Μωσής έδωσε εντολή στον Ιησού του Ναβί, τον διάδοχό του, τον υπασχιστή του, όπως τα λέγαμε, έδωσε εντολή να πάρει στρατιώτες, πάρει να εκστρατεύει λαό από εκεί που είχαν και να ρηχτεί το μέτωπο που τα λέγαμε. Αυτός λέει θα ανέβει το όρος. Και το όρος ξέρετε ποιο είναι. Είναι η τρίτη κορυφή του όρου Σινά. Σε 8.700 πόδια είναι εκεί που η Αγία Εκατερίνη έμεινε 1.000 χρόνια στο Λίψανο. Άλλη κορυφή δίπλα, χαμηλότερη, 5.700 τόσα πόδια είναι η Αγία Κορυφή που πήρε τις φλάκες με το λόγο του Θεού ο Μωσής. Και παραπλήθεια από εκεί υπάρχει άλλη χαμηλότερη κορυφή όπου ανέβη ο Μωσής και σήκωσε τα χέρια του και προσκύθηκε το και καθή στιγμή αυτός προσκύθηκε το οι δικοί του πολεμούσαν και νικούσαν. Όταν κουραζότανε και κατέβα τα χέρια του κάτω τους πέρανε φαλάκι πάλι οι άλλοι από εκεί. Αυτό το είδε ο Αρών, προσέχετε τις λεπτομέρειες. Αυτό το παιδάκι, παιδάκι θα κλάψει. Δεν υπάρχει. Ο Αρών,
ο αδελφός του το είδε. Και ο Ορ, ο Μέγα Ρο, ο Ορ, ο επαδελφή γαμπρός της Μαρία Μάντρα, το είδε. Και τι κράμα. Το πιάνουνε το μωσί και το καθίσουνε πάνω σε μια πέτρα πάνω στο βουνό. Και κάθε το ένα μέρος, ένα μέρος, το ένα και του φέρει το χέρι. Και κάθε το άλλο μέρος και του φέρει το χέρι. Και τι πιάσανε, πιάσανε ένα σταυρό. Και έτσι το κρατήσανε εκεί γιατί κουραζότανε, δεν μπορούσε, μέχρι το βράδυ που έφτασε ο ίδιος. Και έτσι και το λόγιο θα αμαλυτικά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Βλέπετε επάνω στο κυρίου μας το Φωτοστέφανο ένα α και ω, πολλές φορές. Έχετε ακούει το Χριστό μας που λέγει εγώ είμαι το α και το ω. Έχετε δει στο σταυρό εκεί επάνω που σας είπα τώρα το Σινά α και ω, Αρών και Ορ, το έχετε δει. Θέλει περισσότερα αυτά αποδεικτικά, αυτά που σας λέγει. Χρειάζονται περισσότερα αγαπητοί μου αποδεικτικά. Και δεν είναι, επαναλαμβάνω, μόνο μισή διαστή. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι, αυτό το όπλο το οποίο το έχουμε πετάξει σε κάποια άκρη, αν δεν το βλασφημούμε, τουλάχιστον, δεν ξέρω, ας το προσέξουμε και ας το ανασύρουμε. Διότι δεν εννοείται Χριστός άνευ σταυρού, άνευ εσταυρωμένου. Δεν εννοείται Χριστός. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να τα προσθέσει, διότι αν δεν τα προσθέσει, θα έχει δύσκολες στιγμές. Εν πάση περιπτώσει, μια άλλη περίπτωση που υπάρχει ακόμη είναι η εξής. Όταν ο Ισαάκ εκατέβει στην Αίγυπτο, ο Ιακώβ εκατέβει στην Αίγυπτο, του παρουσίασε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος στα παιδιά του, τον Εφραήμ και τον Μανασί. Και του έβαλε απέναντί του να τους ευλογήσει. Και έπρεπε κανονικά να βάλει το χέρι του στον πρωτότοπο και το αριστερό του στο δευτερότοπο. Αυτό θα βάλε ανάποδα, σταυροειδό. Και τον ρώτησε μάλιστα ο Ιωσήφ, μάλλον τον πρόλαβε και του λέει ότι όχι πάτερ έτσι, και του απαντά μερικά του λόγια δεν ξέρετε τι φτιάχνω τώρα. Και από εκεί ακόμη προτιμώνεται ο εσταυρωμένος από του Ιακώβ κάτω από την Ούδα Τσιλή, από την οστή της Ισάφια. Ακόμη προσεκίνησε το ραβδί του Ιακώβ, ο Ιωσήφ, προσεκίνησε το ραβδί, κάτω, χαμηλά. Είναι που έχει κάτι στο υπόβιο των κονδόσκου, δεν θυμάμαι πως είναι εξαλμικό. Αυτό σας λέω είναι απλώς στοιχεία εν θέση με εκείνα τα οποία υπάρχουν σαν τύπος μέσα στην Παλιά Διαθήκη που μας παρουσιάζουν την υπόθεση του κοινού και ζωοποιού στα δύο. Να σας πω στη συνέχεια αυτών των σκέψεων της γραφής μερικές σκέψεις Αγίων ανθρώπων αναφορικώς με το θέμα που μας απασχολεί. Έχω μπροστά μου μια γνώμη του Τερτιλιανού το 160 το 6 από το 160 με το 245 θα τα χάσει την ίδια. Λέγεται ότι ο σταυρός ήταν χρήση εις πάσας τα σουβίου περιστάσεις. Όταν εγκύροντο εξυπνεί, όταν ενεδρίοντο, όταν εκτιμούντο επρόκειο να πέσει, όταν εξήρχονται της θυσίας, όταν είναι απροϊολύθινο, εν διστραφέσει, εν διεπιχειρήσει, εν διαφετηρία ή το πρόδρομο. Ο δε Ιγνάτιος ο Θεοχώρος, αποστολικός πατήρατος, λέγει μπροστά μου, έρχομαι μπροστά μου και σας διαβάζω το εξής. Μαρτύρησε το 107. Τι χτεσινά πράγματα περιμένουμε τώρα μετά από 15 αιώνας να μας πούνε εικονικό όργανο και να μας μιλήσουνε αν έχει δύναμη ή δεν έχει δύναμη ο Τίμιος Σταυρός. Ακούστε τι λέει. Ο γάρ άρχον του κόσμου τούτου χέρι. Ποιος είναι ο άρχος?
ο διάβολος. Πότε και Άγιε Ιγνάτιε, όταν τι αρνείται τον Σταυρό. Χαίρεται. Αυτό ήταν. Όλες χρονουζάρ και αυτού γνώση την ομολογία του Σταυρού. Τούτο γάρε τι το τρόπο κατά την αυτού γνάμε, όπερ δρόμ, τρίτη και ακούον ο βίτσι. Ο δε Υιός Χριστός όμως, με το δικό του τρόπο, λέει το επάρατον τούτο και απευθέων το σχεσά της τιμωρίας σύμβολο το φύλλο που λέγανε ότι πάθω κρεμάμενο το πιστήλιο και κατάρατο κλπ. Γέγονε νυν ποθινόν και επάρατον ουδέ χαρτ ούτω στέφανος βασιλικός καλοπίδι κεφαλή ως σταυρός παντός κόσμου σημειότερος πόνος. Γι' αυτό πρωτέ, πάντε επιμετώπου σταυρών περιφέρομεν, ου μόνον ουκεστινόμεν, αλλά και εγκαλοποιηζόμεν, όχι μόνο να μην τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας, αλλά να χαιρόμεθα να το θεωρούμε κολακευκό αυτό το πράγμα, το ότι είμαι χριστιανός και κάνω το σταυρό μου, και εγκαλοποιηζόμεν λίγο, ου γαργιώτε μόνον, αλλά και αυτοί τα διαδήματα περικείμενοι επί του μετώπου υπέρ διαδήματα αυτών βαστάζει. Και αλλού λέγει, πανταχού το σύμβολο μηνύν του σταυρού παρήσατε, δια τούτο επί οικία και επί τείχων και επί συρίγων και επί μετώπων και επί διανία μεταπολή επιγράφουμε αυτών τη σπουδή. Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν χέρια να κάνουν το σταυρό του, με το κεφάλι του λέει το κουνάνε. Μα και αν και αυτό έχει ακριβικά μέσα στο νου του, με το νου του, χαράζουν μέσα στο νου του το τίμιο σταυρό νοερό. Σατανάστο ότι είναι πνεύμα, κουμπώνεται και φεύγει. Τούτον επί της κλίνης και επί της τραπέζης προσφέρομεν και πανταχού, ούπερ αν όμως. Ο Μεγαθαρντώνιος επίσης, δια του κοινού σταυρού, έδιωχνε τα δαιμόνια και αναφέρει ότι δεν είναι δικιά μας η δύναμη. Εσφράγησε τους πάθοντας, λέει, στο σημείο του σταυρού, δεύτερον και τρίτον και παρεθεί, σοφρονούν την όμενη ευλόγουν τον Κύριο. Άλλοι ιστορικοί, όπως βλέπω εδώ γραμμένο, άλλοι, ο Μέγας Πρότιος, ο Κωνσταντίνου Πόλεως, ο Ιερώνυμος κλπ, ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός και όλοι αυτοί αναφέρουν γύρω από την υπόθεση του Σημείου Σταυρού. Υπάρχει μάλιστα και κανόν για να προσέχουμε εμείς τη θέση του Μεγητή Συνόδου, ο 73ος, ο οποίος μας προσθέτει να προσθέσουμε την υπόθεση του Σταυρού. Του ζωοποιού Σταυρού δείξαν το τιμήν των σωτήριων, πάσαν σπουδήν ημάς και ήταν νεκροί. Του τιμήν αξία να απολυμπώνται, του διού σε σώσος, σε σώσ μέσα του παλαιού παραπτώμενου. Ώστε και το νό, και το λόγο, και τη αισθήση και την προσθήση αυτού απονέμονται. Και να προσθέσουμε, λέει, αυτούς που φτιάχνουν κάποιο ορισμένοι απρόθεση σταυρούς κάτω, λέει, στη γη, εμείς να τους χαλάμε, να μην τους πατούμε αυτούς. Κατά συνέπεια, δεν είναι μια υπόθεση απλή υπόθεση στην κοινή σταυρού, αλλά εφόσον έχει προουργηθεί κατά τέτοια έννοια και έχει γίνει τόσο προεργασία, θα πρέπει να αποφευθεί. Θα ήθελα στη συνέχεια να σας μεταφέρω και σε μερικά άλλα πράγματα πρακτικά επάνω στο θέμα του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Διότι πολλοί από εμάς δεν το έχουν συλλάβει όσο πρέπει. Εμείς οι Ορθόδοξοι έπρεπε να προσέχουμε, διότι δεν προσέχουμε. Αν κοιτάξετε, καθίσετε μάλλον, όπως ο Κυριός μας σε κάθετο απέναντι του γαζοφυλακίου και έβλεπε όχι πώς θα βάλουν, αλλά πώς βάλουν χαλκόν, και εξετείνεται το δίλεπτο της πύρας παραπάνω από όλα που είχαν βάλει οι άλλοι, εκεί μέσα και εμείς κοιτάξουμε πόσοι άνθρωποι έρχονται και

να σταυρώνεται. Είναι υποχρεωμένο να ενώσει τα τρία του δάχτυλα, διότι ομολογεί το τρισυπόστατο του Θεότος, την Αγία Τριάδα, η οποία είναι ιστότιμος. Δεν διαφέρει την ουσία ο πατήρ του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όπου ο πατήρ και από πότε ο πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα, όπου το Πνεύμα εκεί ο Υιός και ο πατήρ, όπου ο Υιός εκεί ο πατήρ και ο Υιός. Τότε θέλουμε σε ομοούσιον τριάδα. Γι' αυτό ενώνουμε τα τρία δάχτυλα αυτά και τα δύο αυτά είναι η ανθρωπίνη και η θεία φύση του Ιησού. Κάποτε ένα πρόσωπο από αυτά τα τρία ενυθρώπησε και έγινε και δύο. Είναι εκείνο το ωραίο που συμβολίζει η Αγία μας Εκκλησία, όταν υπάρχει η εικόνα, η ζωντανή του Χριστού, ο Επίσκοπος στην Εκκλησία, που είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού, και θα το έχετε διακρίνει, ότι πρώτα θυμιούν τον ιερέ, τον αρχιερέα και έπειτα τον Χριστό, που κρατάει δύο γη και ροτρίκερα στο χέρι. Τρία και δύο και ευλογεί την άπελον τάφη. Αυτό λοιπόν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το ενώσουμε σωστά και να το αρχίσουμε να το βάλουμε στην κεφαλή μας. Όχι στον αέρα, να το βάλουμε στην κεφαλή μας. Κατά αυτή την έννοια ομολογούμε ότι ο Θεός, ότι αδικότερος της Ορθοδοξίας είναι άναρχος. Κεφαλή δεν έχει αρχή, είναι στρογγύλη, δεν έχει γωνία. Ο άναρχος Θεός κάποτε έγινε άνθρωπος, η κυρία του Θεοτόκου, και το συμβολίζουν αυτά τα δύο κλεισμένα εδώ. Θα το κατεβάσει λοιπόν, θα το ακουμπήσει με ψυχραιμία, με προσοχή, γνωρίζοντας τι κάνει και τι ομολογεί, ότι ο άναρχος Θεός κάποτε έγινε άνθρωπος και ενυθρώπησε η συγκυρία του Θεοτόκου. Εκεί ήταν ο νυμφικός θάλαμος, η φαστά, εκεί. Τι έγινε τώρα, μετά την κυρία, τι έγινε, ανελήφθη. Το παίρνει τη στέρηγα αυτή, ανελήφθη. Και τι περιμένουμε ακόμη, και πάλι ερχόμενος κρίνε ζώντας και νεκρούς. Αυτή είναι, εκτός των τόσων άλλων περιπτώσεων που ομολογεί και μπορούμε να ομολογήσουμε, αλλά η πιο πρακτική και η πιο δογματική υπόθεση και όψη και ερμηνεία του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος, όπως θα πω στη συνέχεια, που κάνει κάποιο άλλο σχήμα, όχι από ασέβεια, από απροσυξία ή αμάθεια, δεν ομολογεί αυτό που πρέπει να ομολογήσει. Ο άναρχος λοιπόν Θεός έγινε άνθρωπος, ανελήφθη και πάλι ερχόμενος κρίνεζοντας και νεκρούς. Και κλείνει η υπόθεση της άρχης οικονομίας. Διότι νομίζω ότι θα ξέρετε ότι ένας κρίκος ακόμη χρειάζεται στην αλυσίδα των γεγονότων της άρχης οικονομίας. Εκείνο το οποίο μας παρήγγειλε ο Άγιος Θεός την ώρα που ο Χριστός μας έφυγε από τη Βηθλέμ, από την ανάληψη, από τη Γαλιλαία και μας άφησε τα αποτήματά του εκεί, δια των αγγέλων. Τι εμβλέπετε, άντρες Γαλιλαίοι των ουρανών, τι εμβλέπουμε, τον Ιησούν. Ιησούν βλέπετε, ούτως ο Ιησούς, ο ανάληψης, άθιμος εις των ουρανών, ούτως ελεύθερε με ωμέγα το δεύτερο επίρρημα, κατά τον ίδιον τρόπο ελεύθερε. Ούτως ελεύθερε, θα ξαναέρθει αυτό που έφυγε σήμερα των ουρανών. Αυτό περιμένουμε εμείς. Όταν γίνει και αυτό, τη Δευτέρα του Παρουσία, των τόπων εσεάθεσε απερχόμενων αθλημών, το θέμα κλείνει σε σάρκου οικονομίας, μπαίνει και ο τελευταίος κρίκος και πηγαίνει και κατά το διλεγόμενο, η τελευταία διέφραση, ο κάθε εργάτης πλέον στον παντό. Δεν έχει πόλεμα πλέον πέρα, δεν έχει παζάρισμα πέρα, δεν έχει εμπόριο πλέον. Τώρα, ό,τι κάνει ο άνθρωπος, η ζωή αυτή. Θα ήθελα να σας πω μια ωραία παράδοση γύρω από το Τιμίο Σταυρό. Για το Σταυρό υπάρχει πρώτο Σταυρό. Γιατί όταν ο Χριστός λέγει «Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνηθά στο εαυτό να ράτω το Σταυρό να σου και ακούσει τον», δεν είναι Σταυρό. Τι είναι Σταυρός ακόμα, για ποιον μας μιλά. Άρα υπήρχε και ενεργήθηκε όπως λέει ο Παύλος.

0: όταν ο Αβραάμ ανέβη για να θυσιάσει το παιδί, εσταύρωσε το θέμα του. Σταυρώνω πάνω απ' είναι χρόνο. Σταυρώνω πάνω απ' είναι θανατό. Διότι λοιπόν ομολογεί ότι όχι το δικό μας αλλά το δικό σου δεν μας αφήνει ο Σατανάς. Πάντως θα ήθελα να ξέρετε μια ωραία παράδοση που λέγει ότι η Παναγία μας είναι εκείνη που έκανε πρώτα το σταυρό της σαν άνθρωπο. Πότε λέτε? Ξέρετε, η Παναγία μας ανέβη με τα σπουδή στην πόλη Μιούδα για να βρει μέσω τελικάρετε αν και αυτή κατά πόσον είναι έγκυος, διότι είχε πει ότι συγγενείς τον έτο μην αφέρει. Και σαν γυναίκα, σαν παιδί ακόμη κλπ. Σηκώθηκε και περπάτησε αυτά τα 150 χιλιόμετρα που είναι από την Ναζαρέτ και έφτασε στην Ορεινή για να δει αυτό το πράγμα. Και έγινε η αναγνώριση εκεί από την ομολογία της Γραίας Ελισάβετ, η οποία είπε ότι όταν άκουσα τα σπασμώσει στα όδη μου, ένα γαλλιάκι στο βρέφο της κυρία μου, και είπε εκεί τα ωραία η Παναγία μας μεγάλη λειτουργία, και επιτωθώ το σωτήρι μου και τα πιάσα. Ένα εκεί λέει ότι μήνας τρεις. Και έπειτα υπέστρεψε εις τον οίκον αυτή. Όχι αυτού, αυτή, τον οίκο της. Όχι του αντρός της, που μας λένε οι άλλοι. Θέματα τα, κάτσουν εσύ πάτε χρόνια φυλακή, να σας τα διηγούμε, να μας διακόψει κανείς τα μυστήρια των μυστηρίων που υπάρχουν, που και καν δεν είχαμε να ανοίξουμε ένα φύλλο να γίνει το ελκύνης πρόκειο. Υπάστε λοιπόν, κατέβηκε κάτω. Όταν κατέβηκε κάτω, κατέβηκε με τριών μηνών κοιλία. Μια κοπελίτσα 14 χρονών, και όπως θα ήταν αυτή πετσί και κόκαλο, για τα σαλονδάκια τη μάνα Ζαΐζ και αν τρέχει με το χτυπητό από, καταλαβαίνετε με τριών μηνών χιλιά, πού να σας δει, αγίος. Είδατε τα γεγονότα, τα γράφει ο Ματθαίος. Το πώς, σε τι δύσκολη θέση βρέθηκε ο άνθρωπος αυτός. Αν την απολύσει και. Διότι δεν μπορούσε να κρατήσει την αμαρτία αυτή, το θεωρούν αμαρτία, δίκαιωσον και μην θέλουν αυτοί παραδείγματα, δίκαιωσον. Απαγορεύεται να κρατήσει μηχανία. Απαγορεύεται να κεπάσει φόρμα. Αυτό είναι ένα πράγμα που αν το προσέχαμε εμείς σήμερα, δεν τρέχαμε και δεν εσάλπαμε την πορνεία και την ηλικία, όχι μόνο και κάποιοι, αλλά δεν είχε αυτή την έξαρση που έχει σήμερα. Διότι εμείς τις κεπάζουμε. Εμείς το δωματιό μας, εμείς το κάρο μας, εμείς τα χρήματα, εμείς το τηλέφωνο, εμείς το γράμμα, εμείς το θέμα, εμείς την κόπινα. Και τις κεπάζουμε και βρίσκει. Αυτή η διαφθορά η σημερινή κατέκαψε τον κόσμο. Ενίκυματε. Αυτός έψολε. Σκέφτηκε βεβαίως να τη σκοτώσουν. Γιατί η Χαλίδα γυναίκα έγκυος χωρίς άντρα στο κεφάλι έπρεπε να φωνευτεί χωρίς Μιχαλή, όπως έλεγε ο νόμος των Δευτερονόμων. Έπασε περιπτώσει. Τα πράγματα θυμόταν. Τους έλεγε ότι όχι. Αυτός θεωρούνται κλεπτήγραμμα, όπως λέει και ωραία ο υμνογράφος του Ακαθίστου Ήμου. Ήρθε και είναι έφυξαν πολύ και τα άλλα παιδιά που ήρθαν εκεί. Και τότε αναφέρει αυτή η παράδοση, θέλω να τα εξασφαλίσω, ότι σηκώθηκε μπροστά του και είπε το έτσι, και έκανε και το έτσι. Σήκωσε το χέρι του και το έβαλε στο μέτωπό του και λέει: δια το γραπτόν του προσώπου μου, δια το υπάρχον εν τη κυρία μου, και έβαλε το χέρι του ίδιο. Ή εκ δεξιών μου και εκ αριστερών μου, άγγελοι, ας μαρτυρήσω. Δεν μπορώ να σας πείσω. Δεν μπορώ να σας αποδείξω ότι είμαι αγνή, ότι δεν είναι όπως θα λέτε τα πράγματα. Κάποιοι με βρίσκουν, πού να καταλάβουν αυτοί, πνεύμα Άγιον, επελέσσεται, φυσέ κλπ. Κλπ. Εδώ έχουν ηρωνίες εν πλήρη 20 αιώνα. Πραγματοποιήθηκαν αυτά, έγινε θρησκεία, θαύματα μερανίστα από την Παναγία κλπ. Και ακόμη την ηρωνεύουν και την βρίσκουν. Και λοιπόν, στάθηκε και είπε αυτά τα λίγα λόγια, τα οποία και καλοχανητικούστηκαν. Όπως ξέρουμε ότι ο άγγελος ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε τα πράγματα στη θέση. Όταν είπε ότι αυτά που συμβαίνουν με γέροντα δεν είναι τυχαία, είναι γραμμένα, τι διαβάζει. Και λέει ο Ισαΐας, το Β14, ήδη η Παρθένος αγαρτία έκτρεται εκτεδιών κλπ. Αυτή είναι η υπόθεση, μη σκανδαλίζετε. Και την εκράτησε και ξέρουμε ότι την βόηθησε έπειτα και την πηγή συνέλησε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό ήταν ο σκοπός. Σαν την πάτε που λένε οι Καθολικοί ή που λένε οι Προτεστάτες και καμάλα παιδιά, ο Γέρομιος είσαι δόση ως προστάτη για να παρουσιαστεί έξω να μην γίνει πολύ σύντομα, θα ήταν έγκυο. Ότι έχει έναν άντρα, έστω και γέρο. Πώ θα πάρω σύντομα να τέτοια βλέπουμε σήμερα ένα γέρο να έχει πάρει μια δεκαεφτάρα γιατί πάει αυτή να του πάρει σύνταξη αύριο σε ρομποτική κλπ. Πολλά πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, είναι πράγματα που αν ο άνθρωπο ήθελε να τα προσέξει, θα υπήρχε πολύ, πολύ κόντρα την υπόθεσή του, αλλά δυστυχώ δεν τα προσέξει. Τέλο πάντων. Εμεί να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε και ο Θεό βοηθά. Λοιπόν. Τώρα εκείνο που θέλω εγώ να κατασταλάξω έπειτα από αυτά τα λίγα που είπα χθες το βράδυ και από αυτά που είπα απόψε, νομίζω ότι αποδεικνύεται ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός η υπόθεση του Μίνσταυρου. Και ήθελα να βοηθήσω έτσι τους ανθρώπους, από εδώ και πέρα τουλάχιστον αυτούς που ακούνε αυτή την ομιλία απόψε ή αυτούς που θα ακούσουν μελλοντικό, διότι αυτές μαγνητοφωνούνται και φεύγουν σε στάθμους στο εξωτερικό και εδώ. Στην Αυστραλία, αλλού πηγαίνουν κλπ. Να προσέξουν να κάνουν, δεν θέλουν να κάνουν τρεις σταυρούς κάθε φορά. Ας κάνουν έναν. Ένα σταυρό, αλλά να είναι σωστό ο σταυρός. Να έχει να αντιπροσωπεύει κάπου, κάποια πίστη, κάποια υπόθεση, κάτι να βγάζει την επιφάνεια. Γιατί, όπως σας είπα, έχουμε πολλούς ανθρώπους που σταυρώνονται, αλλά δεν σταυρώνονται. Μου επιτρέπετε να σας πω μερικούς τύπους τέτοιους, να δείτε εσείς σε ποια κατηγορία είστε. Έχουμε πρώτα πρώτα τους στραβοστάβιδες. Το καταλαβαίνετε αυτό. Που σταβά σταυρώνονται. Δεν κάνω σταυρό, κάνω ένα στραβό. Όχι σταυρό, άλλο στραβό και άλλο σταυρό. Είναι μια κατηγορία η οποία κάνουμε ένα στραβό πράγμα. Δεν κάνουμε στραβό, και είναι η ένωση δύο αισθειών. Αυτό ήταν στραβό. Ο Χριστός μας εσταυρό του λέγει για όλο τον κόσμο. Κατά συνέπεια, πώς θα πρέπει να είναι ο σταυρός. Και ξέρετε, η βυζαντινή γεωγραφία έχει κρατήσει ένα τύπο σταυρού που το βλέπουμε στην πατρίδα μας στα φαρμακεία κατ' εκπαιδευτή, που είναι ισόπευρος, που είναι τετράγωνος. Αυτό είναι ο τετριτοκλήσων παρουσιάζουν ο Βυζαντινός σταυρός και αν θα δοθεί έτσι ένα, ξέρω εγώ, ένα σουβινίλ, ένα ενθύμιο τετράπιον, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο σταυρό φτιάχνουν ως τετριτοκλήσων, φτιάχνουν μέχρι την ώρα. Τώρα τον μακραίνουμε κάτω τα πόδια για να φτάνουν τα πόδια του Χριστού. Δεν είναι τόσο ο λόγος και τον απορρίπτουμε, αλλά ο σταυρός πρέπει να είναι ισόπλευρος, τετράπλευρος. Γιατί είναι τύπος του ανθρώπου, του πρώτου ανθρώπου και του εσάτου ανθρώπου, του Αδάμ και του Χριστού, ο οποίος ήρθε, ο νέος Αδάμ, να θεραπεύσει τα του πρώτου Αδάμ τα θυμισμένα. Τι του είπε του Αδάμ, αυξάνεται και πληθύνεται και κατακυριεύεται στη γη. Ο Αδάμ, ούτε βγαίνει, ούτε τιμολογείται. Έχει πολλές κατά τους ερμηνευτάς. Αλλά μια από τις σοβαρότερες είναι η εξής. Η λέξη Αδάμ αποτελείται από τα αρχικά των τεσσάρων σημείων του ορίζοντος. Ανατολή, Άλφα. Δύση, Δύση. Αδάμ. Άκτρος, Μεσουδία. Αδάμ. Προορισμένος για τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Και ο Χριστός ήρθε στον υπέρον και σταυρώθηκε για τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Κατά συνέπεια, δεν σταυρώθηκε τον έναν περισσότερο και ένα λιγότερο, γι' αυτό λέω ότι είναι δύο γραμμές πίσες που σταυρώνονται. Κατά συνέπεια, κάνε ένα σταυρό σωστά από το κεφάλι του, στην κοιλία, στον ομφαλό σου και στις δύο εδώ πλάτες. Να ακουμπείτε πάνω. Να πιάσει τη φραγίδα. Να φαίνεται τη φραγίδα. Βάλτε μπροστά. Δεν θέλει να κάνει τρεις, κανένα. Πρόσεξε, διώξε τον διάβολο που κάθε εδώ επάνω στο πράσινο σου και δεν σε αφήνει να σηκώσει το χέρι. Πρόσεξε εδώ. Μην το κάνει στραβά. Κάνε τον σωστά. Έχουμε λοιπόν εδώ μια κατηγορία ανθρώπων που μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε στραβοστάβριδες. Έχουμε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να ακούνε στο όνομα κρυπτοστάβριδες. Είναι εκείνοι που ντρέπονται, που κάνουν κάτι από τις αφάσεις στο σταυρό τους. Το κάνουν με τις ζέτες στο σταυρό τους. Γυναίκες βάζουν τη ζάντα και το κάνουν το σταυρό τους από κάτω. Όχι, δεν είστε χριστιανοί. Ρέπεστε τον κόσμο, να ομολογείτε το Χριστό. Και πώς θα πει αύριο, Παναγία μου μπορεί να πει. Και πώς θα βρω στο παιδί σου που θα δαιμονηθεί αύριο ή θα χάσει μια πώς θα κάνει. Πώς θα ή δεν έχουμε τέτοια κατηγορία. Έχουμε τέτοια κατηγορία ανθρώπων, χριστουστάριδες, οι οποίοι κρύβονται στα γέρα. Δεν τον ομολογούν. Και όταν δεν ομολογεί για του σταυρού των εσταυρωμένων, πώς θα γίνει τότε. Θεωρία μόνο είναι. Στην πράξη, όχι. Έχει θεωρητικά το σχολείο του Χριστού όπως έχω εισβάλλα, αλλά έχουν και πρακτικά, ε. Αλλιώ τα διαγωνίσματα λέει τι θα γίνει. Πάρα πολύ. Έχω μια κατηγορία οι οποίοι λέγονται κόντο σταύριδε. Το λέω και εδώ, κάνει την ώρα τη. Πού να σπώσει το χέρι να κάνει. Κάτι τα βουλάκια μικρά, εκεί. Είναι κοντοσταύριδε πρακτικέ. Κοντοσταύριδε πρακτικέ. Κατηγορία, δεν ξέρω εσύ τι πάλι. Πάντω σε βάλαμε τη βάση. Κεφάλι, ομφαλό και δύο πέργε εδώ. Δείχνει τον άνθρωπο ότι ομολογεί τον Σταυρωμένο και τον Χριστό. Μια κατηγορία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι είναι και θα πρέπει να λέγονται αυτοί κυθαρίζονται. Και υπάρχουν πολλοί. Και κυρίες και δεσποινίδες, με συγχωρείτε. Δημιουργεί η λαρότητα. Είναι αλήθεια και πρέπει να ντρεπόμαστε. Επίσης, μου να το πω. Είναι αλήθεια και πρέπει να ντρεπόμαστε. Που θα αναλεγόμαι σαν χριστιανοί, θα τη σημαίνει ένα σταυρό. Που δεν έχετε διαθέσει με ένα μάτι. Είναι λοιπόν οι κυθαρίδοντες. Που παίζουν την κιθάρα τους. Και δεν μπορούν να το αρνηθούν. Και είναι μια άλλη κατηγορία. Οι απιθανόσκυλοι. Κάτι απίθανου στιγματισμού φτιάχνουν. Κάτι, τι ξέρω. Έχετε υπόψη. Άμα σκαλάσουν οι τσιγάνικες στα Χριστούγεννα που κάνουν κάτι σχήματα, ξέρω εγώ τι κλπ. Τι φτιάχνει μπροστά τη, ρώτησε τι έκανε τώρα, δεν ξέρω τι έκανε. Έφτιαξε κάτι, δεν είσαι εκεί πέρα. Είναι απίθανα σχήματα αυτά. Πού να τα φτιάξει, δεν μπορεί να τα φτιάξει αυτά. Είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Ρωτάνε αγερί το Πάσχα και ανάβουνε λαμπάδε σαν τον πόλη του. Εκτό αυτό είναι επίση μια άλλη κατηγορία, η λεγόμενη μακροστάβριδες τους οποίους εμείς τους πυρονευόμεθα ή να τους κάνεις μακριούς σταυρούς και ξέρω μακριός σταυρός προϋποθέτει πίστη για να γίνει εκείνος ο οποίος το κάνει σωστά και βάνει το χέρι στη γη και μετά ξανατοκάνει και ξαναβάνει το χέρι στη γη γιατί κάνεις μακριούς σταυρούς. Βέβαια πρέπει να συνυπάρχει και η ζωή, η ανάλογος. Εμείς στεκόμαστε με μακριό σταυρό και με μακριά γλώσσα, για παραδείγμα. Καταλάβατε. Η μακριά αμαρτία θα γίνεται ο σταυρός, αλλά και μακρύ αν είναι δυνατόν, αν το επιτρέπει η υγεία, αν το επιτρέπει η ηλικία, αν το επιτρέπει ο χώρος, ο τόπος, μπορεί να γίνει. Δείχνουμε ότι κάτι παραπάνω συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο εκείνο. Εν σχέση με αυτόν που παρουσίασε γρηγορότερα τις άλλες περιπτώσεις. Αλλά και ξέρετε, μας σιγουρούν καμιά φορά αν είναι ανακόλουθος στη ζωή μας. Τι να του κάνουμε του μακρύ σταυρού σου, εφόσον κάνεις αυτό, πως τον χώρισε εκείνο, πως τον κλέβεις εκείνο, αδίκησες τον άλλον, χώρισες το παιδί σου, δεν κάνεις παιδιά, ενιστεύεις, λαστιμάς, τι να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και μας κάνουν εκεί. Οι μακροστράβεδες, οι σταύρεδες λοιπόν, πράγματι κάνουν κάτι καλό. Όμως αν είναι και υπάρχει και με τη ζωή και είναι ανάλογο, τότε είναι πραγματικά σωστά. Και είναι και οι τελευταίοι, οι κανονικοσταύριδες. Δηλαδή αυτοί που κάνουν κανονικά, ούτε μικροσκοπικά, ούτε μεγεθυντικά, αλλά κανονικά ένα σταυρό μπροστά στο εικονισμά τους, περνώντας από την εκκλησία, προκειμένου να ασπαστούν στην εκκλησία που μπαίνουν, κάνουν σωστά με προσοχή το σταυρό τους ή σε κάθε εκδήλωση που ο ιερέας, που ο ψάλτης, που δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα στους ψάλτες μας. Είναι ορισμένοι που ρίχνουν το σύνδημα των λαών να κόψει το χέρι τους. Που ψάλτες, δυστυχώς ο Θεότος, ο Ξαπατρί και Υιό, ορισμένα άλλα τροπάρια πολιτικιά του θυμωμένου Αγίου. Και υπενθυμίζουν και πάνε στο σταυρό μας. Τότε πρέπει να προσέξουμε. Χρειάζεται όμως ένας αγώνας. Διότι είναι θα ακατήθηκε. Αγάπησαν και μας απέλησαν στο λόγο, όπως λέμε. Καταλάβατε. Εμείς ήδη δεν ενδιαφέρθημε, έμαθαμε ξένες γλώσσες, έμαθαμε πιάνα, έμαθαμε να φτάσουμε στα στέλια, έμαθαμε τα πάντα. Ένα σταυρό το σώμα όχι. Διότι όλα τα άλλα δεν το πειράζει ο Σατανά. Το σταυρό δεν θέλει να τον βλέπει. Γι' αυτό ακριβώς, αν δεν μπορεί να μας τον αφαιρέσει τελείως, χαλάει το σχήμα. Να μην γίνεται. Δεν θέλει να τον ακούει. Δεν θέλει να τον βλέπει. Προσέξτε τέτοια. Δεν ξέρω αν μιλώ στην ψυχή σας αυτή την ώρα. Γιατί πολλοί δεν το προσέξουν. Πολλοί πάλι χάνονται για να κάνουν στο τραπέζι τους να φάνε και δεν κάνουν το σταυρό τους. Δεν κάνουν μια μικρή προσευχή. Και θυμάμαι θα σας πω ένα ηλαρό να το προσέξετε. Κατ' ευθύνη δεν το κάνουν εκείνοι που τρώνε σε εστιατόριο, που τρώνε σε ταβέρνα. Μπορεί να κάνουν κάτω μισοστάδι στο σπίτι, να βάλουν κάνα μικρό, κάνα εγγονάκι, να πει κάνα ψέμα εκεί πέρα, τίποτα κλπ. Αλλά όταν βρεθούν έξω, δεν κάνουν το σταυρό του. Δεν μπορούν να ομολογήσουν τον εσταυρωμένο. Του απαγορεύει ο Σατανάς. Πρέπει να πούνε ότι είναι χριστιανοί. Και τρώνε που θα έχουν μάρτυρα κατηγορία αύριο τις κότες. Διότι οι κότες όταν πίνουν νερό, κοιτάζουν το Θεό, αναγνωρίζουν. Εμείς νομίζουμε ότι είναι δικά μας. Έχει το ψυγείο μας. Για να έχει το ψυγείο σας, πρέπει κάποιο άλλο να φροντίζει και να εκδοθεί. Διότι αν αυτό δεν φροντίζει, το ψυγείο θα ξεραθεί, όπως εξεράθηκε και στα χρόνια της κατοχής, όσοι ζήσανε στην Ελλάδα. Αυτό θα το φέρνω από την Βιλίνη. Δεν ξέρω αν είναι κανείς από εκεί. Θα το φέρνω από το Καρλό, από σάμα. Από το Καρλό βάση σάμα θα το φέρνω. Μια γιαγιά από το χωριό είχε κλειστεί μάρτυρ. Κάτι έγινε, μια φασαρία στο χωριό και την βάλανε τη γιαγιά να κατέβει για μάρτυρ. Πού να κατέβει η γιαγιά. Σε πάση περιπτώσει έπρεπε να πάει. Δεν κατέβει. Ήταν Τετάρτη και ήταν και 400. Το δικαστήριο έγινε και τελείωσε γύρω το μεσημέρι. Δεν το πρόλαβε το μεσημέρι, ενώ αυτοκίνητο να φύγει για το χωριό και έλεγε να φύγει με το βραδινό. Τι να φάει όμως, αυτή είχε εγώ θα πει. Δεν είχε πάρει τίποτα κοντά. Επήγε λοιπόν σε μια ταβερνίτσα εκεί και κοίταξε να βγει με το σακουλάκι το χέρι το άλλο που είχε λίγο ψωμάτι μέσα, να βγει, έχει τίποτα. Και είχε αυτό μια κατσαρόλα με φασόλια. Του είπε λοιπόν, έχουν λάδι. Όχι λέει η γιαγιά, δεν έχουν. Βάλε μου λέει παιδί μου, μια μερίδα από αυτά. Θέλω μια μερίδα και κάτσε σε ένα σιδερένιο τραπέζι και συνάξε μια ταβέρνα και έφαγε τα φασολάκια. Δίπλα σε ένα άλλο τραπέζι μεγαλύτερο, καθόσατε δύο-τρεις νεαροί με δύο-τρεις νεαρές. Οι οποίοι τρώγανε τα παϊδάκια τους, δηλαδή όχι τα δικά τους, τρώγανε τα αυτά και έπιναν και σπιρίτες και κοκακόλες όπως λέμε εμείς σήμερα. Η γιαγιά σηκώθηκε από το σπίτι της, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σηκώθηκε, έκαμε τρεις σταυρούς και θάφτηκε και έφανε. Κάλεσε τον καρτόν, πλήρωσε τον λογαριασμό, ξανασηκώθηκε, κάνει τρεις σταυρούς, σαν σπίτι, σαν να μην βλέπει κανένα, σαν να μην είναι στην αγορά, να μην είναι τίποτα. Κάνει ξανά τρεις σταυρούς και ετοιμάζεται να φύγει. Οι φρασίτες οι νεαροί, τους λένε το τι. Τι να λέει αυτά οι αγιάδες, δεν τρέψελε, δεν ζούμε, ξέρει που ζούμε τώρα κλπ. Είναι λοιπόν μια ησυχία η γιαγιά και τη δουλεύει. Τι είπατε λέει παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα λέει εκεί πέρα που κάνει που ανακατώνει. Και χωρέστε αυτό πρέπει να πω. Παιδιά μου λέει, αυτό είναι αυτό που διακρίνει τα δεγιούρια από τους ανθρώπους. Αυτό είπε η γιαγιά. Χωρέστε. Αυτό είπε η γιαγιά. Και όταν αγαπητοί μου και τελειώνω, ένας ευλαστήμησε το σταυρό σε έναν γιαούρι, σε έναν Έλληνα, στη Σμύρνη, τον έπεσε ο χωροφύλακας ο Τούρκος και τον πήγε στο κατοίκιο, τον πήγε στο δικαστήριο, στο αυτόχωρο. Και όταν ήρθε η ώρα του, του λέει, τι έκανε αυτό, γιατί τον έφερε εδώ. Λέει, ευλαστήμησε λέει το σταυρό, τον γιαούρι, λέει τον άλλον. Ευλαστήμησε, λέει το σταυρό, ευλαστήμησε τον άνθρωπο και σκόντα πασέρα. Δεν βλέπει, λέει, ο άνθρωπος είναι σταυρός. Ευλαστήμησε, λέει τον άνθρωπο και ευλαστήμησε τους ανθρώπους. Και τον έβαλε με μεγάλη εκκλησία ένα μήνα φυλακή. Μέχρι αν σαν άρχεται εδώ, του λέει, θα σου κόψω τα πόδια. Τι του είπε λασίμι, όταν βλασίμι στην Τουρκία, θα δικαστεί και θα πάει φυλακή. Και τότε του λένε, παρακάλεσε το Μωάμεθ να σε βγάλει. Ισόπια. Δεν ξέρω. Δεν λέγω για του λασίμου. Δεν μιλώ στην περίπτωση αυτή. Μπορεί να έχουμε και μεταξύ μα λασίμου, ούτε τον λασίμου το δίνει ο Σέβρα. Εγώ ένα ήθελα να πω, με αυτά που είπα χθες και σήμερα που επέτρεψε η χάρη του και η δύναμη του. Γιατί η Εκκλησία ζητάει πρεσβείες, πρεσβείες του Τιμίου και Ζωπλίου Σταυρού. Λες πρόκειται περί ανθρώπου. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό, ε. Μεγάλο παραμαράδε που έχουμε τη μητέρα Εκκλησία. Θέλω να πω προσέξτε την προπαγάνδα αυτή που είναι αδίον τιμή και ζωή του Σταυρού. Και εμείς εντάξτες να δείξουμε ότι πιστεύουμε στο Σταυρό και κατεπέστε την βέβαια των εσταυρωμένων που έδωσε διάφορη δύναμη στο Σταυρό. Αυτά και για αυτό.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα πρώτον, ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη, και επί καθέδρα λιμών ουκ εκάθισε. Άλλη εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσετε και πάντα όσα άμπιοι κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλιώς συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών, ο κατοικών εν ουρανής, εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς, είπα αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Έτησε πάρε μου και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίο συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύτητε πάντες συγκρίνονται στην υγιήν, δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εσύ κουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι αθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επίτε σκείτε ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε σύνες της κραυγής μου. Πρόσχε στην φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ, ου παρικήσεις ή πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομη κατένατη των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε οδηγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδό μου. Ότι ουκ έστεινε το στόματι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, οι σε αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός έκτος. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί, ίασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου, και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα, και σύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελαίου σου, ότι ουκ έστεινεν το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου, απόστητα απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 7. Κύριε Θεός μου, επί σοι ήλπισα. Σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γίν τη ζωή μου, και τη δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθηκε εν της πέρας των εχθρών σου, και εξεγέρθητη, Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλο, και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνομαι, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού τη σκεωμένη εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε ει βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνο αυτού, ει κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού, η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του Υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος Σιμών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζών τον κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυ εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτωσας αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούας απάσας έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριο, Κύριο Σιμών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα δεύτερον, Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το όνοματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφαίης τέλος και πόλης καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετά ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και ελπισάτωσαν επί σύ οι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη οπούς αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτουσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσετε ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούς το άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ονότος αν έθνη ότι άνθρωποι εισήν. Ενατί Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται αιωδία αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού, ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτών. Εν την παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρ εν καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρ εν καρδία αυτού, ούκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέλειπτε ο πτωχός, ορφανός ή ίστα βοηθός, σύντριψον το βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη, εκ της γης αυτού, την επιθυμία των πενήτων εισήκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. επί το Κυρίο πέπιθα. Πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι οι δούοι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον. Ετοίμασαν βέλη εις φαρέτραν, του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη τους ευθύ στη καρδία. Ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επί είσαι. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμή αυτού εις τον παίνει τα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν μισεί την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα σίδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγόθησαν εαληθείε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπώντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χείλη ημών παρημίνεστη, τι ημών Κύριος εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομε, λέγει Κύριος, θύσομε εν σωτηρίο, παρησιάσομε εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίους. Συ Κύριε, φυλάξες ημάς και διατηρήσες ημάς από της γενναίας ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός 12. Έως πότε, Κύριε, επιλύση μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τίνος θύσω με βουλάς εν ψυχή μου, οδύνας εν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσόν μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν, οι θλίβοντες με αγαλιάσονται, εάν σ' αλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσε την καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσω το Κυρίο, το ευεργετής αντί με και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός 13. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επί τη δεύμασιν. Ουκ έστη ποιον Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων. Του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν. Ουκ έστη ποιον Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι αισθείοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκ εν φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν τοχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Τις δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρη Αγίος σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού, ως ουκ εδόλωσεν εν γλώσση αυτού, και ουκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμών ουκ έλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένονται ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ου καθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ου κέλαβεν, οποιών ταύτα ους αλευθίσετε εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με, Κύριε, ότι επί Συ ήλπισα. Είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ου χρειαν έχεις. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών με τα ταύτα ετάχυναν. Ου μη συναγάγω τα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων. Ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. Σύ ο αποκαθιστών την κληρονομία μου εμή. Σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατήστης και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον τον συνατήσαντά μου. Έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός. Ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εισάδην, ουδέ δώσεις των όσιών σου ειδήν διαφθορά. Εγνώρισάς με οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Ψαλμός 16. Εισάκουσον, Κύριε, της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ούκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ούχε βρέθη εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου, τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου, εγώ εφύλαξα οδού σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβη σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ου σου εμή και εισάκουσον των ερημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, ο σώζον τους ελπίζοντας επί σε, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με, Κύριε, ως κόρην οφθαλμού. Εν σκέπη των μτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Η εχθρή μου, την ψυχή μου περιέσκου, το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανίαν. Εκβαλώντες με νινή, περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβών με ως ηλαίων έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη, Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρών της χειρός σου. Κύριε, από ολίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και τον και κρυμμένων σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν Ιίων και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε. Κάθισμα τρίτον, ψαλμός 17. Αγαπήσω σε, Κύριε, ισχύς μου, Κύριο στερεωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου, βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενών επικαλέσω με τον Κύριον και εκ των εθρών μου σωθήσω με, περιένσχω με οδύνες θανάτου και χήμαροι ανομίας εξετάραξαν με, οδύνες άδου περιεκύκλωσαν με, προέφθασαν με παγίδες θανάτου, και εν το θλίβεσθε με επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού και εσαλεύθη. Και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε. Άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβίμ και επετάστη. Επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετος σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρων. Από της τυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλεδι ήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος, και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού, εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς και όφθησαν επιγέτων υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξύψους και έλαβε με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και ξήγαγέ με εις πλατισμόν. Ρίσετε με ότι θέλησέ με και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει με. Ότι εφύλαξα τα σωδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού. Και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από της ανομίας μου και ανταποδώσει με Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού, με τα οσίου όσιος έσυ και με τα ανδρός αθώου αθώος έσυ και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσυ και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρισθήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου άμωμος ιωδώ αυτού. Τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετον άμωμο την οδό μου, καταρτιζόμενος στους πόδας μου ως ιελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμο και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάς μου υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου. Και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως αν εκλείπωση. Εκλείψω αυτούς και ούμοι δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον. Συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζον προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν και λεπτινώ αυτούς ως ηχνούν κατά πρόσωπον ανέμου ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός όν ούκ έγνων εδούλευσέ μη, εις ακουήν οτίου υπήκουσέ μου, οι αλότροι εψεύσαν τόμη, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτόν. Ζή Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το ο Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο διδούς εκδικήσεις εμή και υποτάξας λαούς υπ' εμέ, ορίστης μου εξ εχθρών μου οργύλων. Απ' των επανισταμένων επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση Κύριε και το όνοματί σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιόν έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίηση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ουκ εισί λαλιαίου δε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γίνε εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστεινος αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλο σου φυλάσσει αυτά, εν το φυλάσσειν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήση, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσαι βοήθεια εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβει τόσο. Νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησε, Κύριος, κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνω ότι έσωσε, Κύριος, τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης. Ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον. Ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν, Κύριε, σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλέσαι σε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμη σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ λίθου τιμίου. Ζωήν ητής ατώσε και έδωκας αυτό μακρότα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου ουμή σαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρη πάντας τους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκακά, διαλογίσαν το βουλάς, εσ ου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη, Κύριε, εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός μου πρόσχεσμη, είναι ατί εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει και νυχτός και ούκης άνιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επί σοι ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέα και έκραξαν και εσώθησαν. Επί σοι ήλπισαν και ούκα τεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόληξ και ούκ άνθρωπος, όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με ελάλησαν εν χείλεσιν εκείνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον. Ρισάς το αυτόν, σωσά το αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με γαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστειν ο βοηθόν μη. Πυρεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτόν ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη καρδία μου, ως ή κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου και ισχούν θανάτου κατήγαγές μου. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχομαι. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου. Εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφαία στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξ στόματος λέοντος και από κεράτο

0: έδειξε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απεμού, και εν το και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσε. Παρασού έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον το φοβουμένο σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και εν έσως οικείων οι εξητούντες αυτών, ζήσονται εκαρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης, και προσκυνήσουν σε ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει, και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά οι ερχομένοι, και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασα ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελέω την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρας της ζωής μου, και το κατοικήν με νοικοκυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν, και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι σαν αβίστη το όρος του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, και ουκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεντε ευλογία παρα Κυρίου, και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών, και πάρθετε πύ λεώνη, και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών, και πάρθετε πύ λεώνη, και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

έτσι όπως τον προετύπωσε ο Μωυσής, ο Σταυρός μετά αυτός έγινε χάλκινος όφης. Αναφέρω μία από, από τις τυπολογίες που αναφέρεται στην ημνολογία, όπως το ξύλο που έριξε στο πικρό είδος στην περιοχή της Μεράς στην έρημο, που δεν πεινόταν το νερό γιατί ήταν πικρό, και έριξε κατ' εντολή του Θεού Μωυσής ξύλο εις τύπον του Τιμίου Σταυρού μέσα στο νερό και γλυκάνθηκε το νερό και έγινε πόσιμο το νερό. Η υμνολογία λοιπόν της Εκκλησίας αναφέρεται στην τυπολογία, στους τύπους του Τιμίου Σταυρού, Παλιά και Καινή Διαθήκη, για να δώσει τελικά το βαθύτερο νόημα ότι ο διαβρώσεως του ξύλου το γέννη προσγενόμενος θάνατος, επειδή στον Παράδεισο με το ότι έφαγε ο Αδάμ και η Εύα από το ξύλο, από το δέντρο που είχε απαγορεύσει ο Θεός να φάνε από τον καρπό του δέντρου αυτού, και έτσι δια της βρώσεως, δια του φαγητού αυτού του ξύλου, αυτού του καρπού, αυτού του δέντρου, εισήχθη στην ανθρωπότητα ο θάνατος, δια Σταυρού κατήργεται σήμερα. Με τον Σταυρό του Κυρίου καταργείται αυτός ο θάνατος σήμερα. Της γάρ προμήτωρος υπαγγενής κατάρα διαλέλειται το βλαστό της Αγνής Θεομήτωρος. Η κατάρα που μπήκε από την Εύα, που πρωτοέφαγε από τον απειγορευμένο καρπό και έδωσε στον Αδάμ, και μπήκε η κατάρα σε όλο το γένος των ανθρώπων, παγγενή σε όλο το γένος του Αδάμ, τώρα διαλύεται αυτή η κατάρα εξαιτίας του βλαστού της Αγνής Θεομήτωρος. Έτσι λοιπόν η γιορτή αυτή έχει αυτόν τον διπλό ιστορικό χαρακτήρα, εκκλησιολογικό και θεολογικό από την άλλη πλευρά, και εμείς σήμερα με αφορμή τη γιορτή της υψώσεως, της παγκόσμιας υψώσεως του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, θέλω να απευθύνω φίλοι τηλεθεατές το λόγο σας για τον Τίμιο Σταυρό. Σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας αρχίζουμε με το ευλογητό στο Θεός και κάνουμε το σημείο του Σταυρού, ενώνοντας τα τρία δάχτυλα, συμβολίζοντας τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ξεκινώντας από το μέτωπο που είναι η έδρα του Θεού, φτάνοντας στον ομφαλό που σημαίνει ότι την κάθοδο του Θεού στον κόσμο επί γης, πηγαίνουμε στο δεξίο ώμο και στον αριστερό για να δηλώσουμε τη σταύρωση, το λυτρωτικό έργο που συνετελέστηκε πάνω στο σταυρό, και έτσι αγιάζουμε εμείς τον εαυτό μας, τον προστατεύουμε και τον βάζουμε αλεξίσφαιρο γυλαίκο για τα βέλη του εχθρού, αλλά και στο τέλος κάθε ακολουθίας, σαν δεύτερη πρεσβεία που επικαλούμαστε μετά τη δοξολογία του Θεού, δόξασι ο Θεός ημών Χριστέ ο Θεός ημών δόξασι, ο Αναστάς εκ νεκρών, ή αν δεν είναι Κυριακή λέμε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, μετά από αυτό τι αμέσως, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Έτσι λοιπόν, ο Τίμιος Σταυρός αποτελεί στη λειτουργική μας ζωή και παράδοση εκ των ον ουκάνευ τύπο, με τον οποίον στην πραγματικότητα εμείς αγιάζουμε τον εαυτό μας, επικαλούμεθα τη δύναμή του, και δια του τρόπου αυτού ο Τίμιος Σταυρός γίνεται μεγάλη βοήθεια, μεγάλη δύναμη στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, στη σειρά των Αγίων της Εκκλησίας μας, όπως τους μνημονεύουμε στην απόλυση, ο λειτουργός τελεί μετά το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου, μνημονεύει τον Τίμιο Σταυρόν. Επικαλείται εξ ονόματος των εκκλησιαζομένων το έλεος και τη σωτηρία του Χριστού, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Στη σειρά των Αγίων της Εκκλησίας, τους οποίους επικαλούμεθα πρέσβεις ενώπιον του Σωτήρος, δεύτερον κατά σειρά προσάγομεν εις πρεσβείαν των Τίμιων Σταυρών. Δεόμεθα Χριστού του αληθινού Θεού να μας ελεήσει και να μας σώσει δια της δυνάμεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Όταν λέμε Σταυρό, εννοούμε το πάθος του Κυρίου, την σταύρωση και το θάνατο του Σωτήρου Χριστού. Με αυτήν την έννοια ομιλεί ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, όπου το Σταυρός ισοδυναμεί με την φράση «Χριστός εσταυρωμένος».
Τον εσταυρωμένο Χριστό θέτει πάντοτε βάση του κηρύγματός του και στον σταυρόν του Κυρίου καυχάται ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Έτσι γράφει προς τους Κορινθίους: «Εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον». Και προς τους Γαλάτας γράφει: «Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Οι δύο φράσεις είναι ισοδύναμοι. Ο Χριστός εσταυρωμένος είναι ο σταυρός του Κυρίου, και ο σταυρός του Κυρίου είναι ο Χριστός εσταυρωμένος. Ο σταυρός προσκυνείται καθώς και η Ανάσταση και όλα τα περιστατικά του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. «Τον σταυρόν σου προσκυνούμεν δέσποτα», ψάλλει η Εκκλησία μας την ημέρα της υψώσεως του Τιμίκιου Σταυρού και επίσης την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στο Τριώδιο. Και αυτό είναι το ίδιο σε έννοια και περιεχόμενο με εκείνο που ψάλλουμε την Μεγάλη Παρασκευή: «Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ». Η προσκύνηση αυτή δεν είναι τιμητική προσκύνηση των ιερών εικόνων, αλλά είναι η λατρευτική προσκύνηση της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, όχι απλώς προσκύνησης της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, όχι απλώς εικονιζομένης, αλλά προσιλωμένης επάνω στο Σταυρό. Του Χριστού δε, όχι ως βασιλέως των Ιουδαίων κατά την εμπεκτική φράση που έβολε ο Πελάτος μετά τη Σταύρωση του Χριστού επάνω στο Σταυρό, αλλά ως βασιλέως της δόξης, όπως αναγράφει επί του Σταυρού η θεολογούσα βυζαντινή αγιογραφία και εικονογραφία. Διότι ο Σταυρός δεν είναι πλέον το ξύλο της κατάρας, αλλά ο θρόνος της δόξης του Χριστού. Δεν είναι το επέσκυντο τέλος του βίου του Ιησού, αλλά η θύρα προς την ένδοξη Ανάστασή Του. Γι' αυτό η Εκκλησία ψάλουσα προσκυνεί τον Σταυρόν και δοξάζει την Ανάσταση. «Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζομαι». Ο Σταυρός, αν μπορεί να χωριστεί από το πρόσωπο του Χριστού, και χωρίζεται, ξέρετε πότε, την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, μετά την αποκαθήλωση που κάνουμε στον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, και μέχρι την παραμονή στον εσπερινό της Αναλήψεως. Τότε βλέπουμε τον Χριστό να αναστάντα εκ νεκρών, έτσι όπως στις εκκλησίες μας κατά τις ημέρες του Πάσχα μένει μόνο το ξύλο του Σταυρού χωρίς το σώμα του εσταυρωμένου. Ο Σταυρός λοιπόν χωρίς το πρόσωπο του Χριστού είναι το όργανο της σωτηρίας των ανθρώπων. «Εν το Σταυρό γαρ έσωσε Χριστός το γένος των ανθρώπων», ψάλλει η Εκκλησία, και κάθε Κυριακή όταν λέμε «Ανάσταση Χριστού θεασάμενη», προσκυνούμε τον Σταυρόν και ομολογούμε: «Ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο». Προσκυνείται λοιπόν και ως ξύλο τιμητικός ο Σταυρός, ως ξύλο ευλογημένων, χωριστά από το πρόσωπο του Χριστού και χάρη του εναυτό προσπαγέντος, του εναυτό του επάνω δηλαδή στο Σταυρό προσπαγέντος Χριστού του Θεού. Να τι ψάλλει περί τούτου η Εκκλησία: «Του Σταυρού σου το ξύλο προσκυνούμε φιλάνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθεις η ζωή των απάντων». Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι ότι ο Σταυρός είναι το σημείο της πίστεως, είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Όποιος δεν φέρει το σημείο αυτό του Σταυρού και δεν ομολογεί έτσι τον σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού, αυτός δεν μπορεί να είναι χριστιανός, καθώς ακριβώς γράφει ο Άγιος Πολύκαρπος. Προσέξτε: «Ως μη ομολογεί το μυστήριο του Σταυρού εκ του διαβόλου εστί». Ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμος στις κατηχήσεις του κατηχεί τους ανθρώπους και λέγει τα εξής περί του σημείου του Τιμίου Σταυρού, το οποίο πρέπει με τα καυχήσεως να φέρουν οι πιστοί, για το οποίο γνωρίζονται οι χριστιανοί και σφραγίζονται σε κάθε περίπτωση. «Μη τίνιν επεσκυνθόμεν ομολογήσε τον εσταυρωμένο». Μην τρεπόμαθα να ομολογούμε τον εσταυρωμένο. «Επιμετώπου με τα παρησίας δακτύλης σφραγής». Στο μέτωπό μας με παρησία τα τρία δάχτυλα να σφραγίζουμε. «Και επί άρτων βευροσκομένων
και επί των ποτηρίων πληρωμένων. Και όταν τρώμε, καθίσουμε στο τραπέζι να φάμε, πάλι να ευλογούμε και να κάνουμε το σταυρό μας, και όταν πίνουμε, πάλι επίσης να κάνουμε το σταυρό μας. Επί άρτων διβορσκωμένων και επί ποτηρίων πληρωμένων. Εν εσόδης και εξόδης, όταν βγαίνουμε από το σπίτι και όταν μπαίνουμε στο σπίτι, και όταν είμαστε στο, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, ή στο λεωφορείο, ή στο αεροπλάνο, ή στο τρένο, στο οτιδήποτε, να κάνουμε το σταυρό μας. Και πρώτο ύπνου κοιταζομένης και διανυσταμένης, και όταν είμαστε έτοιμοι να κοιμηθούμε, πάλι να σταυρώνουμε τον εαυτό μας. Και όταν σηκωθούμε, πρώτη μας δουλειά είναι να δοξάσουμε και να ευλογήσουμε με το σημείο του σταυρού και τον εαυτό μας και τον Θεό. Οδεύουσι και ηρεμούσι, και σε αυτούς που περπατάνε είναι σε οδηπορίες, και σε αυτούς που κάθουν εν ηρεμία. Μέγα το φυλακτήριο, σημείων πιστών και φόβος δαιμόνων. Είναι μεγάλο αυτό το φυλακτήριο, μεγάλη δύναμη του σταυρού. Είναι ο φόβος των δαιμόνων και ένα σημείο σωτηρίας και δυνάμεως των πιστών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι το σημείο του σταυρού επί το μητώπου των χριστιανών είναι όπως η περιτομή των Ισραηλιτών. Δια του σημείου του σταυρού διακρίνονται και γνωρίζονται οι χριστιανοί. Λέγει επί λέξη. Σημείων ημίν δέδοτε επί του μετώπου, αυτό το σημείο του σταυρού μας δόθηκε στο μέτωπο, ον τρόπον το Ισραήλ η περιτομή, όπως ακριβώς τον Ισραηλιτικό λαό η περιτομή. Δι' αυτού οι πιστοί των απίστων αποδιειστάμεθα και γνωριζόμεθα. Όταν κάνουμε το σημείο του σταυρού, γνωριζόμαστε και ξεχωριζόμαστε οι πιστοί από τους απίστους. Όχι δε μόνο διακρινόμεθα οι πιστοί με το σημείο του σταυρού, αλλά και φυλατώμεθα και φρουρούμεθα από πάσα ενάντια δύναμη. Τόσο είναι ριζωμένη στη συνείδηση των χριστιανών αυτή η πίστη, ώστε το σημείο του σταυρού είναι η άφωνος προσευχή και η σιωπηλή επίκριση της Θείας δυνάμεως σε κάθε δύσκολη στιγμή και ενώπιον παντός κινδύνου. Ο σταυρός του Κυρίου, εάν σφραγιστεί, λύει το Αντιχρίστου πάσαν δύναμη, γράφει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Η δεξιά είναι η σφραγίζουσα πάντα τα μέλη μου. Το δεξί μας χέρι είναι αυτή που σφραγίζει, αγιάζει, προφυλάσσει όλα μας τα μέλη. Το μέτωπο ως περιλιγνία, όπως το λιγνάρι, βαστάζει λίγνων φωτός το σημείο του σταυρού και του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού το ύψος του ανθρώπου. Ψάλλει δε και η Εκκλησία. Έδωκα σημείωση της φοβουμένου σου, Κύριε, των σταυρών σου τον Τίμιο. Όλες οι ιερές πράξεις και οι τελετές της Εκκλησίας αρχίζουν και τελειώνουν με το σημείο του σταυρού, για τα Θεία Μυστήρια τα οποία τελειεί η Θεία Χάρις σφραγίζονται δια του σημείου του σταυρού, και κάθε ιερατική ευλογία παρέχεται με τον τύπο του τιμίου σταυρού. Όταν ευλογούμε σε τύπο σταυρού, να πως συνοψίζει το πράγμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος. Ο σταυρός ούτως εν τη Ιερά Τραπέζη, αυτός είναι στην Αγία Τράπεζα, ούτως εν τες των ιερέων χειροτονίες, αυτός τη χειροτονία των ιερέων, ούτως πάλι μετά του σώματος του Χριστού επί το μυστικό δείπνο διαλάμπει. Το ίδιο και όταν σφραγίζουμε τον Άγιο Δισκάριο με τον Άγιο Άρτο που λέμε, και ποιήσουν τον μεν άρτον τούτον τίμιο σώμα του Χριστού, σφραγίζουμε με το σημείο του σταυρού. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού σου, πάλι δια του σημείου του σταυρού. Παντού ο σταυρός, σύμφωνα προς την άγραφα και ιερά παράδοση της Εκκλησίας από τα χρόνια των Αγίων Αποστόλων. Ο Μέγας Βασίλειος, όταν μιλάει για την ιερά παράδοση και για τα όσα αγράφως διδάσκονται και φυλάσσονται μέσα στην Εκκλησία μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, έτσι θα γίνει, πρώτον αναφέρει το σημείο του σταυρού. Είναι του πρώτου και κοινοτάτου πρώτον μνηστό το τύπο του σταυρού του εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ηλπικότας κατασημένεστε της ο διαγράμματος διδάξας. Δηλαδή, το πρώτο που πρέπει να σας αναφέρω, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι ο τύπος του σταυρού που γίνεται στο όνομα του Σωτήρος Χριστού σε όλους εκείνους που ελπίζουμε και κατασημένοι μας
βεβαιώνει, μας κάνει εδραίους την πεποίθηση ότι αυτός, κανένας δεν μας το δίδαξε αυτόν τον τύπο μέσα από το γράμμα, να είναι κάπου γραμμένο. Πράγματι, πουθενά στην Αγία Γραφή δεν γίνεται λόγος για το σημείο του Σταυρού, αλλά όμως πρόκειται πράγματι για αποστολική παράδοση, για μια παράδοση που ανήκει και προέρχεται από την εποχή μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού από τους Αγίους Αποστόλους. Ο Σταυρός ως σημείο είναι το σημείο αντιλεγόμενων για το οποίο ομιλούν οι Άγιες Γραφές. Να πάλι πως ο Μέγας Βασίλειος ερμηνεύει την έννοια του σημείου. Σημείο, λέει, είναι κυρίως ο Σταυρός. Γενικότερα δε σημείων είναι το αισθητόν και ορατόν γεγονός που φανερώνει μια μυστική και πνευματική πραγματικότητα. Οι απλούστεροι, αυτοί που δεν ξέρουν γράμματα, δεν μπορούν να διαβάσουν, βλέπουν το σημείο, δηλαδή τον Σταυρό, και αρκούνται σε αυτό που βλέπουν. Οι νοημονέστεροι, δηλαδή αυτοί που έχουν μυαλό και έχουν μάθει κάποια γράμματα, εμβαθύνουν στην πνευματική έννοια του σημείου. Κυρίως σημείων έγνουμεν παρά τη γραφή των Σταυρών ηρημένων. Σταυρών έθηκεν γάρφησή μου εισής τον όφιν επί σημείου Σταυρού, του τέστη επί Σταυρού. Ή σημείων εστί το παραδόξο τεινός και αφανούς πράγματος ενδεικτικών. Ορώμενον παρά των απλουστέρων είναι η βαθυτέρα έννοια του σημείου του Σταυρού. Ή παρά των εντρεκών την διάνοια, για αυτούς που έχουν περισσότερη έτσι, ανάγκη ή βλέπουν με τη μελέτη τους και με τα γράμματα που διαβάζουν να μπουν βαθύτερα στην έννοια του τιμίου για τους οποίους σταυρού. Τι συμβολίζει δηλαδή το σημείο του σταυρού με το οποίο σφραγίζονται και γνωρίζονται οι πιστοί, μας το λέγει σύντομα και απλά ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Το σημείο δε βαστάσε τον θάνατον εστί περιφέρει. Το να κάνουμε το σημείο του Σταυρού, περιφέρουμε, κάνουμε γνωστό τον θάνατον εκείνου που πέθανε πάνω στο Σταυρό. Έτσι ζώντα πάσαν από ταξάμενο. Αλλά τώρα ο Χριστός που ζει μετά την Ανάσταση, τη Σταύρωση, την Ταφή και την Ανάσταση, όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα. Ο Ιησούς Χριστός όταν καλεί τους ανθρώπους να σηκώσουν τον Σταυρό, λέγει το απαρνησάστο εαυτόν. Και ο Απόστολος Παύλος όταν καυκάται τον Σταυρό λέγει του διεμεί ο κόσμος σε σταύρωται καγώ το κόσμο. Μαρτυρία πίστεως και ομολογία θυσίας είναι το σημείο του Σταυρού. Ένα τρίτο ακόμα σημείο πρέπει να τονίσουμε στη σημερινή εκπομπή είναι ότι ο Τίμιος Σταυρός σαν όργανο επί το οποίο θανατώθηκε ο Ιησούς Χριστός και ως όπλο δια του οποίου νίκησε τον θάνατο είναι πολύ περισσότερο από σημείο και σύμβολο. Να πως η Εκκλησία εκφράζει το πράγμα σε έναν ύμνο. Ο Σταυρός σου Κύριε ή και ξύλων οράτε τη ουσία αλλά θείαν περιβέβλητε δυναστεία και αισθητός το κόσμο φαινόμενος νοητός την ημών θαυματουργή σωτηρία. Ο Σταυρός σου Κύριε φαίνεται στα μάτια μας σαν ένα ξύλο και πραγματικότητα είναι ένα ξύλο. Αλλά αυτός ο Σταυρός έχει περιβληθεί την θεϊκή δυναστεία, τη δύναμη του Θεού. Και αισθητός στον κόσμο φαινόμενος, για αυτό που φαίνεται σαν ξύλο στον κόσμο, νοητός την ημών θαυματουργή σωτηρία. Εμείς με την πίστη μας, με την φαντασία μας, με τη λογική μας, προστρέφουμε τη δική μας σωτηρία που έγινε δια του Σταυρού. Το ξύλο του Σταυρού είναι ξύλο ζωής και οι πιστοί το έχουν στη ζωή τους ράβδον δυνάμενο. Από το Σταυρό πηγάζει δύναμη. Δια τούτο και ο πιστός δέεται του Χριστού. Δυνάμει του Σταυρού σου Χριστέ, στερέωσόν μου την διάνοια. Των ζωοποιών σταυρών προσάγομεν εις πρεσβείαν, τον επικαλούμεθα κάθε φορά ενώπιον του Θεού ως πρεσβεία. Και κάθε χριστιανός οικετεύομαι τον σωτήρα Χριστό, σώσον με Χριστέ σωτήρ τη δυνάμει του Σταυρού. Από όλα αυτά είναι φράσεις από ύμνους της Εκκλησίας εγκατασπαρμένα σε όλες τις εβδομάδες των ήχων της Εκκλησίας και όσοι παρακολουθούν και διαβάζουμε τα Ιερά Γράμματα μας είναι γνωστές οι φράσεις αυτές. Και αναφωνούμε προς τον Κύριο με πίστη
Μεγάλη του σταυρού σου, Κύριε, η δύναμη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και χαιρετίζουμε τον σταυρό του Κυρίου και απευθυνόμεθα προς αυτόν σαν σε πρόσωπο. Διότι ο Τίμιος Σταυρός είναι ο ωραίος παράδεισος της Εκκλησίας και το ξύλο της Αυθαρσίας. Χαίρις ο ζωηφόρος σταυρός της Εκκλησίας, ο ωραίος παράδεισος, το ξύλο της Αυθαρσίας, το εξανθήσαμε ημίν αιωνίους δόξης στην απόλαυση. Διότι ο Τίμιος Σταυρός είναι το αίτητο τρόπιο της ευσεβίας, η θύρα του παραδείσου, ο στηριγμός των πιστών, το περιτύχισμα της Εκκλησίας. Χαίρις ο ζωηφόρος σταυρός της ευσεβίας, το αίτητον τρόπιο, η θύρα του παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός, το της Εκκλησίας περιτύχισμα. Καθώς επικαλούμαστε σε πρεσβεία τους Αγίους, έτσι υμνητικά απευθυνόμαστε προς τον Τίμιο Σταυρό. Σταυρέ, γεννού ημίν ασφάλεια και τείχος και φρουρός ξύλων ευλογημένων. Και καθώς ζητούμε τον αγιασμό από αυτόν τον Σωτήρα Χριστό, έτσι βοώμε και προς τον Σταυρό, φωνάζουμε προς τον Σταυρό του Σωτήρου. Σταυρέ πανσεβάζμιε, καθαγίασον ημών τα σπικάς και τα σώματα η δυνάμεις. Η ανήκουστη και φρικτή βλασφημία κατά του Τιμίου Σταυρού που πολλές φορές δυστυχώς ακούμε να μολύνει τον αέρα από ανθρώπους που υβρίζουν τον Σταυρό, το όνομα των Αγίων, το όνομα του Χριστού, το όνομα της Αγίας Τριάδου, το όνομα της Παναγίας, δυστυχώς δεν μαρτυρεί μόνο πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ονομάζονται άνθρωποι και δημιουργήματα του Θεού, όταν κάποιος βρίζει τον πλάστη, δημιουργώ, αλλά δείχνει και ένα σημείο κατάπτωσης της παιδείας άνεη και του πολιτισμού και της εποχής την οποία ζει. Είναι πράξη όμως βλασφημίας κατά των θείων αδιανόητης του πιστού. Τον πιστή πάντα με πλήρη ευγνωμοσύνη και ιερά κατάνοιξη ψάλουμε τον Σταυρό σου, προσκυνούμε δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Φίλοι τελεθεατές, ο Τίμιος και Ζωοποιός του Κυρίου Σταυρός, που τη γιορτή του κάθε χρόνο, είπα και στην αρχή, η Εκκλησία μας ενθυμείται στις 14 Σεπτεμβρίου και που σας είπα πάλι στην αρχή ότι αυτή η γιορτή είχε θυσπιστεί νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, στα Ιεροσόλυμα, μετά την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, κατέλεσε και κάποια άλλη αφορμή να μπει η γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου, που δεν έγινε ασφαλώς τον Αύγουστο μήνα, αλλά έγινε μέσα στον Μάρτιο μήνα, λίγες ημέρες, μια εβδομάδα, 10 μέρες προ τη Σταυρώσεως του Κυρίου, προ τη Συλλήψεως και τη Σταυρώσεως του Κυρίου. Όμως επειδή είχε διαμορφωθεί αφενός μεν η γιορτή του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου, από την άλλη πλευρά είχε αρχίσει να διαμορφώνει την εστία της Μεγάλης Εβδομάδος και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οι πατέρες της Εκκλησίας ανεζήτησαν μια γιορτή του Σταυρού, πρώτης οποίας έβαλαν τη γιορτή της Μεταμορφώσεως. Και έτσι έβαλαν μια τεσσαρακονθήμερη νηστεία που άρχιζε από τις 7 Αυγούστου και κατέληγε στις 14 Σεπτεμβρίου, μια νηστεία 40 ακριβώς ημερών, που σήμερα δεν υπάρχει βέβαια, και έχω εξηγήσει τους λόγους γιατί δεν υπάρχει, λόγω της γιορτής της Παναγίας το 15 Αύγουστο που έγινε το καλοκαιρινό Πάσχα των Ορθοδόξων Χριστιανών όπου γης, πως κελίστηκε αυτή η νηστεία, όμως στην πραγματικότητα και στα λειτουργικά μας κείμενα και στα ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώματα φαίνεται αυτή η νηστεία ότι υπήρχε, και γι' αυτόν τον λόγο και η κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η οποία κοίμησε ο θάνατός του δηλαδή, συνέβηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, μετετέθηκε η γιορτή για τον Νοέμβριο μήνα, ούτε τον Οκτώβριο, πήγε τον Νοέμβριο μήνα, 40 μέρες δηλαδή πιο πίσω, και η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που γινότανε στις 14 Σεπτεμβρίου ως λειτουργία μέσα στην νηστεία, ως νηστίσιμη λειτουργία, γιατί σε όλες τις νηστείες της Εκκλησίας, ιδίως της Μεγάλης Σαρακοστής, Παραμονή Χριστουγέννων, Παραμονή Θεοφανίων, γίνεται η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.
αντικαταστάθηκε τιμής ένεκεν για τον θάνατο του Αγίου Χρυσοστόμου την ημέρα αυτή με τη λειτουργία του Αγίου Χρυσοστόμου. Όλα αυτά είναι σημεία και αναφορές όχι μόνο ιστορικές αλλά και εκκλησιολογικές και θεολογικές, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε καλά για αυτή τη γιορτή του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Αλλά πάνω απ' όλα, και τελειώνουμε αυτό, όλοι μας πρέπει να σταυρώνουμε και να ευλογούμε τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται να φοβούμαστε τίποτα. Γιατί έτσι νικάμε την δύναμη του διαβόλου. Γιατί έτσι διώκνουμε μακριά μας την αρνητική ενέργεια την οποία δεχόμαστε από τους άλλους ανθρώπους. Δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι ανάμεσά μας, μέσα στον κόσμο, μέσα στη ζωή, στο πεζοδρόμιο, στην τάξη, στη δουλειά. Δεν ξέρουμε τι ο καθένας έχει μέσα στην ψυχή του. Εμείς δεχόμαστε μια ενέργεια. Είτε είναι θετική, ευλογία Θεού, είτε είναι αρνητική. Μιλάτε για αύρα. Εσείς και καλά κάνετε, έτσι είναι. Λέτε, αυτός ο άνθρωπος εκπέμπει μια καλή αύρα, με προσελκύει, με θέλει κοντά του. Μα είναι ευχάριστη η παραμονή του κοντά του να μιλάω. Και αλλού λέτε, αυτός ο άνθρωπος εκφράζει μια αρνητική αύρα, με αποθεί, δεν θέλω, κάτι παθαίνω. Λοιπόν, αδελφέ μου, σφράγισε τον εαυτό σου με το σημείο του σταυρού. Κύριε, όπλων κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δέδομες. Και ψάλαμε στην γιορτή του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, σταυρός πιστών το στήριγμα, σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τράγμα. Αυτά λοιπόν ή τα ψέλνουμε, τα πιστεύουμε και τα δικόμαστε έτσι, ή δεν τα ψέλνουμε απλώς και μόνο για την ώρα εκείνη και για ψυχολογικούς λόγους και αφήνουμε έκθετο τον εαυτό μας στην δύναμη του διαβόλου να μας κάνει ό,τι θέλει στη ζωή. Σε πονάει κάποιο μέρος του σώματος, σταύρωσέ το. Επικαλέσου την δύναμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Ευλόγησε σε καθημερινή βάση και αγίεσε τον εαυτό σου με το Τιμίο του Σταυρού. Δυνάμη του Σταυρού σου, Κύριε, στερέωσόν μου την διάνοια. Για να είστε βέβαιοι ότι αυτή η ευλογία του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού πάντοτε θα είναι ζωντανή και ενεργής, ενεργητική δηλαδή, μέσα στη ζωή σας. Και ό,τι ζητάτε, αν το ζητάτε με πίστη, θα το παίρνετε και θα δοξάζετε τον εναυτό προσπαγέντα Χριστόν των Θεών. Τελειώντας, θα σας θυμίσω ότι στον όρθρο, στο δοξαστικό των Ένων, που λέγει «Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου και πιστοί εισδέχονται αυτόν εκπόθου και λαμβάνουν συνιάματα». Και λίγο παρακάτω λέει ότι τον δεχόμενο του Σταυρό ως ανάξιοντες, φόβο, με φόβο για την αμαρτία η οποία υπάρχει μέσα μας και την οποία ο διάβολος φύτευσε με την πτώση των πρωτοπλάστων. Χαρά όμως για την σωτηρία ειν παρέχει το κόσμο ο εναυτό προσπαγής Χριστός ο Θεός. Βλέπετε ότι και τα δυο, ο φόβος της αμαρτίας και η χαρά για τη σωτηρία. Αυτά λοιπόν, όταν σταυρώνουμε τον εαυτό μας, να ζητάμε με φόβο Θεού τη δύναμή Του και τη δύναμη του Σταυρού και να γιορτάζουμε μετά τη χαρά και τη σωτηρία που μας έκανε αυτό το απλό σημείο, αλλά που έχει περιβάλλει μέσα θεία δυναστεία, μεγάλη δύναμη και ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον κάνει καλά από κάθε σημείο αντιλεγόμενο. Πιστεύω ότι σας έδωσα κάποιες υμνολογικές, αγιογραφικές μαρτυρίες για την έννοια του Τιμίου Σταυρού και για την παγκόσμια γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Μέχρι την άλλη Τρίτη, φίλοι τηλεθεατές, που Θεού θέλοντος να είμαι και πάλι μαζί σας, χαίρετε, πάλι νερό, χαίρετε.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Αγία Ευφημία έζησε κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού. Ήταν κόρη του πλουσίου συγκλητικού Φιλόφρονος και της ευσεβούς και φιλοπτώχου Θεοδοσιανής και η καταγωγή της ήταν από τη Χαλκιδόνα. Η Αγία παιδαγωγήθηκε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου διότι αγάπησε τον Χριστό και την μεταζήλου ομολογία προς Αυτόν. Ο Ανθύπατος της Ανατολής Πρίσκος μαζί με τον φιλόσοφο και ιερέα του Άρεως Απελιανό εκήρυξε μετά από εντολή του Διοκλητιανού διωγμό κατά των χριστιανών στην Ανατολή. Κατά τη γιορτή του ψευδονύμου Θεού Άρεως ζήτησε όλοι οι κάτοικοι να είναι παρόντες στην εορτή. Όσοι δεν θα πήγαιναν θα τους τιμωρούσε με φοβερά βασανιστήρια. Οι χριστιανοί της περιοχής που δεν ήθελαν να παρευρίσκονται σε μια τέτοια γιορτή οργανώθηκαν σε μεγάλες ομάδες και κρύφτηκαν άλλοι σε σπίτια και άλλοι σε ερημικές τοποθεσίες. Η Αγία Ευφημία ήταν επικεφαλής μιας τέτοιας ομάδος και στήριζε τους πιστούς με τους φλογερούς λόγους της. Συνελήφθη όμως η Αγία μαζί με τα 49 μέλη της ομάδος της. Στην πρόσκληση του Πρίσκου να θυσιάσουν στο είδωλο του Άρεως, η Αγία και η ομάδα της αρνήθηκαν με τόλμη και παρησία. Τότε θύμωσε ο Πρίσκος από την άρνησή τους και έδωσε εντολή να τους κλείσουν στη φυλακή και να τους ξυλοκοπούν επί 20 ημέρες. Μετά από 20 ημέρες δοκίμασε και πάλι να πείσει τους μάρτυρες να θυσιάσουν στα είδωλα. Μετά και από τη νέα άρνηση τους έδιραν τόσο ώστε κουράστηκαν οι στρατιώτες που τους βασάνιζαν. Τότε τους υπόλοιπους ο Πρίσκος τους έκλεισε στη φυλακή, την Αγία όμως προσπάθησε να την πείσει ώστε να θυσιάσει. Η Αγία Ευφημία αρνήθηκε για μια ακόμη φορά και επανέλαβε την ομολογία της πίστεώς της προς τον Χριστό. Τότε την έβαλαν σε ένα τροχό με μαχαίρια που κατέκοψε όλο το σώμα της Αγίας. Κατά το μαρτύριό της η Αγία προσευχόταν διαρκώς. Μετά το τέλος της προσευχής της θαυματουργικά λύθηκε από τον τροχό και αποκαταστάθηκε το σώμα της όπως ήταν και πριν. Στη συνέχεια την έριξαν σε πειρακτωμένη κάμινο. Οι αρχιυπηρέτες Σοσθένης και Βίκτορ αρνήθηκαν να ρίξουν την Αγία στην κάμινο διότι έβλεπαν στο πλευρό της Αγίας δύο άγγελους οι οποίοι απειλούσαν ότι θα σκορπίσουν τη φωτιά. Ο Σοσθένης και ο Βίκτορ ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό και αμαρτύρησαν. Προσευχόμενη η Αγία ρίχθηκε στην κάμινο. Οι φλόγες όμως δεν την άγγιξαν αλλά σκορπίστηκαν έξω από την κάμινο καίγοντας πολλούς. Βλέποντας αυτά ο Πρίσκος υπέβαλε την Αγία Ευφημία σε νέο μαρτύριο. Χτυπώντας την με αιχμηρά σίδερα και άλλα αντικείμενα κατέκοψε και κατέσχισε το σώμα της. Και πάλι όμως αποκαταστάθηκε θαυματουργά. Επιχείρησε τότε ο θηριώδης βασανιστής Πρίσκος να πριονίσει και να κάψει ακόμα μια φορά την Αγία. Τα δόντια του πριονιού όμως τράβωσαν και η φωτιά έσβησε χωρίς εκείνη να πάθει τίποτα. Τέλος έριξαν τη μάρτυρα στα θηρία, τα οποία όμως ήρθαν πλησίω της και προσκύνησαν αυτή. Όμως η Αγία, αποκαμωμένη από τα μαρτύρια, ικέτευσε τον Χριστό να την αναπαύσει και να την πάρει κοντά του. Τότε μια αρκούδα τη δάγκωσε και η Αγία Ευφημία παρέδωσε την Αγία της ψυχής στα χέρια του Κυρίου. Οι γονείς της έθαψαν με τιμές το λείψανό της στη Χαλκιδόνα. Ο Κύριος ετοίμησε την Παρθένο και μάρτυρα Ευφημία με το θαύμα της αυθαρσίας του πολύπαθου και παρθενικού της σώματος. Τη μνήμη της Αγίας Ευφημίας η

Εκκλησία μας τιμά στις 11 Ιουλίου. Αυτή την ημέρα γίνεται ανάμνηση ενός θαύματος που έγινε από την Αγία Ευφημία και είναι το εξής. Κατά την εποχή του Μαρκιανού και της Πουλχερίας υπήρξε έρηδα μεταξύ των Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών. Στη σύνοδο που έγινε το 451 στη Χαλκιδόνα συντάχθηκαν δύο τόμοι που περιείχαν τον όρο της Συνόδου και ήταν ένας των Ορθοδόξων και ένας των Μονοφυσιτών. Για να πάψει λοιπόν η έρηδα μεταξύ των δύο πλευρών, αποφασίστηκε να τεθούν και οι δύο τόμοι μέσα στη Λάρνακα της Αγίας Ευφημίας για να φανεί ποιος από τους δύο θα δεχτεί η Αγία. Μετά την αποσφράγηση της Λάρνακας βρέθηκε ο μεν των αιρετικών τόμων στα πόδια της Αγίας πεταμένος, ο δε των Ορθοδόξων στο στήθος της. Να σημειώσουμε ότι η κυρίως μνήμη του μαρτυρίου της Αγίας Ευφημίας τελείται στις 16 Σεπτεμβρίου. Ο Άγιος Παΐσιος είχε διηγηθεί σχετικά με την Αγία Ευφημία. Την Τρίτη, κατά τις 10 η ώρα το πρωί, ήμουν μέσα στο κελί μου και έκανα τις ώρες. Ακούω χτύπημα στην πόρτα και μια γυναικεία φωνή να λέει «Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών». Σκέφτηκα, πώς βρέθηκε η γυναίκα μέσα στο όρος. Εν τούτης ένιωσα μια θεία γλυκύτητα μέσα μου και ρώτησα «Ποιος είναι?» «Η Ευφημία», απαντά. Σκεφτόμουν, ποια Ευφημία, μήπως καμιά γυναίκα έκανε καμιά τρέλα και ήρθε με ανδρικά στο όρος. Τώρα τι να κάνω, ξαναχτυπά και τη ρωτάω, ποιος είναι, η Ευφημία, απαντά και πάλι. Σκέφτομαι και δεν ανοίγω. Στην τρίτη φορά που χτύπησε, άνοιξε μόνη της η πόρτα που είχε σύρτη από μέσα. Άκουσα βήματα στο διάδρομο, πετάχτηκα από το κελί μου και βλέπω μια γυναίκα με μανδύλα. Τη συνόδευε κάποιος που έμοιαζε με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος εξαφανίστηκε. Παρόλο που ήμουν σίγουρος ότι δεν είναι του πειρασμού γιατί λαμποκοπούσε, τη ρώτησα ποια είναι. «Η μάρτης Ευφημία», απαντά. «Αν είσαι η μάρτης Ευφημία, έλα να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Ό,τι κάνω εγώ, να κάνεις και εσύ». Μπήκα στην εκκλησία, κάνω μια μετάνοια λέγοντας «Εις το όνομα του Πατρός». Το επανέλαβε με μετάνοια και του Υιού», είπε με ψηλή φωνή. «Πιο δυνατά, να ακούω», είπα, και επανέλαβε δυνατότερα. Ενώ ήταν ακόμα στο διάδρομο, έκανε μετάνοιος όχι προς την εκκλησία, αλλά προς το κελί μου. Στην αρχή παραξενεύτηκα, αλλά μετά θυμήθηκα ότι είχα μια μικρή χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδος κολλημένη σε ξύλο πάνω στην πόρτα του κελιού μου. Αφού προσκυνήσαμε και για τρίτη φορά και είπαμε και οι δύο μαζί και του Αγίου Πνεύματος, μετά της είπα «Τώρα να σε προσκυνήσω και εγώ». Την προσκύνησα και ασπάστηκα τα πόδια της και την άκρη της μύτης της. Στο πρόσωπο το θεώρησα ανέδεια να την ασπαστώ. Ύστερα κάθισε η Αγία στο σκαμνάκι και εγώ στο μπαουλάκι. Μετά μου διηγήθηκε τη ζωή της. Ήξερα ότι υπάρχει μία Αγία Ευφημία, αλλά το βίο της δεν τον ήξερα. Όταν μου διηγείτο τα μαρτύρια της, όχι απλώς τα άκουγα, αλλά σαν να τα έβλεπα. Τα ζούσα, έφρυξα. «Πώς άντεξες τέτοια μαρτύρια?», ρώτησα. Αν ήξερα τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ό,τι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια, μου είπε. Μετά από αυτό το γεγονός, για τρεις μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σκυρτούσα και συνεχώς δόξαζα το Θεό. Ούτε να φάω, ούτε τίποτα. Συνεχώς δοξολογία. Σε επιστολή του ο Άγιος Παΐσιος αναφέρει: «Σε όλη μου τη ζωή δεν θα μπορέσω να εξοφλήσω τη μεγάλη μου υποχρέωση στην Αγία Ευφημία, η οποία ενώ μου ήταν άγνωστη και χωρίς να είχε καμιά υποχρέωση, μου έκανε αυτή τη μεγάλη τιμή». Διηγούμενος το γεγονός, πρόσθεσε με ταπείνωση ότι παρουσιάστηκε η Αγία Ευφημία όχι γιατί το αξίζω, αλλά επειδή με απασχολούσε εκείνο τον καιρό ένα θέμα που είχε σχέση με την κατάσταση της Εκκλησίας γενικά και για δύο άλλους λόγους. Εντύπωση έκανε στο γέροντα πως αυτή η μικροκαμωμένη και αδύνατη άντεξε τόσα μαρτύρια. «Μια σταλιά ήταν», έλεγε. Ο γέροντας φιλοτέχνησε το αρνητικό της εικόνας της Αγίας σε μήτρα ατσάλινη με την οποία έκανε πρεσαριστά εικονάκια και τα μοίραζε ευλογία στους προσκυνητές εις τιμή της Αγίας Ευφημίας. Κατά το σκάλισμα δυσκολεύτηκε να κάνει τα δάχτυλα του αριστερού του χεριού και είπε «Παιδεύτηκα να κάνω το χέρι της, αλλά μετά έβαλα έναν καλό λογισμό, ίσως επειδή και εγώ την πέδεψα την καημένη». Όπως είπαμε, η Αγία τιμάται στις 11 Ιουλίου. Ο Άγιος Παΐσιος πέθανε μια μέρα αργότερα, στις 12 Ιουλίου 1994.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ο Θεός μου επί σύ πέπειθα. Μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δε καταγελασάτος αν με οι εχθροί μου. Και γαρ πάντες, οι υπομένοντες εου μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειάν σου και δίδαξόν με. Ότι σύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέραν. Νίσθητη των εκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εισήν, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεος σου μνήστητή μου, σύ ένα και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή, Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούση την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπος φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσα το. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυληστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομη ότι υπέμεινά σε, Κύριε, λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζον ου μη ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με, πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ού κακάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ου μη εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ου μη καθίσω. Νύψω με να θώ εις τας χείρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή σε νέσεώς σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπος κοινώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσίνε ανομία η δεξιά αυτό ανεπλήστη δώρον. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην, λύτρωσε με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς με έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίας ευλογήσω σε, Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν του εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν ητης άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικήν με νίκο, Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα, Κυρίου, και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσω και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπόν μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ Κύριε και κράξομαι ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσομαι της καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον Κύριε της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Άγιών σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκανε στα έργα Κυρίου και στα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και ευοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιού Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία, φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσω των μόσχων του Λιβάνου, και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον, και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους, και αποκαλύψει δρυμούς, και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικιεί, και καθηγείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσει αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσκου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομε, και προς τον Θεό μου δεηθήσομε. Τι σοφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνειν με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη, όπως αν ψάλισει η δόξα μου και ουμή κατανηγώ. Κύριο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επί σοι Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυθήν στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εισήκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή και ένεκεν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης ή σε έκρυψάν μη ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. εμείς εσάς τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρυχώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με Κύριε ότι θλίβομαι, εταράχθην θυμώ ο φθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν ενώ δίνει η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής, εισθένησεν επτωχέ ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως συνεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως συσκεύος από λολός, ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν εαυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επικαλεσάμινσε, εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθήτω τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εισέκρυψα στις φοβουμένησε. Εξηργάσω τις ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτου εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέπ. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 31. Μακάριον αφέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα ο στάμα από του κράζιν με όλην την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην στα λεπορίαν εν το εμπαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και σύ αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξεται προς εμπάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύση, επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινό, τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες οι ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθές πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κύριο εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκόν είδα τα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτε σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, ου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντας τους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνείσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, δια παντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατόν με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου Κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστιν ιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, ου καλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκ να ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλείσαι δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερήσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώσει. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, ένεξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έκχιον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθεί το ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ούγιν όσκι και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχυρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αου και γίνος κονηρώτων με, ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν τη ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν νηστεία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσεται. Ως πλησίον ως αδελφό ή μετέρω, ούτως ευηρέστου, ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν, συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων, διεσχίσθησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με, μικτηρισμό, έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη, αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρείς αν μη εκθέροντάς με αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμείς, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτην αν επεμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσκεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς αν μη. Μη ύποσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνην και εντροπήν, οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες τη δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυθείτε ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου, και η αλήθειά σου έως νεφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεό σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πους υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ουμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτοί κληρονομήσους η γην. Και έτι ο λίγων και ούμοι υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσει τον τόπον αυτού και ούμοι εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσους η γην και κατατρυφήσου είναι επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών, του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκα ποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρη και δίδωσιν. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθίσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερο σε γενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα ναι λέει, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε, έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γην και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπει αυτόν εις τα σκήρας αυτού ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκειν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι έστειν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομοι εξολοθρευθίσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθίσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκα έστην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα έστην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπισαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ούκα εστιν ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ούκα έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο ζητούνται στην ψυχή μου, και οι ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κρίκουον, και ως ιάλαλος ούκα ανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούν και ου κέχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά, αντί αγαθών ενδιέβαλών με, επίκατε δύο κον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη από στις απ' εμού πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνειν με εν γλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακίνεν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσσα μου. Γνώρισον μη Κύριε το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου, τι σε στην, ειν αγνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθου τας ημέρας μου και υπόστασής μου οσύ ουδέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γεν εικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, τη αυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά. Και νυν, τι σοι υπομονή μου, ουχή ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνιδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι σύ επίησας, απόστησον απεμού τας μάστιγά σου, από γάρτης ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσεται πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου, ενώθησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις, ότι πάρικος εγώ εμεί παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου, άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 39. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμι και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών, όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμής σου ουκ έστι τις ομοιωθήσε τέση. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ ηθέλησας, σώμα δε κατηρτήσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπον, ιδού οίκο, εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, ηβουλήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, ου μη κολλήσω Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τους εκτιρμούς σου απεμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδηνήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον Κύριε του ρίσας θέμε, Κύριε εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούντες την ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα εσχήνιν αυτών οι λέγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες ζητούντες σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Ψαλμός 40. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού, όλην την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι ήμαρτον σοι. Οι εχθροί μου είπουν κακά μου, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού και εις επορεύετο του ειδήν μάτιν ελάλη. Η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό. Εξεπορεύεται έξω και ελάλει επί το αυτό. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζον το κακάμι. Λόγων παράνομων κατέθεντο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος σου χει προστήσει του αναστήνε. Και γαρ άνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με, και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ, εμού δε δια την ακακία να αντελάβω, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ψαλμός 41. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού, εγεννήθη τα δάκρυά μου εμία άρτος ημέρας και νυκτός, εντολέγεσθε μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστην και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσω με εν τόπος κοινής θαυμαστής έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Ηνατή περίληπος η ψυχή μου και ηνατή συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου, εκγύση Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται, εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και ανοιχτώσω δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτωρ μου ή, διατί μου επελάθω, και είναι τι σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδιζόν με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου, ηνατή περίληπος η ψυχή μου και ηνατή συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 42. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ούχος ίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, ηνατή απόσωμε και ηνατή σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την αιότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Ηνατή περίληπος η ψυχή μου και ηνατή συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός, εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ου ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ούγαρεν τη ροφέ αυτών εκκληρονόμησαν γη και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Ενσύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσω και κατήσχυνας ημάς και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμες ημών. Απέστρεψα σημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και μισούντες σημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκα σημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπειρα σημάς. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμής και ούκ εν πλήθος εν της αλαλάγμας ημών. Έθου ημάς όνειδος της γείτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεσιν, κίνηση κεφαλής εν της λαής. Όλην την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Από φωνής ονειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς και ούκ επελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριο. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκά σου
2: θανατούμεθα όλην την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απόση εις τέλος. Ηνατή το πρόσωπό σου αποστρέφεις, επιλανθάν της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθην σχούν η ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήρ ημών. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένε και του ονόματός σου.
1: Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφω. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου το επιτομηρό σου δυνατέ. Τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος. Ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ού σου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμίσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί κύριό σου και προσκυνήσει αυτό. Και προσκυνήσου εν αυτό, θυγατέρες Τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν η πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται, απενεχθίσονται εν εφροσύνη και αγαλιάς, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι ιοί, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, τες ευρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν την κρατιότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ούς αλευθίσετε. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει. Όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσω μεν της έθνησιν, υψωθήσω μεν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Κύριε, ευλογείται.
1: Ο Κύριος.
0: Στις 14 Σεπτεμβρίου, άλλη μια φορά φέτος, η Εκκλησία θα εορτάσει τη δεσποτική ορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Εκείνη την ημέρα, το ευαγγελικό ανάγνωσμα που θα αναγνωρίσει της Εκκλησίας μας είναι το ίδιο που διαβάζεται και τη Μεγάλη Παρασκευή. Μιλήστε μας για το νόημα του Ευαγγελίου, παρακαλώ.
1: Είναι παρμένο το ευαγγελικό ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννην Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19, στίχοι 6-11, 13-20, 25-28 και 30. Κατ' εκείνον τον καιρό, λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο, έκανα συμβούλιον οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Εβραίων κατά του Χριστού μας για να μπορέσουν να το θανατώσουν. Και πήγαν στον Πιλάτο λέγοντες, σταύρωσον αυτόν. Τότε του λέγει ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν εσείς και σταυρώσατε τον, διότι εγώ δεν ευρίσκω σε αυτόν καμιά αιτία θανάτου. Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και του είπαν, εμείς έχουμε νόμο και κατά τον νόμο να οφείλει από την αποθάνει, διότι έκαμε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού. Όταν άκουσε αυτό ο Πιλάτος τον λόγο, εφοβήθηκε περισσότερο και εισήλθε στο πρετόριο και λέγει στον Χριστό μας, πώς είναι εσύ, από πού είσαι εσύ? Ο δε Ιησούς απόκριση δεν το δέχει καμία. Του λέγει λοιπόν ο Πιλάτος, σε μένα δεν μιλάς, δεν απαντάς. Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε απολύσω? Τότε του λέει ο Κύριος, δεν είχες καμιά εξουσία εναντίον μου, εάν αυτό δεν ήταν δεδομένο από σένα, άνωθεν από τον Πατέρα μου, τον Θεό. Ο Πιλάτος λοιπόν αφού άκουσε αυτόν τον λόγο, έβγαλε τον Ιησούν έξω και κάθισε στο βήμα, στον τόπο που λέγεται Λιθόστοτος, Εβραϊστή 10 παθά. Ήταν Παρασκευή του Πάσχα, ώρα οσχή έκτη, περίπου στις 12 το μεσημέρι, δηλαδή με τη δική μας ώρα. Και λέγεται στους Ιουδαίους, ορίστε ιδού ο βασιλιάς σας. Αυτοί εκράβγασαν και φώναξαν, άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Τότε του λέγει ο Πιλάτος, το βασιλιά σε να σταυρώσω? Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, δεν έχουμε βασιλιά κανένα παρά μόνο τον Κέσσαρα. Αυτό για τους Εβραίους ήταν βλασφημία, ότι δεν δεχόντουσαν κανένα ως βασιλέα. Αλλά προκειμένου να επιτύχουν την κακία των σκοπών τους, ανεγνώρισαν ως βασιλιά τον Κέσσαρα της Ρώμης. Τότε λοιπόν τον παρέδωκαν τον Χριστό σε αυτούς για να τον σταυρώσουν. Τον πήγαν λοιπόν τον Κύριο και τον πήγαν στον δρόμο για τον Γολγοθά και τον Κρανίου τόπο. Και βαστάζουν ο Κύριος στο σταυρό του εξήθην στον λεγόμενο Κρανίου τόπο, ο οποίος λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά. Εκεί αυτόν τον εσταύρωσαν μαζί με άλλους δύο ληστές, αναμέσων δε τον Κύριο μας του Χριστό. Έγραψε δε και τίτλο ο Πιλάτος και έβαλε πάνω στο σταυρό. Ήταν δε γραμμένο Ιησούς Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Αυτό δε τον τίτλο πολλοί τον αγέβασαν από τους Ιουδαίους, διότι ήταν κοντά ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Χριστός, ήταν κοντά στην πόλη και ήταν γραμμένο εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά. Εστάθησαν δε κοντά στο σταυρό του Χριστού μας η μήτηρα αυτού, η Παναγία Θεοτόκος και η αδερφή της μητρός αυτού Μαρία του Κλοπά και Μαρία Μαγδαληνή. Ο Κύριος όταν είδε τη μητέρα του και τον μαθητή του παρεστόταν εγάπα. Ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που γράφει το Ευαγγέλιο, αυτός ήταν και παρόν στη Σταύρωση του Χριστού μας. Λέγει στη μητέρα του, γυναίκα να ο Υιός σου, ή τα λέγει στον μαθητή, αυτή είναι η μητέρα σου. Και από εκείνη την ώρα την έλαβε ο μαθητής αυτή στο σπίτι του και την είχε κοντά του. Μετά από αυτό ο Χριστός βλέποντας ότι όλα ήδη έχουν τελειώσει, έκλεινε την κεφαλή και παράδεισε το πνεύμα. Στον άνθρωπο γίνεται το αντίθετο. Πρώτα παραδίδει το πνεύμα και μετά κλείνει την κεφαλή. Ο Κύριος για να δείξει ότι ήταν Κύριος της ζωής και του θανάτου, έκλεινε την κεφαλή πρώτα και μετά παράδεισε το πνεύμα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν για να μην μείνει επί του σταυρού τα σώματα και το Σάββατο, επειδή ήταν Παρασκευή ημέρα εκείνη και ήταν μεγάλη ημέρα επόμενη του Σαββάτου, ήταν το Πάσχα των Εβραίων, παρακάλεσαν τον Πιλάτο να τους ανοίξουν τα σκέλη και να τους εξαρθρώσουν. να πεθάνουν δηλαδή με τον τρόπον αυτό. Ήρθαν λοιπόν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου του σταυρωθέντους αυτού. Όταν δεν ήρθαν στον Χριστόν, είδαν ότι ήδη πέθανε και δεν κατέαξαν τα σκέλη αυτού, αλλά ήρθαν των στρατιωτών, ένοιξε την Αγία του πλευρά με τη λόχη του και αμέσως βγήκε αίμα και είδο. Πράγμα που σημαίνει για μας το βάπτισμα και την ευχαριστία, τα δύο κεφαλαιώδη μυστήρια για το οποίο σώζεται ο άνθρωπος. Και αυτός ο οποίος τα είδε με τα μάτια του, μαρτυρά και είναι αληθινή μαρτυρία αυτού. Δηλαδή ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είδε αυτή τη σκηνή και τη μαρτυρία και είναι αληθινή μαρτυρία του. Αυτό ήταν με λίγα λόγια το κείμενο του Ευαγγελίου, το οποίο διαβάσαμε και θα διαβάσουμε στην Θεία Λειτουργία της εορτής της Ψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι το πάθος του Κυρίου επί του Σταυρού, επειδή αυτή η μέρα είναι ως η μέρα της Μεγάλης Παρασκευής, και αυτό είναι και νηστεία απόλυτος κατά εκείνη την ημέρα.
0: Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα αυτού του Ευαγγέλου? Βέβαια είναι αναλυτικό, τα περιγράφει όλα, αλλά ποιο, τι μας διδάσκει?
1: Βλέπουμε τον Κύριο Μεσού Χριστόν κατ' αλήθεια να πάσχει, να υποφέρει, να οδυνάται, πόνεσε κατά την αλήθεια κατά το ανθρώπινο, μέχρι το έσχατο σημείο της ανθρώπινης υπάρξεώς του. Και πόνεσε όχι μόνο για τα μαρτύρια, τα σωματικά, τα οποία υπέστη, που μας περιγράφει όλο το Ευαγγέλιο, τους ραβδισμούς, τη μαστίγωση, το χλεβασμό και όλα τα υπόλοιπα, το όξος και τη χολή κτλ. Αλλά κυρίως διότι όλα αυτά τα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Εμείς τους οποίους αυτός αγάπησε εις τέλος. Αγάπησε απόλυτα, θεοπρεπώς, άπειρα. Εμείς οι άνθρωποι τον σταυρώσαμε και αυτό ήταν το ποτήριο το οποίο δεν ήθελε να πει ο Κύριος και προσευχόταν για μας για να μην κάνουμε αυτή την αμαρτία.
0: Γιατί έπρεπε γέροντα ένας Θεός να πεθάνει πάνω στο Σταυρό?
1: Διότι, όπως λέγει ο ίδιος, δεν έχει κανένας μεγαλύτερη αγάπη από αυτόν ο οποίος θυσιάζει για τους φίλους του. Και για να μας δείξει ο Θεός πόσο μας αγάπησε και για να συγκινήσει, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τις καρδιές μας, επέθανε για μας με φρικτόν θάνατο οδυνηρό, για να μας δείξει πόσο μας αγαπά και πόσο έπαθε για τη σωτηρία μας για να μας οδηγήσει κοντά του.
0: Και σε τι πραγματικά μας καλεί η Εκκλησία την ημέρα της εορτής της Ψώσεως του Τιμίου Σταυρού?
1: Οπωσδήποτε μας καλεί σε μία βαθύτερη εμβάθυνση στο σημείο του Σταυρού μας, στην αγάπη του Χριστού για μας, και ότι και εμείς πρέπει, αγαπώντας τον Χριστό και ανταποκρινόμενοι στη δική του αγάπη, να σταυρώσουμε και εμείς τον εαυτό μας, όχι βέβαια πάνω σε ένα σταυρό με λόγχες και με καρφιά, αλλά να σταυρώσουμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Να αποθάνουμε κατά τον παλαιόν άνθρωπο και να ζήσουμε κατά τον νέον άνθρωπο, τον κατά Θεό Χριστέντα.
0: Μιλήστε μας παρακαλώ για αυτό το παράξενο συνυφασμένο μυστήριο τραγωδίας και θριάμβου πάνω στο Σταυρό του Κυρίου.
1: Όλα στη ζωή του Χριστού μας και στη ζωή της Εκκλησίας είναι μία σύνθεση αντιθέσεων. Λέμε χαρμολύπη, λέμε σταυρόν και ανάσταση, λέμε φως και σκότος. Τα πάντα συνυπάρχουν εδώ στη Σταύρωση του Κυρίου για να δείξει ότι δεν είναι απλώς μια ανθρώπινη θανάτωση ενός καταδίκου, αλλά ήταν σταύρωση, ήταν θάνατος αληθινός, αλλά την ίδια ώρα ο Σταυρός από θανατικό όργανο γινόταν όργανο θριάμβου κατά του διαβόλου και της αμαρτίας και κατά του θανάτου.
0: Και γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτές, να συνυπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις που είπατε, Γέροντα?
1: Γιατί έτσι αποδίδεται το νόημα των έργων του Θεού. Εάν πούμε ότι ήταν μόνο θάνατος, τότε ψευδόμεθα, διότι φεύγει το νόημα της Αναστάσεως. Για να πούμε ότι ήταν μόνο Ανάσταση χωρίς Σταυρό, πάλι αρνούμεθα το νόημα του Σταυρού. Συνυπήρχαν στην πραγματικότητα και τα δύο.
0: Τι δυνατότητα δίνει ο Σταυρός του Κυρίου στον άνθρωπο?
1: Του δίνει τη δύναμη να κάνει το ίδιο πορευόμενος ο πίσω του Χριστού. Να βαδίσει στα ίχνη του Χριστού μας. Χριστού παθόντος υπερ ημών την αυτήν έννοιαν οπλίσαστε, λέγει ο Απόστολος. Ο Χριστός, ο οποίος έπαθε για μας, μας έδωσε τον δρόμο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε και εμείς να σωθούμε. Όχι μόνο πάσχοντες για την αγάπη του, αλλά αρνούμενοι την αμαρτία, αρνούμενοι τον παλαιό άνθρωπο, αρνούμενοι τα πάθη μας και όλα αυτά τα οποία είναι δύσκολα στην αρχή, αλλά σίγουρα ζωηφόρα και χαρμόσυνα στη συνέχεια.
0: Όταν μιλούσε ο Κύριος ο ίδιος για το Σταυρό, τι ήθελε να πει στον κόσμο? Ήταν ο λόγος ένα κήρυγμα, μια ομιλία ή κάτι άλλο?
1: Ο λόγος του Χριστού μας για το Σταυρό του είναι λόγος και κηρυχτικός, αλλά κυρίως εμπειρικός. Μας δείχνει ο ίδιος τον δρόμο. Χριστός έπαθεν υπέρ ημών να εμείς απακολουθήσουμε τη σύγχυση αυτού. Αυτός έπαθε για μας, για να μας δείξει πρακτικά και εμπειρικά ότι πρέπει να βαδίσουμε στα δικά του αχνάρια. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο δρόμος και η σωτηρία μας είναι μεν δρόμος αγώνα και θυσίας, αλλά ταυτόχρονα είναι και δρόμος αναστάσεως και χαράς.
0: Πρακτικά όμως, γέροντας, τι συμβαίνει να υπομένεται ο Σταυρός του Χριστού μέσα στον κόσμο?
1: Όταν λέμε Σταυρό του Χριστού μέσα στον κόσμο, εννοούμε βέβαια, όπως είπαμε, τον αγώνα κάτω των παθών και της αμαρτίας, αλλά και τον αγώνα που έχει να κάνει κάθε χριστιανός αντιστεκόμενος στο πνεύμα του κόσμου, στο κοσμικό φρόνημα, στις ύβρις, στις χλεβασμούς, στις αποδοκιμασίες που μπορεί πολύ συχνά να δοκιμάσει όταν παραμένει πιστός στο Λόγο του Θεού. Είναι σύνηθες φαινόμενο ο κόσμος να μην κατανοεί τον χριστιανό και να τον αποδοκιμάζει και να τον αποπέμπει από τη ζωή του. Και είναι κάτι που πληγώνει τον άνθρωπο. Αλλά χρειάζεται να κάνει κανείς υπομονή, αναλογιζόμενος ότι και ο ίδιος ο Κύριος για τη δική μας αγάπη έπαθεν υπέρ ημών.
0: Όταν θα μπούμε στην Εκκλησία και θα προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό, ουσιαστικά τι προσκυνάμε?
1: Τον εσταυρωμένο Χριστό. Ο εσταυρωμένος Χριστός είναι αυτός ο οποίος δίνει νόημα στο γεωμετρικό σχήμα του Τιμίου Σταυρού. Το Σταυρό του Χριστού προσκυνούμε και την Αγία Αντωνάσταση δοξάζουμε. Αλλά ο Χριστός είναι που δίνει το νόημα στο Σταυρό. Χωρίς αυτό δεν έχει δύναμη ο Σταυρός.
0: Πώς γίνεται δια του Σταυρού η ξένη χαρά και ο ξένος πόνος να γίνεται δικός μας? Έχουμε μια παροιμία που λέει «ξένος πόνος όνειρο».
1: Ναι. Σίγουρα αυτός ο οποίος ακολουθεί τον εσταυρωμένο Χριστό, αγαπά τον κόσμο και αναλαμβάνει πάνω του κατά τη δύναμή του και κατά την προαίρεσή του τον πόνο και τον κόπο των αδελφών του. Διότι αγάπη σημαίνει να συμπάσεις με τον άνθρωπο. Και σταυρό σημαίνει αγάπη. Αγάπη κάθετος από τον άνθρωπο προς τον Θεό και αγάπη οριζόντιος από τον άνθρωπο στον άνθρωπο τον αδελφό μας. Είναι η κίνηση της αγάπης η οποία μας διδάσκει να αγαπούμε τον Θεό Πατέρα μας και δια του Θεού να αγαπούμε τους αδελφούς μας.
0: Γιατί ο άνθρωπος της αμαρτίας δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι ο Σταυρός, δηλαδή η θυσιαζόμενη αγάπη για την οποία μας μιλάτε, είναι η μοναδική δύναμη ζωής και αυτό το βλέπει ως μορία, ως ανοησία?
1: Διότι δεν μπορεί να δει μέσα από την θυσία την ζωηφόρον Ανάσταση. Δεν έχει γευθεί την Ανάσταση, διότι απέρριψε τη θυσία. Αυτός που απορρίπτει τον Σταυρό δεν γεύεται ούτε για την Ανάσταση. Διότι, όπως λέμε στην Εκκλησία, η δουγαρίστηση του Σταυρού χαρά είναι όλο τον κόσμο. Η χαρά της Αναστάσεως έρχεται δια του Σταυρού. Χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει Ανάσταση. Ούτε χάρης, ούτε χαρά.
0: Παράλληλα, στην εορτή, το αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη σοφία του κόσμου και τη σοφία του Θεού. Γιατί οι σοφοί του κόσμου δεν μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν τη σοφία του Θεού και δεν θέλουν κιόλας?
1: Διότι η λογική κοσμική δεν μπορεί να εννοήσει και να καταλάβει ότι δια του θανάτου εισερχόμεθα στη ζωή. Αυτό είναι παράξενο πράγμα, παράδοξο. Δια του θανάτου εισερχόμεθα στη ζωή. Δια του σταυρού στην Ανάσταση. Δια του πόνου στην αιώνια ανάπαυση. Αυτό δεν στέκει λογικά, κοσμικά. Αλλά με τη λογική του Θεού και του Ευαγγελίου είναι απόλυτη πραγματικότητα.
0: Και πάλι κατά τον Παύλο, από τη μία οι Ιουδαίοι δέχονταν τα σημεία που έβλεπαν, αλλά τα ερμήνευαν όπως θέλανε. Και οι Έλληνες εποχής τότε ήθελαν ένα Θεό φιλόσοφο με ορθολογικές αποδείξεις. Περιγράψτε μας λίγο την καρδιά των Ιουδαίων και των Ελλήνων της εποχής εκείνης.
1: Ανάλογα με τις φιλοσοφικές προδιαθέσεις που είχαν και οι Έλληνες και οι Εβραίοι, και με τους Εβραίους ήταν σκάνδαλο ένας Θεός παντοκράτορ, παντοδύναμος, ο Ων της Παλαιάς Διαθήκης να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί και να ταπεινωθεί και να εξευτελιστεί μέχρι την εσχάτη πτωχία και ταπείνωση και εξευτελισμό και να πεθάνει. Αυτό ήταν αδιανόητο. Ήταν σκάνδαλο, δεν μπορούσε να το χωρέσει η Ιουδαϊκή λογική. Για τους Έλληνες που τα ερμήνευαν όλα φιλοσοφικά, ήταν ανοησία. Γιατί να πεθάνει ο Θεός, και τι θα πρόσφερε ο θάνατος ενός Θεού. Ήταν μορία. Δεν γίνεται να πεθάνει κάποιος και να ζωοποιήσει τον κόσμο. Δεν μπορεί να καταλάβει ο φιλόσοφος νους πόσο θάνατος εισάγει τη ζωή στον άνθρωπο.
0: Πολλοί θα ρωτήσουν, Γέροντα, γιατί έγινε αυτό τότε, εκείνη τη χρονική περίοδο.
1: Διότι όλα έγιναν όταν ήρθε το πλήρωμα των καιρών. Όταν ήρθε η Παναγία μας στον κόσμο και ο Κύριος έκαμε τα πάντα γύρω από αυτό το πρόσωπο. Η παρουσία της Παναγίας Μητέρας Του, που ήταν το πιο τέλειο ανθρώπινο χτίσμα, ύπαρξη στον κόσμο, αυτή έκαμε όλη την ιστορία με το εβραϊκό γένος. Και αυτή έκαμε όλη την ιστορία με όλα τα δεδομένα της εποχής εκείνης για να γεννηθεί ο Χριστός. Και τότε ήταν το πλήρωμα του νόμου του και των καιρών, το χρόνο.
0: Άρα ήταν η Παναγία και όχι, ας το πούμε έτσι, η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων της εποχής.
1: Όλα έγιναν με κέντρο την υπεραγία αυτού του.
0: Στην εποχή μας, ποια είναι τα σημεία που μας δείχνει ο Θεός και δεν τα αποκράπτει του γροφού μου όπως πρέπει?
1: Σημεία έχουμε καθημερινά στη ζωή μας. Η ύπαρξη τόσο Αγίων, η ύπαρξη τόσο σημείων, ο Λόγος του Θεού που καθημερινά ακούγεται και στην προσωπική μας ζωή, η πρόνοια της αγάπης του Χριστού μας που στέκει επί την θύρα και κρούει συνεχώς και αδιαλείπτως στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Όλα αυτά είναι πρόσκληση Θεού για να Τον συναντήσουμε και να Τον αγαπήσουμε. Εμείς όμως Τον απορρίπτουμε, διότι μέσα στον θόρυβο των μεριμνών και των ειδονών και του πλούτου χάνεται η φωνή του Θεού και δεν την ακούμε.
0: Βέβαια τώρα απογοητευόμαστε λίγο, Γέροντα, γιατί από τη μία αυτή, σε σχέση με το παράδειγμα των Ελλήνων της εποχής, μετά από 2000 χρόνια συνεχίζει να υπάρχει αυτό το ορθολογικό πνεύμα και πάλι τα ίδια, δηλαδή δεν αλλάζει τίποτε. Τι δεν πάει καλά? Μετά από 2000 χρόνια που έχουμε αποδείξει για την Ανάσταση, έχουμε τους Αγίους.
1: Δυστυχώς ο άνθρωπος παραμένει μεταπτωτικός. Και όλη η μεταπτωτική δυστυχία και ταλαιπωρία και ευτέλεια του ανθρώπου είναι πάντοτε μπροστά μας και στον εαυτό μας και στους αδελφούς μας. Χρειάζεται να αποβάλλουμε τον παλιόν άνθρωπο και να ντυθούμε τον νέο. Αυτό είναι αγώνας.
0: Βέβαια, τώρα δεν είναι παράδοξο για το σημερινό άνθρωπο να αποδεχθεί ότι ο Χριστός πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του? Δηλαδή, μπορεί πραγματικά η σύγχρονη κοινωνία να μαλακώσει και να πιάσει την ουσία ενός τόσο μεγάλου αγαθού?
1: Εάν μάθει να αγαπά, θα καταλάβει το μυστικό της αγάπης, είναι η θυσία. Τότε πραγματικά ολοκληρώνεται η αγάπη μας, όταν θυσιαζόμαστε για τον φίλο μας, για τον αδελφό μας, για τον αγαπόμενο άνθρωπο.
0: Εσείς, Γέροντα, εξομολογείτε τόσα χρόνια, πιστεύετε ότι πραγματικά ο άνθρωπος ενδιαφέρεται να μάθει να αγαπά?
1: Είναι δύσκολο το ερώτημα και δυσκολότερη απάντηση. Αλλά αυτοί που θέλουν να μάθουν να αγαπούν, δεν θα τους στερήσει ο Θεός την εμπειρία αυτή. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν πραγματικά και θυσιάζονται. Αλλά και η ίδια η φύση δεν μας το διδάσκει αυτό το πράγμα. Η μητέρα η ίδια δεν θυσιάζεται καθημερινά για τα παιδιά της. Ο πατέρας, δουλεύοντας και αγωνιζόμενος και κοπιώντας, δεν θυσιάζεται και αποθνήσει κάθε μέρα για την αγάπη των παιδιών του. Βέβαια, η σημερινή εποχή με την ιδιοτέλεια και την εγωισμό, καμιά φορά θυσιάζουν οι γονείς και τα παιδιά και την αγάπη των παιδιών τους, και λένε εγώ να είμαι καλά και τα παιδιά δεν είναι κριτήριο για τη δική μου ζωή. Αυτά δυστυχώς ακούγονται και υπάρχουν, αλλά όμως και στη φύση των πραγμάτων και στο ζωικό βασίλειο και στο βασίλειο των πτηνών και παντού η γονική σχέση είναι θυσία υπέρ των τέκνων. Αυτό μας δείχνει το πως εάν ένας άνθρωπος επίγειος, σαρκικός, πεθαίνει για τα παιδιά του, με χαρά του κάνει αυτό το πράγμα. Πόσο μάλλον ο ουράνιος Πατέρας Θεός, που εμείς είμαστε οι αντίγραφα του, εκείνος που είναι το αρχέτυπο και το πρότυπο μας.
0: Βέβαια, πολλοί, όπως λέτε, αυτό το βλέπουν σαν τη μητρότητα, την πατρότητα, τώρα το καταλαβαίνω, ως φυσικό επακόλουθο. Πώς συνδυάζεται, μάλλον πώς θα γίνει να συνδυαστεί αυτό με τον πνευματικό κόσμο?
1: Ο Θεός δεν υπόκειται σε ανάγκες της φύσεώς του. Δεν έχει ανάγκες στη φύση του Θεού. Τα πάντα τα κάνει με τη θέλησή του. Η θέλησε και θέλει να θυσιαστεί. Δεν τον αναγκάζεται κανένας. Η θέλησε αγαπώντας τον άνθρωπο να θυσιαστεί υπέρ αυτού, για να του δείξει την οδό της σωτηρίας.
0: Και πώς χάθηκε από τον άνθρωπο το καθομοίωσον, δηλαδή το γεγονός της ομοιότητάς του με τον Θεό?
1: Διότι για να γίνεις όμοιος με τον Θεό πρέπει πρώτα απ' όλα να καθαρίσεις και να αποκαταστήσεις την εικόνα του Θεού, το κατ' εικόνα, και μετά να δεχθείς τον Χριστό ως σωτήρα σου και κέντρο της ζωής σου και να τον αγαπήσεις. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όσοι δέλαβαν αυτόν έδωκαν αυτή την εξουσία τέκνα Θεού γενέστη. Τους έδωσαν την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Όσοι δεν τον έλαβαν δεν υπήρχαν είδηση τι έφερε ο Θεός στον κόσμο.
0: Μας είπατε πολλές φορές ότι η αμαρτία είναι αυτή που μας αποξένωσε και μας απομάκρυνε από το Θεό. Θα ρωτήσει κάποιος, μα γιατί ο Θεός επέτρεψε την αμαρτία, ήθελε το κακό μας?
1: Ο Θεός δεν ήθελε την αμαρτία, ούτε την θέλει. Ούτε το κακό μας πολύ περισσότερο δεν θέλει ο Θεός. Αλλά ο Θεός θέλει να είμαστε ελεύθεροι και άφησε τη δυνατότητα να απορρίψουμε την σύνδεση μαζί του δια της παρακοής στην Αγία Εντολή του. Δεν είναι ότι έκαμε το κακό, έφτιαξε το κακό και να υπάρχει σαν δυνατότητα. Το κακό είναι ανύπαρκτο. Υπάρχει όταν ο άνθρωπος αρνείται το καλό. Η άρνηση του Θεού έφερε στο αποτέλεσμα το σκότος και τον θάνατο.
0: Είναι σημαντικό πολύ να καταλάβουμε ότι το κακό είναι ανύπαρκτο όμως.
1: Είναι ανύπαρκτο. Υποστασιάζεται και υπάρχει όταν ο άνθρωπος αρνείται τον Θεό.
0: Η σωτηριώδης δύναμη του Σταυρού έγκυται μόνο στην άδικη και απόθρωπη εκτέλεση του Χριστού?
1: Κυρίως έγκυται σε αυτό και στο ότι αυτός που σταυρώθηκε ήταν ο Θεός, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αλλά τα πάντα ο Κύριος τα έκαμε για να μας δείξει οδούς σωτηρίας. Για να μας δείξει ότι και εμείς στη ζωή μας θα βαδίσουμε οδόν σταυρώσεως και οδόν θανάτου και οδόν καθημερινής υπέρβασης και της ζωής μας της ίδιας. Και αν εμείς που είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί δυσανασχετούμε στον σταυρό και στον θάνατο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ο Κύριος αναμάρτητος έπαθε νοικουσίες για μας και να παίρνουμε υπόδειγμα ζωής και να κάνουμε υπομονή και να μεταποιούμε το σταυρό μας εις πνευματική εργασία και η ζωή αιώνια.
0: Άρα πώς συνδέεται ο δικός μας εγωισμός και η φιλαυτία μας με τη σταυρική αγάπη του Θεού?
1: Δεν συνδέεται απολύτως καθόλου, διότι η αγάπη του Θεού είναι απόλυτη αγάπη, το δικό μας αγωγισμός είναι απόλυτη άρνηση. Αλλά ο Κύριος, προβάλλοντας μας τον εαυτόν Του εσταυρωμένο και τη δική μας αγάπη και τη δική μας σωτηρία, θέλει να μας βοηθήσει να σπάσει η καρδιά μας, να ανοίξουν τα μάτια μας, να συντριβεί η αναισθησία μας, να μας συγκινήσει, να μας καλέσει κοντά Του και μας δείχνει την αγάπη Του όχι με λόγια, αλλά με το σταυρό Του και τον θάνατό Του και το αίμα Του.
0: Και πώς σχετίζεται η πλήρης παράδοση και εμπιστοσύνη του ανθρώπου στην αγάπη και το έλεος του Θεού δια του σταυρού όμως?
1: Όταν βαδίσουμε τον δρόμο του Χριστού μας με πίστη και εμπιστοσύνη σε Αυτόν και αφήσουμε τη ζωή μας στην πρόνοια του Θεού και δεν δυσανασκετούμε και δεν γονγίζουμε κατά του Θεού, αλλά κάνουμε υπομονή σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, στο σταυρό μας, τη δοκιμασία μας, που αυτό ο σταυρός μας μπορεί να αποτελείται από ασθένειες, από θανάτους, από κακουχίες, από αποτυχίες, από τον εαυτό μας τον ίδιο. Ο ίδιος εαυτός μας είναι ο σταυρός μας. Έχουμε τόσα λάθη, τόσα πάθη, τόσες αμαρτίες, τόση κληρονομικότητα. Έχουμε την ηλικία μας, το φύλλο μας, τη χρονολογία που ζούμε. Όλα αυτά συνθέτουν το σταυρό, τον οποίο πρέπει να πάρουμε πάνω μας και να τον μεταποιήσουμε η ζωή είναι αιώνιο.
0: Κινδυνεύει, Γέροντα, με αυτό ο σταυρός από προσωπική εμπειρία να γίνει ιδεολογία?
1: Εάν δεν δούμε στο σταυρό το Χριστό είναι σταυρωμένο, τότε υπάρχει κίνδυνο να γίνει ιδεολογία. Αλλά εμείς προσκυνούμε τον σταυρωμένο Χριστό, το διημάς παθόντα και τα φέντα και τα στάντα. Είναι το πρόσωπο του Χριστού που δίνει νόημα στο σταυρό. Όχι ο σταυρικός θάνατος μόνος του. Πολλοί πέθαναν και ο σταυρός υπήρχε πρώτο ο σταυρός του Κυρίου. Ο εσταυρωμένος Χριστός είναι που του έδωσε νόημα, όχι το γεωμετρικό σχήμα.
0: Ποιες συνέπειες όμως υπάρχουν αν γίνει ιδεολογία?
1: Αν γίνει ιδεολογία, τότε αμέσως χάνεται η προσωπική σχέση, η προσωπική αγάπη. Τότε γινόμαστε οπαδοί μιας θεωρίας που μπορεί να πεθάνουμε για τη θεωρία αυτή που έχουμε. Όπως πολλοί απέθανε για την ιδεολογία τους, για την κοινωνία, για την πατρίδα τους κτλ. Ευγενείς θάνατοι. Δεν λέει κανένας ότι είναι θάνατοι, ας πούμε, μάταιοι. Αλλά σίγουρα δεν έχουν την έκταση και το απέραντο βάθος και ύψος που έχει η αγάπη μας που ακολουθούμε τον εσταυρωμένο Χριστό.
0: Διάβασα εκεί στον Άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο ότι λέει: «Μην είστε σαν ροκανίδια που τυλίγονται γύρω από το δικό σας, από το δικό τους κενό. Ανοιχτείτε και αγαπήστε, επειδή αυτός είναι ο δρόμος του Σταυρού». Πώς συνδέεται αυτό? Εξηγήστε μας αυτό το άνοιγμα και την αγάπη ως δρόμο του Σταυρού.
1: Πρέπει να βαδίζουμε το δρόμο του Χριστού μας, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη σε Αυτό. Και ό,τι προκύψει στη ζωή μας, οτιδήποτε προκύψει το οποίο αποτελεί σταυρών και θλίψη και πειρασμών και οτιδήποτε άλλο, το οποίο καλούμαστε να μεταποιήσουμε η ζωή αιώνιων, να το δεχόμαστε με υπομονή και ελπίδα και έχοντας ενώπιον μας διαπαντός τον εσταυρωμένο Κύριο, να τρέχουμε και εμείς το δρόμο μας με πολύ χαρά. Λέει ένα ωραίο λόγο στο βίο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, ότι όταν του φόρεσαν τα παπούτσια τα πύρινα με τα σουβλερά καρφιά και ήταν σιδερένια, ήταν κατακόκκινα από το πύρ, έγιναν ένα με τη φωτιά, το φόρεσε στα πόδια του και τον έβαλαν να τρέξει πίσω από τα αραβικά κοινά άλογα της ταχύτητας. Τότε λέγεται στο συναξάριο, ο γενναίος μάρτυρας του Χριστού Γεώργιος, βλέπον ενώπιον τον Κύριο, έλεγε: «Τρέχε Γεώργη να λάβεις τον ποθούμενο Κύριο». Βλέποντας μπροστά του Χριστό, ενίκησε τον πόνο και την δειλία και τον φόβο και όλα τα υπόλοιπα του θανάτου. Και έτρεξε και προσπέρασε και τα άλογα ακόμα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι και εμείς έχοντες στο σου των περικείμενων νέφος μαρτύρων, την υπομονή τρέχουμε τον προκείμενο ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον εις πίστος αρχηγών και τελειωτήν Ιησού. Βλέπουμε ασκαρδαμιχτή. Βλέπουμε το Χριστό μας συνεχώς μπροστά μας. Δεν το χάνουμε από τα μάτια μας. Και αν το χάσουμε, θα χάσουμε τον δρόμο.
0: Τώρα, σε συνέχεια αυτό που λέτε, ερχόστε την πνευματική και μας λέτε συχνά «σήκωσε το σταυρό σου». Και μας πιάνει τρέμουλο, μπορώ να πω. Τι σημαίνει εν τέλει «σήκωσε το σταυρό σου»?
1: Σημαίνει με τα χαράς και με ελπίδα πολύ να βαδίσουμε τον δρόμο του Χριστού μας και οτιδήποτε ήθελε συμβεί στη ζωή μας να το αντιμετωπίζουμε με ειρήνη, πιστεύοντας ότι ο Θεός όλα τα βλέπει και όλα τα παρακολουθά και είναι πάντοτε κοντά μας.
0: Βοηθάει το γενικότερο κλίμα να μιλήσουμε για σταυρό? Δηλαδή, πολλοί χριστιανοί θέλουμε να φαινόμαστε χριστιανοί όντως βαπτισμένοι σταυροφόροι, αλλά όχι σταυρωμένοι. Ποια είναι η διαφορά του σταυροφόρου με το σταυρωμένο χριστιανό σήμερα?
1: Όλοι φέρουμε το σταυρό επάνω μας ως χριστιανοί. Αλλά το σταυρό του Χριστού κατά κρύβια επάνω μας το φέρουμε μόνο αυτοί που αγωνίζονται πνευματικά. Κόσμημα σταυρό έχουμε όλοι μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος είπε σε εκείνον τον ιερέα, άφησε πάτερ με το σταυρό, τον εσταυρωμένο να κοιτάζεις. Τι φορούσε το σταυρό κόσμημα, δυστυχώς, ενώ δεν είχε την υπόψη του μπροστά του τον εσταυρωμένο Χριστό.
0: Και πώς πρέπει εμείς να ακούμε ως χριστιανοί το κήρυγμα της Εκκλησίας για την αυταπάνηση και την ομολογία του σταυρού?
1: Πρέπει να ακούμε το κήρυγμα αυτό σαν μια εκούσια άρση του Χριστού μας. Όπως είπε ο Κύριος, «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς του εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτε μου». Θέλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό, άρα θα σηκώσουμε το σταυρό του εαυτού μας, τον παθό μας, της αμαρτίας μας, των οποιοδήποτε πραγμάτων συναντήσουμε στη ζωή μας και θα απαρνηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο και την αμαρτία και θα ακολουθήσουμε πίσω του Χριστού.
0: Μπορούμε πραγματικά να ωραιοποιήσουμε το κήρυγμα του Σταυρού και να το κάνουμε προσιτό και καλοδεχούμενο?
1: Σίγουρα, εάν ο Σταυρός είναι πάντοτε με την Ανάσταση, αυτός που πιστεύει στην Ανάσταση δέχεται και το Σταυρό. Γι' αυτό βλέπετε και στην Εκκλησία. Οι δύο όψεις του Σταυρού είναι πάντοτε Σταυρός και Ανάσταση. Τον ίδιο Σταυρό, δηλαδή στην Αναστάσεις Χριστός. Και στην Εκκλησία, στην Ανάσταση, κρατούμε ο ιερείς σταυρό και κερί μας για να μένω. Για να μας δείξει ότι δια του Σταυρού ήρθε η Ανάσταση και η χαρά σε όλον τον κόσμο.
0: Λέμε, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σε τη μνήμα ζωή χαρισάμενος, και κάνουμε παράλληλα το Σταυρό μας. Μιλήστε μας για το σημείο του Σταυρού που πρέπει να κάνουμε εμείς οι χριστιανοί.
1: Ο τύπος του Τιμίου Σταυρού είναι το σύμβολο του Χριστού μας, το σημείο του Χριστού μας, το ζωηφόρον εκείνο σημείο δια του οποίου κατατροπώνεται ο διάβολος και βασιλεύει ο Κύριος εκεί που σφραγίζεται ο Τίμιος Σταυρός. Είναι το δώρο του Χριστού στον άνθρωπο δια του Σταυρού να αγιάζει την ζωή του, τις εισόδους και εξόδους του, τα παιδιά του, τη ζωή του, την είσοδο του στη ζωή και την έξοδο του στο θάνατο. Τα πάντα δια του Τιμίου Σταυρού σφραγίζονται και αγιάζονται.
0: Ποια είναι μια ευχή που θα δίνατε στον κόσμο σήμερα με την ευκαιρία αυτή τη γιορτή του Τιμίου Σταυρού?
1: Να αξιοποιήσουμε πνευματικά τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας, όπως μας τον εχάρισε ο Χριστός μας, όπλον ειρήνης αήτης των τρόπων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
1: Ευχαριστώ.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Με τον ίδιο τρόπο που έπαθες, με τον ίδιο τρόπο θα ιαθείς. Αυτή είναι η βάση της ομοιοπαθητικής που ο Ιπποκράτης την είχε προσέξει. Έτσι και εδώ ο Θεός με το θάνατό του σώζει τον άνθρωπον. Έτσι ο θάνατος του Χριστού ιάται τον θάνατον του ανθρώπου. Ομοιοπαθητικότατα. Να λοιπόν γιατί το κέντρο της σωτηρίας μας είναι ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Ευρισκόμεθα αγαπητοί μου μια εβδομάδα πρώτης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η Εκκλησία μας πρώτης σταθεράς ημέρας της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που είναι η ιστορική 14η Σεπτεμβρίου, δηλαδή η ημέρα που υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός στα Ιεροσόλυμα μετά την έβρεσή του, η Εκκλησία μας, λέμε, δημιουργεί μια άτυπη τεσσαρακοστή που αρχίζει στις 6 Αυγούστου. Και τούτο γιατί μας αναφέρουν οι ιεροί Ευαγγελιστές ότι η μεταμόρφωση του Χριστού έγινε λίγο πριν το πάθος. Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, το πάθος έγινε τον ανοιξιάτικο μήνα Νισάν, κάτι περίπου ο Μάρτιος, μισός Μάρτιος, μισός Απρίλης. Δεν πρόκειται περί λάθους, αλλά η Εκκλησία αγαπά να δημιουργεί ευκαιρίες προβολής του Τιμίου Σταυρού και προτάσει σε κάθε προβολή του μία νηστεία ή, όπως είπαμε, μία άτυπη τεσσαρακοστή. Και την τρίτη Κυριακή των νηστείων το ίδιο πράττει. Προβάλλει πάλι τον Τίμιο Σταυρό. Αλλά γιατί? Διότι ο Τίμιος Σταυρός είναι το κέντρο της σωτηρίας μας. Γιατί με τον Τίμιο Σταυρό που εκφράζει το θάνατο του Χριστού σωθήκαμε. Και η σωτηρία αυτή είναι έκφραση της αγάπης του Θεού. Όπως ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή, ξαναλέγω, Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού, τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Τόσο πολύ, λέγει, ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε εις ενανθρώπισιν, έδωκε, μάλιστα όταν εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, έδωκε εις ενανθρώπισιν, έδωκε εις πάθος, εις σταυρών, ή να πάσω πιστεύων, ώστε όποιος πιστεύει εις αυτόν να μην χαθεί το αιώνιο χάσιμο, την αιωνία κόλαση, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και προσέξατε την μέθοδο του Θεού. Ο Αδάμ αμάρτησε και απέθανε. Ο Υιός του Θεού, χωρίς να αμαρτήσει, με το θάνατό του σώζει τον Αδάμ από τον θάνατον. Ο θάνατος του Αδάμ πλήττεται και νικάται με τον θάνατον του Χριστού. Είναι η έκφραση «θανάτο, θάνατον, πατήσας». Εκείνος ο οποίος επάτησε, ενίκησε τον θάνατον με τον θάνατον. Μέθοδος ομοιοπαθητική. Και μέσα σε αυτήν φανερώνεται όχι η δικαιοσύνη, αλλά η αγάπη του Θεού. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι ο Θεός μπορούσε με πολλούς τρόπους να σώσει τον άνθρωπον, αλλά διαλέγει τον χειρότερο τρόπο για αυτόν, για τον εαυτόν του, δηλαδή τον θάνατον, για να δείξει το μέγεθος της αγάπης του. Έτσι, αν ερωτήσουμε εκείνο το ούτο γαριγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ούτο, τόσο, πόσο, τόσο, λέμε σε ένα μικρό παιδάκι πόσο μ' αγαπάς, και ανοίγει τα χεράκια του όσο μια αγκαλιά και λέγει τόσο σε αγαπώ. Πώς μπορούμε να προσμετρήσουμε αυτήν την αγάπη του Θεού σε αυτό το ούτο, έτσι, τόσο? Θα απαντούσαμε με το δικό του ανθρώπινο θάνατο. Και είναι μέθοδος, είπαμε, ομοιοπαθητική. Με τον ίδιο τρόπο που έπαθες, με τον ίδιο τρόπο θα ιαθείς. Είναι γνωστό, για να σας δώσω μία πληρεστέρα εικόνα, εάν πάθω κρυοπαγήματα, δεν μπορώ βέβαια να χρησιμοποιήσω τη φωτιά για να θεραπεύσω τα κρυοπαγήματα, αλλά πάγων. Εάν πάθω εγκάβματα, δεν θα χρησιμοποιήσω τον πάγο για να θεραπεύσω τα εγκάβματα, αλλά θα εκθέσω το καμένο μέλος μου κοντά στη φωτιά. Αυτό λέγεται ομοιοπαθητική. Αυτή είναι η βάση της ομοιοπαθητικής που ο Ιπποκράτης την είχε προσέξει. Έτσι και εδώ ο Θεός με το θάνατό του σώζει τον άνθρωπον, δηλαδή τον θάνατον που ήταν εις τον άνθρωπον. Έτσι ο θάνατος του Χριστού ιάται τον θάνατον του ανθρώπου, ομοιοπαθητικότατα. Να λοιπόν γιατί το κέντρο της σωτηρίας μας είναι ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Ακόμη, να γιατί η Εκκλησία μας λατρευτικά ζητά ευκαιρίες να προβάλλει τον Τίμιον Σταυρόν. Εν τούτης, ο κόσμος εσταύρωσε και συνεχίζει να σταυρώνει τον Χριστό. Αλλά γιατί? Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος, γιατί δεν κατενόησε τον Ιησού, δεν έμαθε ποιος είναι ο Ιησούς. Τι να πω? Να πω, δεν λέγω για την Καινή Διαθήκη, λέγω για την Παλαιά Διαθήκη. Τόσο ανοιχτά, τόσο καθαρά, τόσο έντονα ομιλεί περί της ταυτότητος του Υιού του Θεού. Ενδεικτικός, για να μην αναφέρω σύμβολα, παρομοιώσεις, τύπους και λοιπά της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρομαι μόνο στο 24ο κεφάλαιο στο βιβλίο Σοφία Σιράχ. Ολόκληρο το κεφάλαιο έχει μία τέτοια περιγραφή του Υιού του Θεού πριν ενανθρωπίσει, με το όνομα Σοφία, και είναι η ενυπόστατο Σοφία που περιπολεί την κτήση, ζητάει κατοικία, και του λέγει ο πατήρ ότι θα πας να βρεις κατοικία εις τα σκηνώματα του Ιακώβου, δηλαδή εις τους Ισραηλίτες. Και εκεί βεβαίως η κατεξοχήν κατοικία, κατά των λόγων των παροιμιών, η Σοφία ετοίμασε, έκτισε, κατασκεύασε τον οίκον αυτής και είναι η Θεοτόκος, μα κατά τέτοιο σαφή τρόπο ώστε να εκπλησόμεθα. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία να πούμε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης ότι αγνώμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, πόσο περισσότερον όταν έρχεται το πρόσωπο αυτό επάνω στα πράγματα που είναι ο Ιησούς Χριστός και μας καταπλήσει. Δεν έχουμε λοιπόν καμία δικαιολογία να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίσαμε ή δεν μπορέσαμε να γνωρίσουμε. Πάντως οι άνθρωποι και ο λαός του Θεού Λόγου αγνόησαν τον Θεόν Λόγον, τον ενανθρωπίσαντα. Γι' αυτό σημειώνει στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του αγαπητή μου ο Απόστολος Παύλος και λέγει στο 2ο κεφάλαιο: «Ήγαρ έγνωσαν ούκαν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν». Εάν είχαν γνωρίσει, βέβαια δεν θα έφθαναν να σταυρώσουν τον Κύριον της δόξης. Άρα λοιπόν υπήρξε μία σοβαροτάτη και βαθυτάτη άγνοια. Αυτή όμως η γνώση του Υιού του Θεού έρχεται από την πίστη. Δεν θέλω να πολυλογήσω και να παλιλογήσω, άλλοτε το έχουμε πει, δεν θα πάω από τη γνώση στην πίστη, οικοθενοείται. Θα πάω από την πίστη στη γνώση. Εάν έχω στην τσέπη μου ένα παραδειγματάκι που το έχω κατ' επανάληψη πει, έχω κάποια κλειδιά και σας λέω στην τσέπη μου έχω κάποια κλειδιά, το πιστεύετε? Εάν σας δείξω τα κλειδιά, τότε η πίστη έχει παύσει, έχει καταργηθεί. Γιατί τα κλειδιά τα βλέπετε. Πρώτα λοιπόν θα ξεκινήσω από την πίστη και θα φτάσω εις τη γνώση. Πρώτα θα ξεκινήσω από την πίστη στο Θεό και μετά θα φτάσω στη γνώση του Θεού. Έτσι βεβαίως και για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού κλπ. Οι σταυρωτέ όμως, και οι σταυρωτέ δεν είναι σαν αυτοί 2, 3, 4, 5 Ρωμαίοι στρατιώτες, αγαπητοί μου, οι σταυρωτές ήταν οι εκείνοι που εδίκασαν τον Χριστό εις θάνατον. Οι άρχοντες δεν πίστεψαν ότι είναι ο Υιός του Θεού. Ότι είναι ο Υιός του Θεού κατ' ουσίαν, δηλαδή ως προς την ουσία. Και όταν ο Κύριος είπε εκείνον τον λόγον, «Εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν», είμαθα ένα. Θα το λέγαμε στη δογματική γλώσσα, είμαθα μία ουσία, εν εσμέν, είμαθα μία ουσία. Επήραν πέτρες να λιθοβολήσουν τον Κύριον. Καλά το κατάλαβαν. Για ποιο πράγμα λέγει με λιθοβολείτε? Και αυτοί είπαν, για ποιο καλό πράγμα. Δεν σε λιθοβολούμε για κάποιο καλό πράγμα, αλλά γιατί έκανες τον εαυτό σου ίσον με τον Θεό. Καλώς το εννόησαν, αλλά δεν το πίστεψαν. Θα μου πείτε, έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη την περίπτωση ότι ο Θεός Λόγος θα ενυνθρώπιζε χωρία επί χωρίων, σωρία χωρίων? Μα δεν τα πρόσεξαν. Μήπως πρόσεξαν το θέμα των χαρακτηριστικών του Μεσσίου? Τι επρόσεξαν οι ραβίνοι και οι λοιποί? Τι επρόσεξαν? Μόνο μία χούφτα άνθρωποι είχαν ορθή εικόνα και ιδέα περί Μεσσίου. Και αυτοί οι άνθρωποι ήσαν ο Σιμεών ο Θεοδόχος, η Άννα η προφήτης που ήταν εκεί στο ναόν, και μερικοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι λέγει όταν πήρε στην αγκαλιά του τον Μεσσία ο Σιμεών, η Άννα έλεγε στους εισερχομένους, εκείνοι που προσεδέχονται ορθώς τον Μεσσία, ότι ο Μεσσίας ήρθε. Ήσαν πολύ λίγοι ευάριθμοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί είχαν ερμηνεύσει ορθώς. Ακόμα και οι μαθητές, αν το θέλετε, κάπου χόλαιναν. Όταν ζήτησαν Φερυπίν ο Ιωάννης και ο αδελφός του ο Ιάκωβος να καθίσουν δεξιά του και αριστερά του όταν θα έρθει στη βασιλεία του, δεν ήξεραν τι έλεγαν. Ουκ είδατε τι ετήσθε, δεν ξέρετε τι ζητάτε, τους είπε ο Χριστός. Έτσι βλέπουμε μία, αγαπητή μου, άγνοια. Ούτε ο διάβολος πίστεψε.

αυτό. Και όπως λέει ο Άγιος, συγγνώμη, μου φεύγει το όνομά του, έψαχνε τα Σπαρθένους να βρει ποια θα είναι εκείνη η Παρθένος που θα γεννήσει άνευ ανδρός. Κάτι ήξερε, κάτι υποψιαζόνταν, στο βάθος όμως δεν πίστεψε ο διάβολος. Ούτε στο βάθος οι μαθητέ, παρά μόνον μετά την Πεντηκοστή. Μέχρι σήμερα όσοι αρνούνται τον Ιησούν και την θεότητά του, τον ξανασταυρώνουν. Εν τούτης, η άγνοιά τους είναι εξόχως ένοχη, γιατί δεν ερευνούν να μάθουν. Σας είπα προηγουμένως ότι και οι μαθητές αγνοούσαν, ναι, αλλά πίστεψαν όμως μετά. Πίστεψαν. Ή εκείνοι που εσταύρωσαν έπρεπε να μετανοήσουν. Το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν κήρυγμα μετανοίας προς τους σταυρωτάς. Ξέρω, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι εσταυρώσατε τον Ιησούν κατάγνιαν, αλλά να, μετανοήσατε. Πολύ απλό, μετανοήσατε. Μόλις μετανοήσει κανείς, αρχίζει και πιστεύει. Και μόλις αρχίσει να πιστεύει, τότε βεβαίως έρχεται και η γνώση σου. Προηγουμένως που μου διέφυγε το όνομα, είναι ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας. Έτσι, οι άνθρωποι δεν θέλουν να μάθουν. Είναι κακής προαιρέσεως. Δεν θέλουν να πιστέψουν. Πάντως, εκτός από την άγνοια, ο δεύτερος λόγος που ο κόσμος εσταύρωσε τον Χριστόν είναι η βασική, και αυτό ας το προσέξουμε, αντίθεση μαζί του. Ο κόσμος, λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, είναι ένα όνομα περιεκτικών, κάτι που περιέχει πολλά. Αυτό θα πει περιεκτικών, που εκφράζει με μία μόνη λέξη όλα τα ανθρώπινα πάθη. Εάν, λέγει, θέλεις να πάρεις τα πάθη επιμέρους, είναι τα γνωστά ονόματα των παθών. Αν θες να τα μαζέψεις όλα και να τα πεις μόνο με μία λέξη, η λέξη αυτή είναι κόσμος. Ο κόσμος είναι η ηθική εκείνη κατάσταση των ανθρώπων που όλο απομακρύνεται από το Θεό. Ο κόσμος αγαπά τα πάθη του και τα χαϊδεύει τα πάθη του, που ο Θεός ζητά την απόρριψη των παθών του. Έτσι ο κόσμος αρνείται τον Θεό και στρέφει τα νότα του σε Αυτόν. Γιατί αγαπάει τα πάθη του. Δηλαδή δεν θέλει να μετανοήσει. Ο κόσμος εννοείται στο σύνολό του. Ο Χριστός όμως επιμένει να καλεί τον κόσμο. Αλλά και ο κόσμος επιμένει να μην θέλει. Και έτσι σταυρώνει τον Χριστόν. Και το σημαντικό, ότι ο κόσμος πάντοτε θα σταυρώνει τον Χριστό σε κάθε εποχή. Εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του, «Πολύ γάρ περιπατούσιν», δηλαδή πολιτεύονται, ζουν, «πολύ», λέγει, «ους πολλάκις έλεγον ημίν», και αναφέρεται σε χριστιανούς, «νυν δε και κλαίων λέγω». Τώρα που σας τα γράφω και σας τα λέγω, τα γράφω κλαίγοντας. Μπορείτε να φανταστείτε, αλήθεια, να πέφτουν τα δάκρυα του Παύλου επάνω στη γραφική ύλη όταν έγραφε την επιστολή του, παρότι οι επιστολές του Παύλου εγγράφονται συνήθως από κάποιον γραμματέα βοηθό του. Ήταν η συνήθεια της εποχής εκείνης.

Πλέον λέγω τι τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Γιατί λέγονται εχθροί? Γιατί αρνούνται αυτό που έχει ο Σταυρός? Την άσκηση. Την άσκηση. Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της ασκήσεως. Αυτοί όμως δεν θέλουν το στοιχείο της ασκήσεως. Ον το τέλος απώλεια, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, η κόλαση. Ον ο Θεός η κοιλία. Είδατε, η κοιλία. Και η δόξα τη ασκήνη αυτών. Για πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται, παρακαλώ, για αυτά νομίζουν ότι δοξάζονται. Και η δόξα εν τη ασκήνη αυτών. Ή τα επίγεια φρονώντες, και αυτοί σαν βαπτισμένοι χριστιανοί. Και λέγονται εχθροί του Σταυρού του Χριστού, επειδή αρνήθηκαν, να το πω έτσι, την ηθική του Σταυρού, την ηθική του Ευαγγελίου. Αυτά που γράφει ο Παύλος, που σας διάβασα τώρα, είναι μια μαρτυρία γενική. Πρόκειται για τους χριστιανούς που δεν αρνούνται την κοσμική ζωή, ούτε τα πάθη τους, αλλά και κάτι περισσότερο, με τα πάθη τους αυτά ξανασταυρώνουν τον Χριστό. Είναι εκείνο που θα γράψει πάλι ο Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του, στο 6ο κεφάλαιο. Ανασταυρούντες εαυτής των Υιών του Θεού. Ξανασταυρώνουν στον εαυτό τους των Υιών του Θεού. Σαν να φτιάχνουν έναν νοητό σταυρόν, και πάνω εκεί να μην σταυρώσουν τον εαυτό τους, δια την οποία προσωπική σταύρωση θα μιλήσει πιο κάτω ο Παύλος, αλλά σταυρώνουν τον Χριστόν. Ανασταυρούντες, ανασταυρούντες, ξανασταυρώνουν δηλαδή. Κάθε αμαρτία γίνεται και μία προδοσία του Χριστού. Προσφέρεται ένας σταυρός στο Χριστό, κάθε προδοσία. Γίνεται ένας νέος λογχισμός στο Πανάγιο Σώμα του Χριστού. Έτσι κατανοούμε εκείνον των λόγων του Ευαγγελιστού Ιωάννου, που γράφει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως: «Ιδού έρχεται μετά των νεφελών, και όψετε αυτόν πάσο οφθαλμός, όλοι θα ειδούν τον ερχομό του Χριστού, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τον τελευταίο που θα βρεθεί στη γη επάνω, και οι τίνες αυτόν εξεκέντησαν και οι οποίοι τον ελόγχισαν». Μα πόσοι τον ελόγχισαν? Ένας στρατιώτης τον ελόγχισε, και αυτό ήταν Ρωμαίος. Διότι κάθε στροφή εναντίον του Χριστού είναι και ένας λογχισμός. Κάθε άρνηση του Χριστού είναι ένας λογχισμός. Και αυτή είναι μέσα στην ιστορία πάρα πολύ. Τι πρέπει να γίνει? Ο πιστός πρέπει να οικειωθεί των σταυρών του Χριστού. Ούτε η άγνοια του Χριστού επιτρέπεται, ούτε η ανασταύρωσή του επιτρέπεται. Αντίθετα, πρέπει ως προς τον κόσμο να κάνει μια αντίστροφη κίνηση ο πιστός. Αν ο κόσμος εσταύρωσε τον Χριστόν και τον σταυρώνει και τον ανασταυρώνει, ο χριστιανός πρέπει με τη σειρά του να σταυρώσει τον κόσμο. Τον κόσμο θα σταυρώσει. Ο σταυρός πάνω στον οποίο θα τον καρφώσει τον κόσμο θα είναι ο ίδιος του εαυτός. Δεν θα σταυρώσει τον Χριστό επάνω του, θα σταυρώσει τον κόσμο επάνω του. Γράφει ο Παύλος: «Δια του σταυρού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Αυτό που ακούσαμε στη σημερινή αποστολική περικοπή. Και όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Εκείνα εμή νεκρά και εγώ εκείνης». Εκείνα τα του κόσμου για μένα είναι νεκρά,
και εγώ και τον κόσμο είμαι νεκρός. Και ούτε αυτό ελλήν με δύναται, ούτε αυτά μπορούν να με προσελκύσουν. Ούτε εγώ επιθυμήσει αυτόν, ούτε εγώ να τα επιθυμήσω αυτά. Νεκρός γαραυτής ημί και εγώ. Γιατί και εγώ είμαι νεκρός για όλα αυτά. Αυτό θα πει αυτό που είπε ο Παύλος. Δηλαδή μία αμοιβαία νέκρωσης. Νεκρός ο κόσμος για μένα, διασκεδάζουν έξω, γλεντάνε. Άστος. Να πάω κι εγώ να τρέξω να... Άστος, αδιάφορος μένω. Νεκρός ο κόσμος για μένα, νεκρός εγώ για τον κόσμο. Ούτε ο κόσμος με καλεί, γιατί του είμαι, από αυτή τη λεξούλα, είναι από τη Σοφία Σολομόντος, δύσχριστος. Ποιον θα καλέσουμε, αυτόν? Νεκρός για τον κόσμο λοιπόν εγώ, και ο κόσμος για μένα νεκρός. Αυτό βέβαια απαιτεί πολύ αγώνα. Πολύ αγώνα. Θα αρνούμε συνεχώς αυτά τα λεγόμενα θέλγητρα, αν είναι θέλγητρα, θέλγητρα του κόσμου, μέχρι που να με αφήσουν αδιάφορον νεκρόν. Τι σημαίνει όμως ταύρωσης του κόσμου στον εαυτό μου? Και πάλι ο Παύλος θα μας το πει αναλυτικά αυτό, και πολύ έντονα, γιατί ο ίδιος έζησε έντονα αυτή τη σταύρωση του κόσμου στον εαυτό του. Ακούστε τι λέγει εις τους Κολασαείς: «Νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν. Νεκρώσατε τα μέλη σας». Εκείνα που αφορούν εις την πορνεία, ακαθαρσία, αγαπητοί μου, ίσως δεν το ξέρατε, είναι ο αυνανισμός. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή, πλεονεξία, δηλαδή τι? Τα πάθη που εδράζουν εις τα μέλη μου. Δεν θα πιάσω να νεκρώσω τα μέλη μου, άπαγε. Θα νεκρώσω τα πάθη που εδράζουν στα μέλη μου. Το σημειώνω αυτό. Έτσι λοιπόν ομιλεί περί νεκρώσεως. Αγαπητοί, με αυτά τα δεδομένα αντιλαμβανόμεθα ότι πολύ λίγο είμεθα χριστιανοί. Οι περισσότεροι βαπτισμένοι αρνούνται τον Χριστόν, είτε σαν άγνοια είτε σαν τρόπο ζωής. Μόνη την ψυχαγωγία, αν έπρεπε να δούμε από την τηλεόραση μέχρι που σε τι άλλο ψυχαγωγία, θα δούμε την πλούσια εκτροφή των παθών μας, με τα οποία πάθη μας ανασταυρώνομαι τον Χριστόν. Η χριστιανική πορεία πρέπει να είναι μια πορεία διαρκούς νεκρώσεως του κοσμικού φρονήματος. Αλλά δεν είναι αρκετή αυτή η αρνητική πλευρά. Πρέπει να προχωρήσουμε και στη θετική πλευρά. Πρέπει να αποκτήσουμε καινούργια καρδιά, καινούργιο νου, νου Χριστού. Να καταλάβουμε τον λόγον αυτόν που λέγει ο Παύλος στους Ρωμαίους: «Μη συσχηματίζεσθε το αιώνι τούτο». Ο αιών αυτός είναι ο κόσμος. Αλλά μεταμορφούστε, είναι απαρέμφατα αυτά, αλλά να γίνει μεταμόρφωση. Τι ανακαινώσει του νοός ημών, να γίνετε καινούργιοι άνθρωποι. Εις το δοκιμάζειν ημάς, τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Εκείνο όμως που πραγματώνει την κοσμική νέκρωση είναι η αγάπη του Χριστού. Στον κόσμο ζούσε ο Παύλος, αλλά μπορούσε να λέγει και να γράφει. Τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Ποιος μπορεί να μας χωρίσει, τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Και παραθέτει πολλά εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο 8ο κεφάλαιο, από εκείνα που χωρίζουν από τον Χριστό. Και θα συνοψίσει: «Πέπεις μεγάρ, έχω πιστεί ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή,
δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Χριστού. Μόνο τότε μπορούμε να λέμε, μόνο τότε μπορούμε να λέμε αγαπητοί, δια του Σταυρού εμεί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 7, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνία γαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξατο ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβ ειν ηγάπησεν. Ανέβη ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εμφωνής άλπιγγος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το βασιλεί ημών ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Ευασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη. Ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών. Εν όρη Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρης Ιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρεσιν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, διήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσεις, εμπνεύματι βιαίο, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεος σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Σιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών, και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημών εις την δύναμην αυτής, και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμενη ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Ου δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψου συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα. Σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών και άνθρωπος εν τιμή ον ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και με τα ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδει έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς, και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου, όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή, ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 41. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσωσι Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ούκ επί τας θυσίες σου ελέγξωσε τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξω με εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιό της αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μη σοι ύπο, εμή γαρεστίν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα σταύρων ή αίμα τράγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδος το υψίστο τα σευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμε σε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι ατί σύ εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματό σου, σύ εμίσεις σας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης, το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθη σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εισήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνετε δι ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μήποτε αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και οικείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός 50. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας. Τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εσώ όποτε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλία συγκεφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου. Και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου. Και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού, απόδοση με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με, διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσεν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αή και στου αιώνε των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ως ή ξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλή σε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο τον Θεόν βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως εσύ ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, Ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε, επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν, ουκ έστην ποιόν αγαθών, ουκ έστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον. Ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Της δώση εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε των Θεών την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα τη σου σώσον με και εν τη δυνάμη σου κρινείς με, ο Θεός εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότροι επανέστησαν επ' εμέ και κρατέοι ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντον των Θεών ενώπιον αυτών, ιδούγαρο ο Θεός βοηθή μη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου, αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσωση εξομολογήσω με το όνομα της σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερήσωμε και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εισάκουσόν μου, ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργία νεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγα σως υπεριστεράς και πεταστήσω μη τε καταπαύσω. Ιδού εμάκρενα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερή μου. Προσεδεχόμη των Θεών, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν την πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησεν εκρύβηναν απ' αυτού, σίδε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτού εγλίκανάς μη εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυνεν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσε τον Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ου γαρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ουκ εφοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγκυσανε καρδία αυτών. Υπαλήνθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψον επί Κύριον την μέρη μνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ου δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίο. Σίδε ο Θεός, κατάξει αυτού ει φρέαρ διαφθορά. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη ημισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλην την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με εχθροί μου όλην την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ου φοβηθήσω με τι ποιήσι μη σάρξ. Όλην την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο. Κατε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσι. Αυτή τη μτέρνα μου φυλάξουσι καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου ως και εν την επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσω, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εισόνιδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού, και ερίσατον την ψυχή μου εκ μέσους κύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Οι ανθρώπων οι ειδώντες αυτών όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείτε, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρες ημών συμπλέκουση. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωσιν του όφεως, οσί ασπίδος κοφής και βιούσι στα ότα αυτής, ή τη ούκης ακούσετε φωνή σε επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενον, εν ταινή το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακής αντενερηθήσονται, έπεσε πήρε π' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων, πρώτους είναι ένετας ακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργή καταπίεται αυτούς, εφρανθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψετε εν το αίματι του αμαρτωλού. Κερί άνθρωπος, ή άρα έστι καρπός το δικαίο, άρα έστιν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσω με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλεσιν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή, ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν τις εχθρείς μου, μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών, και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών, και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλειε, εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση, και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγκίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του ελαιό σου, ότι εγεννήθησαν αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή σύψαλο, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το έλεος μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς, συνέσισας την γην και συνετάραξας αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξας το λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνον κατανήξεως. Έδωκας τις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ κρατέως εις της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου. Επί την Ιδουμαίαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησα. Τι απάξι με εις πόλην περιοχής ή τι οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχή εσύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς. Και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω με δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχεσ την προσευχή μου. Από τον περάτων της γης προσέε και έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας. Σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός εισήκουσας των ευχών μου. Έδωκας κληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού. Έλεος και αλήθεια αν τις εξητήσει. Ούτω ψαλώ το όνοματί σου στους αιώνας. Του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε την ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαν του απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδής η ή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σοι αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξμεν γερίμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σοαρό τα σκύρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχήν μου, σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ή την εσηκώνησαν ως ρομφέαντας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμον, εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτόν και ου φοβηθήσονται, εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα, είπων τι σώψετε αυτούς, εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός, βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών, και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών, εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς, και εφοβήθη πας άνθρωπος, και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού, και τα ποίηματα αυτού συνήκαν, εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο, και ελπιεί επ' αυτών, και επενεθίσονται πάντες η ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αήγης τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα ένατον, Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσε πάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς, και τα σασεβίας ημών συ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής τις υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείον σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν, ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία, τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανον του εν ιαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα όρη της ερήμου, και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδύσαντο οι κρύοι των προβάτων, και εκυλάδες πληθυνούς εισήτων, και κράξονται και γάρ η μνήσουση. Ψαλμός 65. Αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώ σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτος αν δει το όνομα της σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων, ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής, ευλογείτε έθνη των Θεών ημών, και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν, και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου, ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ως πυρούτε του αργύριον, εισήγαγε σημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών, επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάσιμων, δήλθομεν διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου, ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσαι το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν σοι λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν σοι λαοί πάντες. Η έδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθείτε σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφραθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφήτωσαν ενεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδεισμόν. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών, του Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγομαι παιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσαι ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γιες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιον αφοριήσω Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σι δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσου είναι αυτή, η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς, περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίν εν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά ειν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων, εν μέσω νεανίδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βενία μη νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρής του καλά μου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης, άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού, φωνή δυνάμεως. Θότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθω σαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγειν εις ηλίν βυθού και ουκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' υγιής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ολάρεξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντές με αδίκως. Άουχ ήρπασα τότε απετίνιον. Ο Θεός σι έγνωστη την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη ισχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντές σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δέν τραπείησαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα ενιστία την ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ριστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιός σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψ' το πρόσωπό σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκη στον ονειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χωλήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και τον ότον αυτών διαπαντό σύγκαμψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλες αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμός χωνέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν. Εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι σήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις. Ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία στους 106,8 FM.
2: Συνεχίζοντας την διήγησή μας περί του Δανιήλ του Κατουνακιώτου, οσίου πλέον της εκκλησίας μας, διαβάζουμε στο Βατοπέδι. Επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος, αφού πρώτα παρέλαβε τις αποσκευές του από την Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, σκέφτηκε να κατευθυνθεί στην αρχαία Μονή του Βατοπεδίου. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να φτάσει και έπαθε οξία προσβολή της νεφρίτιδος. Ο σκόλοψ τη σαρκή τον εκέντησε αυτή την φορά πολύ οδυνηρά και τον καθήλωσε για εβδομάδες στο κρεβάτι. Οι προϊστάμενοι της μονής τον ενοσύλευσαν με περισσή αγάπη. Περισσότερη όμως στοργή του έδειξε ο μέγας γιατρός του όρους, η κυρία Θεοτόκος. Στο βατοπέδι τιμάται ιδιαίτερα η Παναγία. Το καθολικό του είναι επωνόματι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Οι δε θαυματουργές εικόνες της, βηματάρισα, εσφαγμένη, ελεοβρίτης, αντιφωνήτρια, παραμυθία, πυροβοληθήσα, φορτωμένες με θαυμαστές ευλαβικές διηγήσεις. Εκεί φυλάσσεται και η θαυματουργός Αγία Ζών της Θεοτόκου, που υπήρχε άλλοτε στην Κωνσταντινούπολη, εν το σεβασμίο αυτής οίκο το όντι εν της Χαλκοπρατείης της Βλαχέρνες. Ο πατήρ Δανιήλ έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια στην κυρία Θεοτόκου. Την ίδια ευλάβεια και την ίδια εμπιστοσύνη και την ίδια τιμή που είχαν απέναντί της όλοι οι Άγιοι. Την οικέτευσε λοιπόν, την παρακάλεσε θερμά να τον επισκεφθεί στην οδύνη του. Την οικέτευσε με δάκρυα και θέρμη και ήταν βέβαιος για την απάντηση. Ήξερε τις υποσχέσεις της. Ήταν δυνατό να μην τις εκπληρώσει? Και πράγματι, την ημέρα που το μοναστήρι γιόρταζε την εορτή της Αγίας Ζώνης, 31 Αυγούστου, ο ασθενής ιατρεύθηκε ξαφνικά και η θεραπεία του ήταν οριστική. Ποτέ πια δεν τον ενόχλησε η φοβερή αυτή αρρώστια που τον ταλαιπώρησε 10 ολόκληρα χρόνια. Πώς να ευχαριστήσει την πανάμωμη μητέρα των μοναχών και πώς να την υμνήσει? Μεταβολή των θλιβωμένων, απαλλαγή των ασθενούντων υπάρχουσα Θεοτό και Παρθένε. Σώζε πόλην και λοών, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζουμένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών. Τέτοιοι ύμνοι δοξολογίας και δεήσεως θα γέμιζαν την ψυχή του και θα ξεχύλιζαν από το στόμα του. Μετά την θεραπεία του, σχεδίαζε να φύγει από το βατοπέδι. Ήταν ιδιόρυθμο μοναστήρι και η παραμονή του σε ένα τέτοιο κλίμα τον εκούραζε πολύ. Όχι, ο Γεροδανιήλ δεν αγαπούσε τις ιδιορυθμίες που είναι ξένες και άγνωστες στην αληθινή μοναχική ζωή. Μέσα στο πνεύμα του σωστού μοναχισμού είναι το κοινόβιο, στο οποίο, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν υπάρχει το δικό μου και το δικό σου, το θέλημά μου και το θέλημά σου. Ήθελα λοιπόν να φύγει, μα οι πατέρες στο βατοπέδι τον λάτρευαν. Πού να ξαναβρούν τέτοιον άνθρωπο, τέτοιο καλλιεργημένο μοναχό? Δεν τον άφηναν με κανένα τρόπο. Αναγκάστηκε τότε να πάει στον ονομαστό πνευματικό Παπανίφωνα, που ασκήτευε στη βατοπεδινή σκήτη του Αγίου Δημητρίου, και να ζητήσει τη συμβουλή του. Και έτσι έμεινε στο μοναστήρι για την υποκοή, όσο και αν αυτό του φαινόταν σκληρό, όσο και αν επιθυμούσε άλλη τακτοποίηση. Η παραμονή του εκεί ήταν μια πράξη θυσίας και δεν μπορούσε παρά να την ευλογήσει ο Χριστός. Οι επίτροποι της μονής του ανέθεσαν το αρχονταρίκι. Πολύ συνετά, γιατί οι επισκέπτες θα είχαν πολλά να ωφεληθούν από ένα τέτοιον αρχοντάρι. Το πολυσύχναστο αρχοντηρίκι του βατοπεδίου γνώρισε τότε ιστορικές ημέρες. Εκτός από την καθαριότητα και την τάξη, η ανάγνωση στην τράπεζα, η κοινή προσευχή, οι πνευματικές συζητήσεις έδωσαν έναν άλλο τόνο.

προσκυνητές τον θεωρούσαν μάλιστα ηγούμενο. Τον τελευταίο καιρό της παραμονής στο Βατοπέδι ταξίδεψε μέχρι την πατρίδα του, την Σμύρνη, για κάποια ειδική αποστολή της μονής. Χρειάστηκε να μείνει εκεί 9 μήνες. Οι συμπατριώτες του καμάρωναν γιατί έβγαλαν ένα τέτοιο πνευματικό ανάστημα. Και πόσες ψυχές δεν βρήκαν κοντά του κατανόηση, φως και προσανατολισμό. Ο Μητροπολίτης Μελέτιος είχε βέβαια ακούσει από μακριά πολλά για τον Γέρο Δανιήλ. Τώρα όμως που η προσωπική γνωριμία του βεβαίωσε του λόγου το ασφαλές, ήταν ενθουσιασμένος και τον πρότεινε να τον κρατήσει κοντά του και να τον κάνει βοηθό επίσκοπο. Εκείνος ευχαρίστησε, αλλά δεν δέχτηκε την πρόταση. «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου άξιο για ιεροσύνη, σεβασμιότατε», του είπε. «Ούτε πάλι μπορώ να αποχωριστώ το περιβόλι της Παναγίας. Έχω δώσει υποσχέσεις». «Αλλά και αν δεχόταν να μείνει στον κόσμο, τι θα κέρδιζε αλήθεια? Φήμη, τιμές, αξιώματα? Είναι τόσο ψεύτικα όλα αυτά, τόσο φευγαλαία και τόσο επικίνδυνα, όταν δεν υπάρχει το υπόβαθρο του θείου θελήματος. Αλλά αν γινόταν επίσκοπος, δεν θα εργαζόταν για τον Χριστό? Ασφαλώς και ναι. Δεν είχε όμως τέτοια πληροφορία. Δεν είχε φανερή επέμβαση του Θεού για να τον πείσει ότι πρέπει να υπομισθεί τέτοιο αξίωμα. Το θέλημα του Κυρίου πίστευε ότι ήταν να ζήσει στην αφάνεια και την ταπείνωση ενός απλού μοναχού. Έκαστος εφώ ετάχθη. Την αγαθήν μερίδα εξελέξατο και απέφευγε τις πολλές μέρημνες που όταν απορροφήσουν τον εργάτη τον κάνουν να αμελήσει την ψυχή του, πράγμα θλιβερό και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Ο Γεροδανιήλ διψούσε φλογερά για ένα μόνο μεγαλείο. Γι' αυτό προτίμησε το σκαμνάκι του στα κατουνάκια και όχι θρόνους, την τελευταία θέση του μοναχού και όχι πρωτοκαθεδρίες. Διψούσε για το μεγαλείο που το προσδιορίσε έτσι ο Κύριος. «Όστις θέλει εν ημίν μίζων είναι, έστω πάντων διάκονος». Μετά από πολλά χρόνια, δεδομένης αφορμής, έγραψε ο Γεροδανιήλ σε ένα έμπιστο πνευματικό τέκνο. «Διανασέβομαι τους πάντας και να εκόπτω το οικείον θέλημα και φρόνημα, ουδέποτε με αφήκεν η Κυρία Θεοτόκος να αγαπήσω τας του κόσμου διατριβάς και να αγαπώ τας ματέας δόξας και φαντασίας, και έτοιμοι παρουσιάστησαν αφορμέ ιεροσύνης και ηγουμενικέ προτιμήσεις και δι' αυτό εμάκρυνα φυγαδεύουν και ευλίσθην εν τη ερήμο, όπου ήδη το 45ο έτος έχω, μη θέλω να είδω τας του κόσμου διατριβάς». 22 Σεπτεμβρίου του 1926, το γράμμα προς Νικόλαον Ρέγκον. Το 40 λίτουργο. Αναφέραμε προηγουμένως ότι για κάποια υπόθεση της μονής του Βατοπεδίου ο Γέρο Δανιήλ υποχρεώθηκε να ταξιδέψει στην πατρίδα του, όπου εκεί παρέμεινε 9 μήνες. «Άμα τι εκεί σε αφήξει μου», σημειώνει στα κατάλοιπά του, «καθήκον απαραβίαστο εθεώρησα όπως εν πρώτης επισκεφθώ τον ιόν του αημνήστου εκείνου ανδρός Δημητρίου Γεώργιον». Ο Δημήτριος ήταν απλούς χριστιανός, αλλά η μεγάλη του αρετή και ευλάβεια του είχαν χορηγήσει την άνωθεν σοφία,
ώστε

0: να γίνει ξακουστός για τις επιτυχημένες συμβουλές και νοθεσίες του. Είχε στηρίξει με τη σοφία του και τη διδασκαλία του πολλές ψυχές και τον γέρο Δανιήλ στην νεανική του ηλικία. Και όπως ερωτήσω αυτόν επισταμένος περί της τελευταίας του πατρός του Δημητρίου, περιού από πολλού είχον μάθει την τούτου αποβίωση. Ο Γεώργιος ανταποκρίθηκε στην επιθυμία του κατουνακιώτη μοναχού και με κάθε λεπτομέρεια του διηγήθηκε το τέλος του εναρέτου πατέρα του, ενώ σε πολλά σημεία η διήγηση συνοδευόταν από δάκρυα. Ένα γεγονός μάλιστα υπήρξε τόσο αξιοσημείωτο ώστε θα πρέπει να το καταγράψουμε. Ο Θεοφώτιστος Δημήτριος, φτάνοντας στο ηλιοβασίλεμα της επιγείου ζωής του, προεγνώρισε με την Θεία Χάρη του Θεού την ημέρα του θανάτου του. Αυτή την ημέρα εζήτησε κοντά του κάποιον ευλαβή, άκακο και εξαγιασμένο ιερέα, τον Παπαδημήτριο. «Έλα πνευματικέ μου», του λέγει, «σήμερα πεθαίνω. Πες μου σε παρακαλώ, τι πρέπει να κάνω την κρίσιμη αυτή ώρα?» Ο ιερεύς εγνώριζε την ενάρετη ζωή του. Ήξερε ότι εξομολογήθηκε, έκανε ευχέλαιο και κοινώνησε αρκετές φορές. Βλέποντας όμως την επιθυμία του, σκέφτηκε να του προτείνει το εξής: «Αν σου είναι εύκολο, άφησε εντολή να σου κάνουν μετά το θάνατό σου τακτικό 40-λίτρουγο σε ένα ξοκλήσι». Ο ετοιμοθάνατος δέχθηκε με χαρά την πρόταση του ιερέως. Έπειτα από λίγο κάλεσε τον γιο του και του λέγει: «Παιδί μου, σου ζητώ μία χάρη. Θέλω μετά τον θάνατό μου να μου κάνεις ένα 40-λίτρουγο σε εκκλησία μακριά από την πόλη. Εσύ, πατέρα, να μου δώσεις την ευχή σου και εγώ σου υπόσχομαι πως θα εκπληρώσω αυτή την επιθυμία σου», ήταν η απάντηση. Έπειτα από 2 ώρες ο άνθρωπος του Θεού παρέδωσε το πνεύμα. Ο καλός γιος του, χωρίς καθυστέρηση, εζήτησε τον Παπαδημήτριο, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν η ειδική του πρόταση για 40-λίτρουγο. «Πάτερ μου, επειδή ο πατέρας μου μου άφησε εντολή για ένα 40-λίτρουγο έξω από την πόλη και επειδή εσύ ησυχάζεις στο εξοκλήσι των Αγίων Αποστόλων, σε παρακαλώ να λάβεις τον κόπο και να το τελέσεις και εγώ θα φροντίσω για τον κόπο σου και για τα έξοδα του ναού». Δακρυσμένος ο ιερεύς αποκρίθηκε: «Αυτή την γνώμη, αγαπητέ μου Γιώργη, εγώ την έδωσα στον πατέρα σου και όσο ζω πάντα θα τον μνημονεύω. Τακτικό όμως 40-λίτρουγο δεν μπορώ να κάνω, διότι αυτή την περίοδο είναι ο λίγο ασθενής η πρεσβυτέρα. Πρέπει να φροντίσεις για άλλον ιερέα». Ο Γεώργιος όμως, γνωρίζοντας την πολύ ευλάβεια του Παπαδημήτρη και την αφοσίωση που είχε στον πατέρα του, επέμενε μέχρι ότου τον έπεισε. Ο ιερεύς επιστρέφει στο σπίτι του και λέγει προς την πρεσβυτέρα και τις θυγατέρες του: «Πρέπει να κάνω τακτικό 40-λίτρουγο για την ψυχή του καλού χριστιανού Δημητρίου. Γι' αυτό επί 40 ημέρες μη με περιμένετε. Θα εφησυχάζω διαρκώς στους Αγίους Αποστόλους». Άρχισε με προθυμία την τέλεση των λειτουργιών. Οι 39 λειτουργίες έγιναν απρόσκοπτα. Η τελευταία λειτουργία συνέπειται Κυριακή. Το βράδυ όμως του Σαββάτου τον πιάνει ένας φοβερός πονόδοντος που τον ανάγκασε να επιστρέψει στο σπίτι του. Βογκούσε από τον πόνο. Η πρεσβυτέρα του του πρότεινε να φωνάξουν κάποιον να του βγάλει το δόντι που δημιουργούσε τον πόνο. «Όχι», αποκρίθηκε εκείνος, «αύριο πρέπει να κάνω την τελευταία λειτουργία». Τα μεσάνυχτα όμως οι πόνοι κορυφώθηκαν και αναγκάστηκαν να ειδοποιήσουν κάποιον ειδικό για να βγάλει το σάπιο δόντι, έτσι και έγινε. Αλλά επειδή παρουσιάστηκε αιμορραγία, αποφάσισε την τελευταία λειτουργία να την κάνει Δευτέρα. Ο Γεώργιος το απόγευμα του Σαββάτου εφρόντιζε να ετοιμάσει μερικά χρήματα για τον κόπο του ιερέως, τα οποία θα του έδινε την άλλη μέρα. Τα μεσάνυχτα όμως του Σαββάτου, καθώς ξημέρωνε Κυριακή, σηκώθηκε για να προσευχηθεί. Η απόλυτη νυχτερινή ησυχία βοηθούσε στην κατάνοιξη. Εν συνεχεία κουρασμένος ανεκάθισε στο κρεβάτι του και άρχισε να φέρει στο νου του τις αρετές, τα χαρίσματα, τα σοφά λόγια του μακαρίτη πατέρα του. Του πέρασε από το μυαλό και οι εξής σκέψεις. Άραγε, ωφελούν τα 40 λίτουργα τις ψυχές των κεκοιμημένων ή τα εσύστησε η Εκκλησία για παρηγορία των ζώντων? Ακριβώς την στιγμή αυτή τον πήρε ένας ελαφρός ύπνος. Ξαφνικά είδε ότι βρέθηκε σε μία ωραία πεδιάδα με ασύγκριτη και απερίγραπτη ομορφιά. Τέτοια ωραιότητα δεν μπορούσε να αντικρίσει κανείς επάνω στη γη. Αισθάνθηκε όμως τον εαυτό του ανάξιο να βρεθεί σε ένα τέτοιο ιερό παραδεισένιο χώρο και κυριεύτηκε από φόβο. Φοβόταν μήπως η αναξιότητά του γίνει αιτία και τον διώξουν από εκεί και τον σμπρώξουν προς τα βάθη του Άδου. Αλλά μερικές διαφορετικές σκέψεις τον ενίσχυσαν. Αφού ο Πανάγαθος Θεός ευδόκησε να βρεθώ εδώ, θα με ελεήσει και θα με οδηγήσει σε μετάνοια, γιατί καταλαβαίνω πως είμαι ακόμα ζωντανός αφού έχω μαζί μου και το σώμα. Μετά από αυτή την παρήγορη σκέψη είδε από μακριά καθαρότατο και διαβιέστατο φως που έλαμπε πιο πολύ και από τον ήλιο. Έτρεξε προς τα εκεί και αντίκρισε με ανίποτη έκπληξη μια απερίγραπτη καλονή. Εμπρός του εκτινόταν ένα απέραντο δάσος περιβόλι κατάφυτο που μοσχολούσε με μια θαυμαστή και ανέκφραστη ευωδία. Είπε μέσα του, αυτός οπωσδήποτε θα είναι ο παράδεισος. Ο τι μακαριότητα περιμένει αυτούς που ζουν ενάρετα εδώ στη γη. Εξετάζοντας γεμάτος έκπληξη και αγαλίαση εκείνα τα υπερκόσμια κάλλη, είδε ένα ωραιότατο ανάκτορο με υπέροχη λαμπρότητα, με εξαίσια αρχιτεκτονική χάρη, με τείχη που έλαμπαν πιο πολύ από το χρυσάφι και το διαμάντι. Αδύνατο να περιγραφεί η ομορφιά του με το ανθρώπινο λεξιλόγιο. Έμεινε άναυδος και κατάπληκτος. Πλησιάζοντας πιο κοντά, ο τι χαρά, βλέπει τον πατέρα του λαμπροφορεμένο και ολοφότινο εμπρός στην πόρτα του παλατιού. «Πώς βρέθηκες εδώ, παιδί μου?» τον ερωτά γεμάτος πρότητα και στοργή. «Ούτε κι εγώ ξέρω, πατέρα μου. Όμως αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι άξιος για αυτόν τον τόπο. Αλλά πες μου, πώς τα περνάς εδώ, πώς ήρθες, τι νους είναι αυτό το παλάτι?» Η καλοσύνη του Σωτήρας μας Χριστού με τις πρεσβείες της Παναγίας που ιδιαίτερα ευλαβούμην με εξίωσε να καταταχτώ σε αυτό το μέρος. Μάλιστα ήταν να μπω σήμερα μέσα στο παλάτι, αλλά επειδή ο οικοδόμος που το χτίζει είχε κάποια ταλαιπωρία με την υγεία του, έβγαλε σήμερα το δόντι του, δεν τελείωσαν οι 40 μέρες της οικοδομής του. Γι' αυτό θα μπω αύριο. Μετά από αυτά ξύπνησε ο Γεώργιος, γεμάτος δάκρυα, γεμάτος έκπληξη, αλλά και με απορίες. Την υπόλοιπη νύχτα δεν εννοούσε να κοιμηθεί, αλλά συνεχώς ανέπεμπε ένους και δοξολογίες στον Πανάγαθο Θεόν. Το πρωί πήγε να λειτουργηθεί στο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Φωτεινής. Εν συνεχεία πήρε μαζί του πρόσφορα, νάμα και αγνό κερί και ξεκίνησε για την περιοχή Μυρτάκια, όπου βρισκόταν το εξοκλήσι των Αγίων Αποστόλων. Βρήκε τον Παπαδημήτριο καθισμένο στην καρέκλα μέσα στο κελί του. Τον υποδέχθηκε με χαρά λέγοντας: «Μόλις βγήκα κι εγώ από τη Θεία Λειτουργία, έτσι τελείωσα το Σαρανταλίτρουγο». Το είπε αυτό για να μην λυπήσει το Γεώργιο. Ο Γεώργιος κατόπιν άρχισε να του περιγράφει λεπτομερώς το νυχτερινό όραμα. Όταν έφτασε στην καθυστέρηση της εισόδου εξαιτίας του πονόδουντου του οικοδόμου, ο ιερεύς κυριεύτηκε από φρίκη αλλά και από θαυμασμό και χαρά. Σηκώθηκε όρθιος και είπε: «Εγώ, αγαπητέ μου Γεώργη, είμαι ο οικοδόμος που εργάστηκε στην οικοδομή του παλατιού. Σήμερα δεν λειτουργήσα επειδή έβγαλα το δόντι μου και να το μαντίλι που το κρατώ στα χέρια μου και είναι ματωμένο. Σου είπα ψέματα διότι δεν θέλησα να σε λυπήσω». Ο Γεροδανιήλ κατασυγκινήθηκε από την ευλογημένη αυτή διήγηση. Στο τέλος ο Γεώργιος τον προέτρεψε να επισκεφθεί και τον Παπαδημήτριο που εφημέρευε τότε στην συνοικία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ο ιερεύς του είπε απαράλλακτα τα ίδια και τον παρακάλεσε να γράψει την τόσο ωφέλιμη αυτή διήγηση, όπως και έγινε, ώστε να τη βρούμε και εμείς τα χειρόγραφά του. Μάλιστα στο τέλος ο Γεροδανιήλ σημείωσε με την πένα του: «Τα ανωτέρω τα ήκουσα κατά το 1875 κατά μήνα Οκτώβριο. Ο δε αείμνηστος Δημήτριος απεβίωσε κατά το 1869. Αγαλιάστο έρημος. Όσο ανδρώνεται στην ψυχή ενός μοναχού ο θείος έρος, τόσο περισσότερο νοσταλγεί την ησυχία, ένα έρος κάρμυλων, όπου σαν άλλος Ηλίας θα παραδοθεί ολοκληρωτικά στην αγάπη του Θεού. Ο πόθος αυτός της ερήμου έκαιγε και την καρδιά του πατρός Δανιήλ. Δεν μπορούσε πια να μείνει περισσότερο μακριά της. Επιστρέφοντας από την Σμύρνη, πληροφορήθηκε πως οι πατέρες ήσαν αποφασισμένοι να τον αναδείξουν επίτροπο της Μονής Βατοπεδίου. Ο πατήρ Δανιήλ όμως δεν άλλαζε με κανένα αξίωμα την ησυχία του και γι' αυτό ύστερα από παραμονή 5 ετών, 1876-1881, εγκαταλείπει το βατοπέδι και τρέχει σαν ελάφι στην έρημο, στα Κατουνάκια. Τρέχει εκεί όπου η ευωδία του θυμαρίου αμιλάται με τα ουράνια του θυμιάματος μοίρα. Εκεί όπου πάβει να κελαρίζει κάθε ριάκιον, υποχωρούν εις της προσευχής τα ιδίμολπα μηνυρίσματα. Εκεί όπου και οι βράχοι ακόμη αποπνέουν αγιότητα βρεγμένη με τα δάκρυα των οσίων, όπως γράφει ο Μωραϊτίδης. Το νέο του ασκητικό επίπεδο ήταν πλέον μια ερημική καλύβη, ένα ξεροκάλυβο, καλύτερα να το πούμε, με δύο δωμάτια και μία στέρνα. Εδώ δεν υπάρχουν οι ανέσεις του βατοπεδίου, αλλά η φτώχεια. Εδώ για να ζήσεις πρέπει να βρεθούν εκείνοι που θα σε περιβάλλουν με την ασπλαχνία τους. Πρέπει και ο ίδιος βέβαια να έχεις κάποιο εργόχειρο. Ο πατήρ Δανιήλ στην αρχή έπλεκε τσουράπια και έπειτα επιδόθηκε στην αγιογραφία. Ο κόπος και η φτώχεια τον συνόδευαν πάντα. Αρκεί μόνο να σκεφτεί κανείς τον δρόμο που χρειαζόταν να βαδίσει μεταφέροντας από το λιμανάκι της Αγίας Άνης στο κελί του το απαραίτητα. Και στο νερό εξάλλου συναντούσε δυσκολίες, αφού πηγές δεν υπάρχουν σε εκείνα τα βράχια. Νερό θα είχε βρόχινο, όπως όλοι οι ερημίτες. Οι δυσκολίες όμως αυτές ελάφρυναν από τις πνευματικές χαρές. Τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, μπορούσε απερίσπαστος να εντρυφά στην Αγία Γραφή και στους πατέρες, να παραδίδεται στην προσευχή και στην Ιερά Θεωρία, να δέχεται τις μυστικές άβρες του Αγίου Πνεύματος. Εντάφθα, έλεγε μαζί με τον Ουρανοφάντορα, εντάφθα ιδρύς η Μαμβρή, η ουρανοφόρος Κλίμαξ και των Αγγέλων Παρεμβολέ, εντάφθα το όρος του Καρμήλιον, εντάφθα το όρος των Ελαιών, εντάφθα η στενή και τη θλιμμένη οδός, η απάγουσα η συνζωήν. Ιδιαίτερη πνευματική αγαλίαση ένιωθε όταν μελετούσε την Φιλοκαλία. Σχεδόν δεν έλειπε ποτέ από το χέρι του. Εθλίβη και άκουσε μερικούς αμελείς μοναχούς να την ονομάζουν Φιλοπλανία. Έλεγε για αυτούς ότι ευρίσκονται σε πλάνη και ότι δεν γνωρίζουν να ανακαλύψουν το κλειδί με το οποίο θα ανοίξουν τον πολύτιμο θησαυρό. Το κλειδί αυτό είναι η αγάπη προς τον Θεό, η ταπείνωση και η υπακοή. Τόσο καλά εγνώριζε την Φιλοκαλία που μπορούσε να προσδιορίσει από ποιο κεφάλαιο προέρχεται η τάδε περικοπή. Ήταν δε πολύ συνηθισμένο θέαμα να έχει επάνω σε ένα τρίποδο ένα τόμπο της και να τον μελετά με άκρα αφοσίωση. 3,5 χρόνια έμεινε μόνος στην έρημο. Ελθέ ο μόνος προς μόνον, ελθέ ον επόθησε και ποθεί η ταπεινή μου ψυχή. Ελθέ η αιώνιος χαρά. Θα προσευχόταν προς το Άγιο Πνεύμα τον ουράνιο βασιλέα όταν δεχόταν τις εφόδους των δαιμόνων. Δεν κινδύνευε στην έρημο, πράγμα που συμβαίνει συχνά στους ερημίτες, γιατί τον σκέπαζε η χάρη της ταπεινοφροσύνης. Ο γέρο Δανιήλ είχε δοκιμάσει το χωνευτήρι της υποκοής, διότι ούκ ασφαλές τον απείρο εκ του πλήθους των στρατιωτών προς μονομαχίαν εαυτόν αποχωρίουσε και ούκ ακίνδυνο το μοναχό προς πείρας και γυμνασίας πολλής των ψυχικών παθών επί την ησυχίαν χωρίσε, τονίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ήταν λοιπόν έτοιμος για την μονομαχία του με τον διάβολο, που εναντίον του στα χρόνια αυτά σίγουρα του κατάφερε πολλά χτυπήματα. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες από την τέλεια εκείνη ησυχαστική του ζωή. Το μέλλον του όμως μας βεβαιώνει ότι απόλαυσε τότε πλούσιες τις θείες ευλογίες. Στα Κατουνάκια εγκαταστάθηκε γύρω στα 1880. Έπειτα από 3,5 χρόνια δέχθηκε τους πρώτους υποτακτικούς. Όπως οι μέλισσες ψάχνουν να βρουν τα άνθη που κρύβουν νέκταρ, έτσι άρχισαν να πλησιάζουν σιγά σιγά και τον γέροντα Δανιήλ πολλές ψυχές που γρήγορα πάνω σε εκείνη την άνυδρη πλαγιά ανεκάλυψαν την ανθοφορία του. Μερικοί, γοητευμένοι από την αρετή και την σοφία του, παρακαλούσαν να γίνουν υποτακτικοί του. Ο πατήρ Αθανάσιος 1883 ήταν ένας που είχε έρθει από την Πάτρα και ο εκ των Γρεβενών πατήρ Ιωάννης που ήταν άλλος υποτακτικός του. Την εποχή αυτήν ακριβώς επισκέφθηκε τον Γεροδανιήλ ο Μωραϊτίδης. Όλα τότε ήσαν ακόμη στην αρχή. Ο ναός, τα κελιά, η αγιογραφία, τα πέτρινα καθίσματα, ο ξενώνας, η απλουταριά. Αχ αυτή η απλουταριά! και τι δεν είχε να μαρτυρήσει. Τις μελέτες από πατερικά κείμενα, τις εξομολογήσεις, τις πνευματικές αναζητήσεις, τα απόδειπνα της αναμνήσεις μπροστά στο γαλανό Αιγαίο. Πέρα από τα σύνορά του στα βάθους είναι ο κόσμος, όπως τον εννοεί το Ευαγγέλιο. Καμία βοή του, κανένας θόρυβος δεν φτάνει ως εδώ. Η ανοιχτή θάλασσα που αγναντεύεις από εκεί ψηλά θα ρεις πως είναι μέγα χάσμα από την παραδεισένια αυτή γωνιά των Κατουνακίων. Ευλογίες αλλά και πειρασμοί. Ο κόκκος του Συνάπεως ευλάστανε ημέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο, και ύφξησε και εγένετο εις δένδρον μέγα. Ψυχές που λαχταρούσαν μία ζωή ανώτερη έφευγαν την κοσμική σύγχυση, επιποθούσαν τον Θεό τον ζώντα και έτρεχαν στην έρημο. Πήγαιναν να σκύψουν πρόθυμα τον αυχένα τους στην υπακοή του γέρο Δανιήλ. Στους δύο πρώτους υποτακτικούς προστέθηκαν οι μικρασιάτες πατήρ Δανιήλ και πατήρ Στέφανος ο Υπηρώτης, πατήρ Μελέτιος ο Βορειοϋπηρώτης, πατήρ Δαμασκηνός, ο πατήρ Κωνσταντίος από την Μυτιλίνη, ο πατήρ Γεράσιμος από την Αθήνα, ο πατήρ Γερόντιος και ο πατήρ Νύφων. Όσο και αν η ζωή στα Κατανάκια είχε σκληρές απαιτήσεις, αυτοί δεν τις υπολόγισαν. Τους ήλκυε η αρετή και ο αγώνας και η διάκριση ενός ανθρώπου του Θεού. Ένας άνθρωπος του Θεού, ένας άνθρωπος που απαρνήθηκε τον εαυτό του και σήκωσε τον σταυρό του για να ακολουθήσει τον εσταυρωμένο, είναι ένα κεφάλαιο, μια μεγάλη αξία. Ένας μόνο άνθρωπος, μία σταυρωμένη για τον Ιησού ψυχή, είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός που διαιωνίζεται μέσα στους Αγίους Του. «Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός», διακηρύσει ο Απόστολος Παύλος. Γύρω λοιπόν από ένα τέτοιο άνθρωπο, σαν τον γέρο Δανιήλ, συσπηρώθηκαν όλες οι ψυχές και σωματικές δυνάμεις των αδελφών. Μεγάλωσαν την καλύβη τους, κουβαλώντας νερό από την σκήτη της Αγίας Άνης, φύτεψαν ελιές και καλλιέργησαν ένα μικρό κήπο για τα καλοκαιρινά κυρίως. Στην ανέγερση του ναού που απερατώθηκε το 1905, τους ενίσχυσε πολύ ο ξακουστός και για την οσιότητά του ιερομόναχος Κοδράτος της Μονής Καρακάλου, ενώ με άλλη μεγάλη σύγχρονη αγιορείτικη μορφή, στην οποία ως γνωστόν έχουμε αφιερώσει το 8ο τέφος των σύγχρονων αγιορείτικων μορφών, και κατά την πρωτοχρονιά του 1906, έπειτα από αγρυπνία, όπου είχαν συρρεύσει πολλοί μοναχοί, έγιναν τα εγγένεια του ναού από τον Μητροπολίτη Κάσου και Καρπάθου Νήλο. Ο ιδρώτας και οι κόποι των αδελφών ευωδόθηκαν. Αναπαυτικότατη καλύβη διόροφος ηγέρθη με κελία αίθουσαν υποδοχής και αίθουσαν ζωγραφικής με στοάν θεαματικοτάτην προς το ευρύ πέλαγος και με ένα πάγκαλο ναών εις το άνω πάτωμα εις μνήμη των οσίων πατέρων των ενετοάνθω λαψάντων. Χάρμα και στόλισμα του πετρόδου εκείνου και αγώνου βουνού, ως αν ένα πάλευχον ούτως υπήν κρίνων, όπου από την ξηράν πέτρα ανεφίη ευωδιάζουν αγιότητα και γαλήνην, τονίζει ο Μωραϊτίδης. Πρέπει να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών παρουσιαζόταν τα πιο απίθανα εμπόδια και σκάνδαλα. Ο εχθρός δεν τις ήθελε αυτές τις οικοδομές. Μεταξύ των άλλων κατηγορήθηκε ο γέρο Δανιήλ στην Μεγίστη Λαύρα, την κυρίαρχο Μονή, ότι τα οικοδομήματα αυτά πρόκειται να εξυπηρετήσουν τα σχέδια των Ρώσων. Κάποτε τόσο πολύ κορυφώθηκαν οι πειρασμοί, ώστε η συνοδεία ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τα κατουνάκια. Πικρία και στεναχωρία μας περικύκλωσε, όπως σημειώνει κάπου ο πρώτος υποτακτικός του Γεροδανιήλ. Και δεν εξεύρωμεν πού να καταφύγουμεν και εις ποιο να στηριχθώμεν. Τα πάντα σκοτεινά, τα πάντα απελπιστικά. Στο τέλος όμως ο πειρατής κατεσχύνθηκε και πολλά από τα εμπόδια κατά θαυμαστό τρόπο απέβησαν πολύ ευηγρητικά, όπως θα ειδούμε και στη συνέχεια. Το 1901 αποφασίστηκε να χτιστεί μεγάλη οικοδομή και ο αρχιτεχνίτης Μαστρογιώργης, Αλβανός στην καταγωγή, άρχισε να βάζει τα θεμέλια. Τότε εξαιτίας κατηγοριών και συκοφαντιών η Λαύρα απέσυρε την άδεια και η εργασία διακόπη επί 6 μήνες. Όταν εδόθη πάλι άδεια, ο Μαστρογιώργης ήταν αποσχολημένος αλλού και ανέλαβε την εργασία ο Μαστροβασίλειος, Αλβανός και αυτός που εργαζόταν στο ρωσικό σεράγι στις Καργιές. Επρόκειτο για εκλεκτό άνθρωπο και άριστο τεχνίτη. Αυτός μελέτησε προσεκτικά το έδαφος όπου ο προηγούμενος τεχνίτης είχε τοποθετήσει τα θεμέλια και το βρήκε κατάλληλο. Κατεδάφισε ότι είχε χτιστεί και έσκαψε 2,5 μέτρα πιο βαθιά μέχρι όπου βρήκε στερεά πέτρα. Έτσι η μεγάλη οικοδομή θεμελιώθηκε με κάθε ασφάλεια και στερεότητα και επιπλέον δημιουργήθηκε ένα αρκετά ευρύχωρο υπόγειο απαραίτητο για αποθήκη. Πρόκειται για θαύματα της Θείας Πρόνοιας. Από τα ενάντια να προκύψουν τα ενάντια. Ανεξιχνίαστα τα κρίματα του Κυρίου. Ανάμεσα στις δοκιμασίες που εγνώρισε ο Γεροδανίλη στα Κατουνάκια ήταν και ο παραλίγων θάνατος του υποτακτικού του Αθανασίου. Τι είχε συμβεί? Είχαν περάσει 4 έτη από τότε που ο πατήρ Αθανάσιος κατετάγει στην υπακοή του γέροντος. Κάποια ημέρα ένας φίλος μοναχός τους έφερε 2 τσιπούρες, φαγητό άγνωστο στην σκληρή ασκητική ζωή της ερήμου. Μια εφροσύνη παρένθεσης μέσα στο πενιχρό διαιτολόγιο. Ο πατήρ Αθανάσιος κάθισε στο τραπέζι υπερβολικά κουρασμένος και πεινασμένος. «Θέλετε από προσεξία, θέλετε από συνεργεία του εχθρού, με την δεύτερη μπουκιά ένα μεγάλο κόκαλο από τυράκι του ψαριού κορυφώνεται οριζόντια μέσα στον φάριγγά του. Πόνος, σφίξιμο στο λαιμό, δυσκολία στην αναπνοή, ασφυξία». Ανήσυχος ο γέροντας παίρνει ένα κερί για να σμπρώξει το κόκαλο, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Δίνει στον πάσχοντα κόρα ψωμιού να την φάγει, μήπως και το παρασύρει. Τίποτα. Καμία λύση δεν παρουσιαζόταν. Ο θάνατος φαινόταν πλέον βέβαιος. Ο γέροντας αναλύεται στα δάκρυα, αλλά παρόλο το φοβερό πρίξιμο, τον εξογκωμένο λωμό και τα φουσκωμένα μάτια, το απευκταίο αργούσε. Ήρθε το βράδυ, πέρασε η νύχτα, ξημέρωσε καινούργια μέρα. Ο Γεροδανιήλ μέσα σε αυτή την τρικυμία έστρεψε την σκέψη του στον Άγιο Παύλο, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Μια ακτίνα ελπίδος έλαψε στο πρόσωπό του. «Αθανάσιε, ας κάνουμε μια λειτουργία στον Άγιο Παύλο τον ομολογητή. Ο Άγιος αυτός έχει την χάρη να θεραπεύει όσους πάσχουν στο λαιμό, διότι οι Αριανοί, επειδή παραδεχόταν το ομοούσιν του Υιού προς τον Πατέρα, τύλιξαν και έσφιξαν το ομόφορό του στο λαιμό και τον έπνιξαν». Ο πατήρ Αθανάσιος, μην μπορώντας να μιλήσει, συγκατένευσε και άρχισε να ζητεί με πόνο ψυχής την βοήθεια του Αγίου Παύλου, οπότε του περνάει από το νου μια ιδέα. Να βάλει το δάχτυλό του στο βάθος του φάριγγος και να τραβήξει προς το επάνω του κόκκουλο. Τι άραγε θα προέκυπτε με μια τέτοια ενέργεια? Αλλά χωρίς δισταγμό την θέτει σε εφαρμογή και σώζεται. Το κόκαλο 2,5 πόντους μεγάλο, το κρατάει τώρα στο χέρι του. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Δεν πρόλαβα να ζητήσουν τη βοήθεια του Αγίου και η απάντηση ήρθε αυτοστιγμή. Λυτρωμένος από βέβαιο θάνατο ο πατήρ Αθανάσιος, θα μπορεί τώρα μεταξύ των άλλων να κάνει και περιοδίες ζητώντας από διάφορα πρόσωπα συνδρομές για τις ανάγκες του μονιδρίου. Θα μπορούν να κανονίζει την αποστολή και την πώληση των εικόνων. Οι οικοδομές τους είχαν φέρει τόσα χρέη και αργότερα στο ημερολόγιο του θα μπορεί να σημειώνει τα αποτελέσματα των προσπανθειών του.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Όταν το 1977 πήγα κοντά του και έμεινα αρκετές μέρες, συνέπεσε να είναι η γιορτή του Τιμίου Σταυρού ή το 14 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο που είναι το Άγιον Όρος και μου λέει θα κάνουμε αγρυπνή απόψε και το πρωί θα έρθει να σειρέα να με λειτουργήσει. Εγώ είμαι διάκονος τότε. Πράγματι έμεινα εκεί και από τις 4 περίπου το απόγευμα μου είπε να κάνουμε εσπερινό λέγοντας την ευχή με το κομποσχήνιο που λέμε εμείς. Κάναμε περίπου 1,5-2 ώρες προσευχή με το κομποσχήνι. Μετά στις 6 ώρα με φώναξε, με έκανε ένα τσάι και αμέσως μετά χωριστήκαμε ο καθένας στο δικό του κελί, το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, μέσα στην έρημο και μου λέει θα προσευχόμαστε με το κομποσχήνι. Μου έδειξε πώς να λέω την ευχή, τι να λέω και θα σε φωνάξω εγώ γύρω στις 6 ώρα με το Βυζαντινό, δηλαδή περίπου γύρω στις 12.30 τα μεσάνυχτα. Να διαβάσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και μετά πάλι θα συνεχίσουμε για το πρωί, μέχρι το πρωί που θα έρθει ο ιερέας. Πράγματι, προσπαθούσα κι εγώ να κάνω ό,τι μου είπε και άκουγα τον γέροντα όλη νύχτα δίπλα που προσευχόταν και περπατούσε πάνω κάτω και αναστέναζε. Ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική εμπειρία, διότι μέσα εκείνη την πανέρημο, την φρικιαστική έρημο, να την πούμε έτσι πραγματικά, εγώ φοβόμουν, αλλά ο γέροντας ήταν, ας πούμε, σαν στήλος ακλόνητος και προσήφθηκε το δίπλα. Κάθε κανένα δύο ώρες χτυπούσε τον τοίχο, που δεν ήταν τοίχος δηλαδή, ήταν ένα πράγμα που αν του δίνει ακόμη μια σπροτσιά θα έπεφτε. Πήγαμε στην εκκλησία. Το εκκλησάκι του ήταν ένα στενό μακρό εκκλησάκι που είχε 5 εικόνες στο τέμπλο, αλλά μόνο ένα στασίδι μέσα, ένα σκάμνο δηλαδή. Και με έβαλε μένα στο στασίδι και αυτός δίπλα μου και άρχισε να διαβάζουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Όταν φτάσαμε στο στίχο που λέει «Μαρία μήτρ Θεού της Ευωδίας στο σεπτοσκήνωμα στον κανόνα της Μεταλήψεως», ο γέροντας έλεγε τους στίχους «Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση» ή στα θεομετωρικά τροπάρια «Υπεραγία θα το και σώσον ημάς». Κάθε φορά που έλεγε ένα στίχο έκανε και μία στρωτή μετάνοια. Και εγώ δίπλα με το κερί έβλεπα και διάβαζα τα τροπάρια. Όταν είπε ο γέροντας «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς» και το έλεγε έτσι με έναν πολύ πονεμένο τρόπο, τότε αμέσως, εγώ πήγα να πω του Μαρία μήτρ Θεού, αλλά αμέσως άλλαξαν τα πράγματα όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν ακριβώς. Όμως ξαφνικά φωτίστηκε όλο το κελί, σαν ένας λεπτός αέρας έτσι μπήκε μέσα στο εκκλησάκι. Και άρχισε το καντήλι της Παναγίας να κινείται μόνο του. Να πηγαίνει περίπου τόση απόσταση μόνο του. Ήταν 5 καντήλια στο τέμπλο, μόνο αυτό το καντήλι κινόταν συνέχεια. Οπότε εγώ γύρισα προς το μέρος του γέροντα. Ο γέροντας μου έκανε νόημα να σιωπήσω και αυτός έσκυψε κάτω. Και έμεινε σκυμμένος. Ώρα και εγώ έμεινα με το κερί στο χέρι, αλλά δεν μου χρειάζονταν πλέον, διότι εφωτίστηκαν όλα. Ήταν δηλαδή άπλετο φως. Σαν εξημέρωση ξαφνικά. Περίμενα κάμποση ώρα, δεν σταματούσε αυτό το πράγμα, ούτε ο γέροντας έλεγε τίποτα. Μετά από μισή ώρα νομίζω, περίπου τόσο, άρχισα να διαβάζω μόνος μου, αφού ο γέροντας δεν ήθελε να συνεχίσει, ούτε δεν μπορούσε να μου πει τίποτα. Διαβάζα μόνος μου την ακολουθία, μέχρι που φτάσαμε στην 7η ευχή του Αγίου Σημεών. Εκεί, έτσι πάλι, κατά ένα πολύ λαρόν τρόπο, σταμάτησε το καντήλι και ξαναπανήσαμε στο σκοτάδι της νύχτας και εγώ χρειαζόμουν πλέον το κερί να διαβάσω. Όταν τέλειωσε αυτό, είχε ένα μικρό διαδρομάκι ο γέροντας έξω από το κελί του και κάτσαμε εκεί. Και του λέω, γέροντα, τι ήταν αυτό? Μου λέει, τι πράγμα? Λέω, αυτό το γεγονός στην εκκλησία. Τι συνέβηκε? Λέει μου, τι είδες? Του λέω, είδα το καντήλι της Παναγίας που κινιόταν και φωτίστηκε το κελί όλο. Μου λέει, τίποτα άλλο είδες? Λέω, όχι, δεν είδα τίποτα άλλο. Λέω, τι συμβαίνει, τι ήταν αυτό άραγε? Αλλά ήθελα να σου πω ότι εκείνη την ώρα το μυαλό μου δεν λειτουργούσε, ούτε φοβήθηκα, ούτε χάρηκα, ούτε δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα. Απλώς έβλεπα αυτά τα πράγματα σαν θεατής. Μου λέει, τίποτα ρε παιδάκι μου, λέει, τι ήταν? Δεν ξέρεις ότι η Παναγία εδώ στο Άγιον Όρος γυρνάει όλα τα μοναστήρια, τα κελιά, τι κάνουμε? Πέρασε και από εδώ, είδε δύο παλαβούς εδώ πέρα και κούρισε το καντήλι να μας πει ότι πέρασε. Και γελούσε. Μετά από αυτό το γεγονός, Εκείνο το βράδυ ο ίδιος μου διηγήθηκε πάρα πολλά περιστατικά από τη ζωή του, γιατί ήταν πολύ συγκινημένος. Και ίσως ήταν και η αιτία που από τότε αποκτήσαμε μια έτσι στενή σχέση με τον Γέροντα και με εκμυστερευόταν πάρα πολλά πράγματα που αφορούσαν τον ίδιο. Εκείνο το βράδυ μου διηγήθηκε για το γεγονός της επισκέψεως αυτών της Αγίας Μεγαλομάστρος Εφημίας, που νομίζω πρέπει να το πω, διότι το άκουσα από τον ίδιο τον Γέροντα, συντομία βέβαια, διότι είχε συμβεί, δεν ξέρω ακριβώς χρονολογία, δεν μου είπε ποιο χρόνο, αλλά να πω ότι νομίζω πριν μερικά χρόνια, όταν ένα βράδυ, μετά που είχε επιστρέψει ο Γέροντας από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχε ένα πρόβλημα με κάποιον επίσκοπο, τον επισκέφθηκε η Αγία Εφημία η Μάρτης μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκον και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ του χτύπησε την πόρτα του κελιού του εκεί στην έρημο. Ο Γέροντας φώναξε ποιος είναι, αυτή του λέει είμαι η Εφημία, άνοιξε. Δεν δέχτηκε να ανοίξει, λέει ποια Εφημία είναι αυτή. Οπότε δεν απάντησε, λέει κανένας πειρασμός είναι. Ξαναχτυπάει δεύτερη φορά την πόρτα, του λέει άνοιξε Γέροντα, είμαι η Εφημία. Τη λέει δεν ανοίγω. Του λέει έχει γούστο να είναι καμιά γυναίκα και να έρθει στο Άγιον Όρος να μεταφιέσει και τίποτα σε άνδρα και να είναι εδώ τώρα και τι θα κάνω κι εγώ. Και λέει μέσα σαν λογισμοί τι θα γίνει αν είναι κάτι τέτοιο. Την τρίτη φορά του χτύπησε και χωρίς να τις ανοίξει αμέσως πέρασαν μέσα στο κελί του πρώτα η Παναγία, την οποία μόλις είδε ο Γέροντας, την Παναγία έτρεξε μέσα κοντά της, της φίλησε το χέρι και αυτή τον χαίδεψε στο κεφάλι. Πίσω από την Παναγία ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Και τον ασπάστηκε και αυτόν ο Γέροντας και αυτοί προχώρησαν χωρίς να του πουν τίποτα και πέρασαν στο μικρό του εκκλησάκι. Και άφησαν πίσω τον Γέροντα μαζί με την Αγία Εφημία. Ο Γέροντας λέει: ποια είσαι εσύ? Του λέει: είμαι η Μάρτης Εφημία. Της λέει: για να δούμε αν είναι αλήθεια. Να κάνουμε τρεις μετάνοιες να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Και πράγματι, λέει: ό,τι κάνω εγώ θα κάνεις και εσύ. Έκανε το σταυρό του και είπε: το Άγιος ο Θεός, ο Πατήρ ο Άναχος και τα λοιπά του προβάριου αυτού, τα οποία επανέλαβε η Αγία. Μετά κάθισε μαζί του περίπου 7 έως 8 ώρες και καταρχάς του διηγήθηκε όλη της την ζωή, την οποία ο Γέροντας σημειωτέων ότι δεν ήξερε για την Αγία Εφημία. Απλώς ήξερε ότι υπάρχει μια Αγία Εφημία, αλλά δεν ήξερε καθόλου για τη ζωή της, ούτε διάβασε ποτέ τίποτα. Όμως όπως μου έλεγε ότι κατά τη διάρκεια που η Αγία του έλεγε τη ζωή της, ποια ήταν, που γεννήθηκε, πότε και τα λοιπά, τα μαρτύρια, όλα αυτά τα έβλεπε μπροστά του. Σαν, δηλαδή, σαν κινηματογράφο έβλεπε τη ζωή της Αγίας και μάλιστα όταν έβλεπε τα μαρτύρια του αναστέναξε, τρόμαξε, τη λέει καλά δεν πονούσες ας πούμε μια νέα κοπέλα αυτά, του λέει τι είναι αυτά τα πράγματα πάντερ μπροστά στη Βασιλεία του Θεού, αλλά τότε τι σημαίνουν αυτά για τον Θεό που ασυγκρίτως περισσότερα θα υπέφερα. Και ξέρετε ότι η Αγία Εφημία είχε φρικτά μαρτύρια από τους ειδωλολάτρες. Τέλος πάντων, αφού πέρασαν πολλές ώρες, του έλυσε τα προβλήματα που είχε με τον επίσκοπο και στις 8 ώρες περίπου έφυγε η Αγία Εφημία, αλλά το κελί αυτό ευωδίαζε για περισσότερο από 10 μέρες. Ο Γέροντας για τόσες μέρες περίπου δεν είχε δεχθεί κανένα. Ούτε έφαγε, ούτε κοιμήθηκε, αλλά ήταν σε μια διαρκή θεωρία του Θεού, διότι ήταν μια μεγάλη χάρη στην οποία έλαβε από την Αγία αυτή. Γι' αυτό και είχε μεγάλη ευλάβεια στην Αγία Εφημία, γι' αυτό και ο γιατρός είπε προηγουμένως ότι επίστευε ότι θα κοιμηθεί την ημέρα αυτή, διότι πάντοτε ο Γέροντας εόρταζε την Αγία Εφημία και έκανε αγρυπνία και πηγαίναμε όλοι και συνορτάζαμε μαζί του.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία. Στους 106,8 FM.

Χριστέ μου, εσύ που είσαι στα ουράνια και κατέβηκες κάτω στη γη, στην κοιλιά της υπεραγίας Θεοτόκου, κατέταξέ με όχι στα αριστερά σου, όπου θα πάνε οι δαίμονες, αλλά στα δεξιά σου, και στα αριστερά σου να βάλεις μόνον τους δαίμονες. Γι' αυτό κάνουμε έτσι το σημείο του Σταυρού. Εσύ, Κύριε, που είσαι στον ουρανό και κατέβηκες στη γη, βάλε με στα δεξιά σου και όχι στα αριστερά σου με τους δαίμονες. Και κρατάμε τα τρία χέρια σφιχτά, όπως είναι το τρισύνθετο δέντρο, ένας κορμός, ένας Θεός, αλλά τρία μπαστούνια, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό συμβολίζει. Όταν λοιπόν κάνετε το σημείο του Σταυρού, να δοξάζετε το Θεό, ενωμένα τα τρία δάχτυλα, Κύριέ μου, εσύ που ήσουν στον ουρανό και κατέβηκες κάτω στη γη, δώσε μου αυτή την αγάπη να έχω, Θεέ μου, προς τα σένα και εσύ, Θεέ μου, προς τα εμένα. Αξίωσέ με να μπω στη βασιλεία σου, εκεί που είναι η Παναγία και οι Άγιοι μας και οι Άγγελοι σου, και μη με κατατάξεις, μην επιτρέψεις να βρεθώ στην κόλαση μαζί με τους δαίμονες. Να λοιπόν, μεθαύριο που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να τι εορτάζουμε και ποιο είναι το τίμιο ξύλο, πώς έγινε το τίμιο ξύλο και το τι συμβολίζει.

Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που σήμερα και πάλι είμαστε κοντά σας. Χαίρομαι διότι από όλα τα μέρη του κόσμου, από όλα την Ευρώπη, από την Αμερική, από όλα τα μέρη του κόσμου, μας παρακολουθείτε και μας βλέπετε, μας στέλνετε email, γράφετε μηνύματα, απαντάμε στα μηνύματά σας. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ κουραστικό πρόγραμμα. Όμως, χαίρομαι διότι γίνανε χιλιάδες οι συνδρομητές του καναλιού μας. Γραφτείτε και εσείς συνδρομητές στο κανάλι, αν δεν έχετε γραφτεί μέχρι σήμερα. Οι χιλιάδες να αυξάνονται καθημερινά. Διότι χαίρομαι και εγώ που παρακολουθείτε αυτές τις σύντομες ή μεγαλύτερες ομιλίες και ωφελείστε πνευματικά. Αν πραγματικά ωφελείστε, πείτε το και σ' άλλους να γραφτούν στο κανάλι, να γίνουν συνδρομητές, να πατάνε και το καμπανάκι ώστε να τους έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέο βιντεάκι που ανεβάζουμε. Χαίρομαι όμως πιο πολύ διότι σήμερα εκπληρώνεται

Χρυσόστομος, να είμαστε σίγουροι, αδελφοί μου, ότι θα χρησιμοποιούσε και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και το διαδίκτυο, ώστε να ακουστεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Βοηθήστε μας να διαδώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, να κηρυχτεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Όσοι περισσότεροι να γνωρίσουν τον Χριστό μας εν μετανοία, με δάκρυα και να έρθουν κοντά Του. Να γεμίσει η καρδιά τους από χαρά. Σήμερα λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι θα εξετάσουμε ένα πολύ καλό θέμα. Από το τι και πώς έγινε ο Σταυρός του Χριστού που σταυρώθηκε. Θα τον βρούμε στην Παλαιά Διαθήκη. Θα τον βρούμε περίπου 2.000 χρόνια το Σταυρό, το ξύλο μάλλον του Σταυρού, που σταυρώθηκε πάνω σε αυτό ο Χριστός. Έχει μια ολόκληρη ιστορία. Θα σας την πω πάρα πολύ σύντομα. Θα πρέπει να γυρίσουμε περίπου 1.800 περίπου χρόνια, όταν ζούσε ο Αβραάμ, ο Πατριάρχης Αβραάμ, πάνω στη γη. Ο οποίος Πατριάρχης Αβραάμ, όπως ξέρουμε, ήταν πάρα πολύ φιλόξενος, ήταν πάρα πολύ ελεήμων, πλούσιος πολύ ελεήμων. Και τι έκανε? Φιλοξενούσε στο σπίτι του όποιον περνούσε από εκεί για να φύγει για την Αίγυπτο. Και περνώντας όπως τον φιλοξενούσε, του πλένε τα πόδια, η γυναίκα του τον ετάιζε, τους μαγείρευε. Και αξιώθηκε να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα, οι οποίοι παρουσιάστηκαν με τη μορφή τρίων νεαρών, πανέμορφων νεαρών, σαν άγγελοι ήταν. Και φαίνεται ότι είναι η Αγία Τριάδα, και θα σας το πω γιατί. Διότι πολλοί πιστεύουν ότι ήταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μόνο με δύο αγγέλους. Σύμφωνα με τον πολύ καλό θεολόγο, τον Νικόλαο τον Σωτηρόπουλο, και με άλλους θεολόγους εγκρίτους, αναφέρουν ότι ήταν η Αγία Τριάδα. Γιατί? Διότι βλέπουμε στο ίδιο πρόσωπο άλλοτε ο Αβραάμ να μιλάει στον πληθυντικό και άλλοτε να ομιλεί στον ενικό. Το Κύριέ μου και το Κύριέ μου εναλλάσσεται ένα για το αυτό πρόσωπο. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια και θα το πούμε και αλλού. Φιλοξενήθηκαν λοιπόν και εκεί του είπε του Αβραάμ η Αγία Τριάδα ότι έχουν ακουστεί για τα Σόδομα και τα Γόμορα πάρα πολύ σοβαρά αμαρτήματα τα οποία διαπράσσονται εκεί πέρα, και ότι θα πάνε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, θα πάει και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον, θα κατέβουν προς τα Σόδομα και Γόμορα να επιβεβαιωθούν. Εκεί έμεινε ο ανιψιός του Αβραάμ, του Πατριάρχη, ο Λότ, με τη γυναίκα του και με τις κόρες του και με τους γαμπρούς του. Όταν έφτασαν λοιπόν τα δύο πρόσωπα αυτά στα Σόδομα και τα Γόμορα, πρέπει να ξέρουμε τα Σόδομα και τα Γόμορα ήταν σαν να λέγαμε δύο πόλεις μεγάλες, όπως είναι η Αθήνα και ο Πειραιάς. Και δίπλα είχαν συνοικίες, ήταν πεντάπολοι, πέντε πόλεις ήταν ακριβώς. Πήγε λοιπόν και όταν μπήκαν στο σπίτι μέσα του Λότ οι δύο, τα δύο πρόσωπα, το δεύτερο πρόσωπο και το τρίτο της Αγίας Τριάδος με τη μορφή δύο νεαρών, τους είδαν οι Σοδομίτες και τι έκαναν, επιτέθηκαν στο σπίτι του Λότ και ζητούσαν να συνευρεθούν μαζί τους, εν πάση περιπτώσει. Άντρες με άντρες να συνευρεθούν μαζί τους. Ο Λότ τους είπε ότι αυτό είναι απαράδεκτο για αυτό που ζητάτε για μένα, δεν μπορώ να το επιτρέψω να συμβεί, και του είπαν τότε οι άγγελοι του Λότ, κοίταξε να δεις ότι έτσι όπως βαδίζουν τα Σόδομα και τα Γόμορα δεν θα έχουν καλό τέλος, θα καταστραφούν, γι' αυτό καλό είναι να πεις και στους γαμπρούς σου, να πεις και στις κόρες σου, στη γυναίκα σου να αναχωρήσετε από αυτό το μέρος. Λοιπόν, γυρίζω πίσω στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ συζητάει με τον πατέρα, θα λέγαμε, που έχει μείνει πίσω, οι οποίοι κρατούσαν τρία ραβδιά σαν και αυτά που κρατάω και εγώ. Τρία τέτοια μπαστούνια κρατούσαν. Και οι τρεις για να δείχνουν ακριβώς ότι ήταν ισόκυροι και ισότιμοι. Από τα μπαστούνια τους πάλι. Ότι ήταν και οι τρεις κύριοι και ήταν ο ένας και αυτός Κύριος, ο αληθινός μας Θεός. Η Αγία Τριάδα και μονάδα ως Θεός πάλι. Τρεις θεοί, πάλι ένας Θεός, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Εκεί γινόταν μια συζήτηση και ο Αβραάμ του λέει ότι Θεέ μου, του λέει, αν Κύριέ μου, εάν βρεθούν κάποιοι δίκαιοι εκεί άνθρωποι, θα καταστρέψει όλα τα Σόδομα και τα Γόμορα, θα επιτρέψεις να γίνει κάτι τέτοιο? Τότε γίνεται

διάλογος και βλέπουμε τη φιλεσπλαχνία και την αγάπη του Θεού. Διότι αρχίνησε να λέει, «Κύριε, άμα βρούμε 50 λέει ευσεβείς». Δηλαδή, αν σκεφτείτε πεντάπολη, θα λέγαμε από 10 σε κάθε πόλη. Άμα βρεθούν σωστοί, πιστοί στο όνομά σου το Άγιο και ζουν σωστή ζωή, όχι αμαρτωλή ζωή, θα τα καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και τότε του λέει, «Όχι, δεν θα τα καταστρέψω, προς χάρη σου». Εάν του λέει, «Κύριε, βρεθούν 40 και 40 του λέει να βρεθούν Αβραάμ, εγώ δεν πρόκειται να τα καταστρέψω. Κύριε, εάν βρεθούν 10 σε κάθε πόλη, 5 σε κάθε πόλη και 5 άμα βρεθούν», του λέει, «δεν θα τα καταστρέψω». «Κύριε», του λέει, «αν βρούμε έναν σε κάθε πόλη, θα τα καταστρέψεις». «Όχι», του λέει Αβραάμ ο Θεός, «δείτε σφυλαχνία, δείτε αγάπη. Έναν σε κάθε πόλη, λέει, εάν βρεθεί έστω και ένας, δεν θα καταστρέψω τα Σόδομα και τα Γόμορα». Και τελικά δεν ευρέθηκε ούτε ένας σε κάθε πόλη. Βρέθηκε μόνο η οικογένεια του Λότ, η οποία ειδοποιήθηκε να φύγει. Όμως οι γαμπροί που είχε δεν πίστεψαν τον Λότ, δεν αναχώρησαν, έμειναν στα Σόδομα και τα Γόμορα. Όπως ξέρουμε, έφυγε ο Λότ με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του όμως, την ώρα που γινόταν η καταστροφή, και εδώ λέει ότι έριξε ο Κύριος πυρ παρακυρίου. Ο Κύριος έριξε πυρ παρακυρίου. Ποιος είναι ο ένας Κύριος που έριξε πυρ παρά του Κυρίου και ποιος είναι ο άλλος Κύριος? Εδώ φαίνεται ακριβώς ότι δεν είναι απλοί άγγελοι, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιον, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και το Πανάγιο Πνεύμα. Λοιπόν, αναχωρεί. Ο Λότ συνεχίζει, η γυναίκα του γίνεται στήλη του άλατος. Εκεί σήμερα υπάρχει η νεκρά θάλασσα. Πάνω από τα Σόδομα και τα Γόμορα, ξέρουμε ότι από πάνω πλέον είναι η νεκρή θάλασσα, και από το πολύ θιάφι και από την πολύ πίσα που υπάρχει, είναι, γι' αυτό λέγεται νεκρή, δεν υπάρχει κανένας ζωντανός οργανισμός εκεί. Φύγανε, ανεβήκαν πάνω στο βουνό, ο Λότ με τις γυναίκες, με τις δύο κόρες του. Τι κάναν οι κόρες όμως? Κάναν κάτι πάλι πολύ αμαρτωλό. Μέθησαν τον πατέρα, διότι θεώρησαν, όπως είχε καταστραφεί ο κόσμος την εποχή του κατακλυσμού, νόμισαν ότι έμειναν μόνες τους αυτές με τον πατέρα και σκέφτηκαν ότι πρέπει να διαιωνίσουν το είδος. Έτσι λοιπόν μέθησαν τον πατέρα και οι δύο κόρες συνευρέθηκαν με τον πατέρα, αφού ήταν μεθυσμένος, δεν καταλάβαινε τι γινότανε, και έμειναν και οι δύο έγκυος, και έτσι την άλλη μέρα που ξύπνησε ο Λότ κόντεψε να τρελαθεί με αυτό που είχε συμβεί. Δεν χάνει ευκαιρία, φεύγει αμέσως και πηγαίνει να βρει τον θείο του, τον Πατριάρχη Αβραάμ. Η Αγία Τριάδα είχε αναχωρήσει όμως πλέον από τον Αβραάμ. Όμως φεύγοντας η Αγία Τριάδα, του είχε αφήσει τα τρία μπαστούνια. Τα τρία μπαστούνια του τα είχε αφήσει. Βλέποντας λοιπόν ο Αβραάμ ότι έρχεται ο Λότ, του λέει, «Ψιέ μου, τι συνέβη?» Του λέει, «Το κετό». Του λέει, «Ζητώ από το Θεό να με συγχωρέσει. Πες μου αν θα με συγχωρέσει ο Θεός». Του λέει τότε ο θείος του Αβραάμ, «Λότ, πάρε τα τρία μπαστούνια αυτά και πήγαινε φυτέψέ τα εκεί ακριβώς. Εκεί που σήμερα είναι η μονή του Τιμίου Σταυρού, όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες. Θα φυτέψεις και τα τρία μπαστούνια και θα τα ποτίζεις κάθε μέρα με νερό που θα φέρνεις από τον Ιορδάνη ποταμό. Και αν δεις τα τρία μπαστούνια ότι άνθησαν, σημαίνει ότι ο Θεός συγχώρησε το αμάρτημά σου». Πράγματι πήγε, τα φύτεψε τα τρία μπαστούνια ο Λότ, στο σημείο αυτό που βλέπετε κιόλας και σας δείχνουμε, τα φύτεψε εδώ, τα πότιζε για χρόνια, μάλλον πήγαινε στον Ιορδάνη ποταμό με μια στάμνα να φέρει νερό, αλλά όλο κάτι συνέβαινε, ο διάβολος παρεμπόδιζε και δεν έφτανε ποτέ να ποτίσει τα τρία αυτά μπαστούνια. Τέλος πάντων, να μην πολύ καθυστερούμε, τα τρία μπαστούνια τα πότισε κάποια στιγμή με το νερό του Ιορδάνη. Έτσι, μόλις τα πότισε, τα τρία μπαστούνια ανθίσανε και έγινε ένα δέντρο. Ένα δέντρο, το οποίο είναι το τρισύνθετο δέντρο. Ένας κορμός και πάνω είχε κέδρο, είχε πεύκο και, αν θυμάμαι καλά, ακόμα είχε κυπαρίσι. Και το κυπαρίσι.
Λοιπόν, με αποτέλεσμα, το βλέπετε και το τρισύνθετο δέντρο, σας το δείχνουμε, να το δείτε πώς ήτανε. Αυτό λοιπόν το δέντρο, όταν ήρθε η εποχή να χτιστεί ο ναός του Σολομώντα, όταν θα έφτιαχναν πάνω τη σκεπή, επειδή ήταν ξυλοσκεπή τότε, είπανε να κόψουν αυτό το δέντρο τη συγχωρήσεως, που ο Θεός συγχώρησε τον Λότ για το αμάρτημά του. Και με αυτά τα ευλογημένα δέντρα, το μονόδεντρο αλλά τρισύνθετο δέντρο, να φτιάξουν τα καδρόνια μέσα επάνω τη σκεπή του ναού του Σολομώντα. Και πράγματι έτσι ξεκίνησαν να κάνουν. Όταν όμως πήγαν και τα κόψαν και τα μέτρησαν τα καδρόνια πόσο πρέπει να ήταν, συνέβαινε το εξής θαύμα. Τα καδρόνια μεγάλωναν και μίκραιναν. Όταν πήγαν να τα βάλουν επάνω ήταν πιο μικρά. Όταν τα κατέβαζαν είχαν ξαναμεγαλώσει. Οπότε θεώρησαν ότι αυτό δεν είναι δέντρο συγχωρήσεως, αλλά είναι κατηραμένο δέντρο. Έτσι πήρανε τα καδρόνια και φτιάξαν από άλλο δέντρο. Κόψαν από άλλα δέντρα και φτιάξαν τη σκεπή. Αυτά δε αφού τέλειωσε ο ναός, από το δέντρο αυτό το τρισύνθετο τα έβαλαν στο υπόγειο του ναού του Σολομώντα. Εκεί λοιπόν, όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο Άννας και ο Καϊάφας θυμήθηκε τι, το δέντρο αυτό, το κατηραμένο πλέον όπως το λέγανε, διότι μεγάλωναν και μίκραιναν, και λέει πάνω σε αυτό θα το σταυρώσουμε, αυτό το ξύλο, αυτό το δέντρο πάνω εκεί θα το σταυρώσουμε, ώστε την ώρα που θα σταυρωθεί να μεγαλώνουν και να μικραίνουν, ώστε να υποφέρει περισσότερο ο Χριστός μας. Το ακούτε? Για να υποφέρει περισσότερο. Έτσι λοιπόν ο Σταυρός φτιάχνεται από τα τρία μπαστούνια που κράταγε η Αγία Τριάδα, που έγινε το δέντρο της συγχωρήσεως. Το δέντρο της συγχωρήσεως. Στο Λότ που έδωσε τα τρία μπαστούνια ο Βραάμ στον ανιψιό του, αυτό το δέντρο της συγχωρήσεως έφερε και σε όλους εμάς, αδελφοί μου, φίλοι μου αγαπημένοι, έφερε σε όλους μας αυτή τη συγχώρηση. Έγινε πλέον ο Σταυρός το κλειδί του παραδείσου. Από όπλο δολοφονίες που το χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι, από αυτό λοιπόν το όπλο, από την ώρα που τα αγκάλιασε ο Χριστός, αυτό το φωνικό όπλο, και γίνεται κλειδί σωτηρίας μας. Δια του Σταυρού ήλθε χαρά εν όλο το κόσμο. Και κανένας άλλος δεν καυχαίται, όπως λέει ο Παύλος, παρακαυχόμεθα εν το Σταυρό του Κυρίου μας. Γι' αυτό το Σταυρό καυχόμεθα πλέον. Διότι έγινε ευλογημένος και το ονομάζουμε τίμιο ξύλο. Πάνω σε αυτό λοιπόν βλέπετε την ιστορία. Πώς ήρθε, όπως ήρθε η συγχώρεση στο Λότ για το αμάρτημά του, έτσι έρχεται και η συγχώρηση για όλους εμάς. Αυτό, αδελφοί μου, είναι η μικρή ιστορία του τιμίου ξύλου που τη βρίσκουμε 2000 χρόνια πριν να ξεκινάει τη σταύρωση του Χριστού μας. Αυτό το τίμιο ξύλο τεμάχιον έχουμε και στο μοναστήρι μας, όπου τελεί πάρα πολλά θαύματα, τα οποία θα αναφέρουμε και σε κάποια άλλη στιγμή. Και ένα μεγάλο θαύμα θα σας αναφέρω που συνέβη και στην Αυστραλία, αλλά δεν θα το αναφέρω σήμερα, θα σας το αναφέρω κάποια άλλη στιγμή το τι ακριβώς συνέβηκε. Τώρα να σας πω και τι συμβολίζει όμως ο Σταυρός. Ο Σταυρός, όπως ξέρουμε, είναι δύο ξύλα. Είναι το κάθετο και είναι και το οριζόντιο. Είναι δύο μεγάλες εντολές του Θεού. Το κάθετο το ξύλο είναι ο άνθρωπος που είναι από κάτω και ο Θεός που είναι από πάνω. Άρα αγαπήσεις Κύριο το Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης καρδίας σου. Είναι η εντολή να αγαπάμε το Θεό με όλη μας την καρδιά. Οι άνθρωποι ανοσχόμεντα της καρδίας, να αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. Αυτό συμβολίζει το κάθετο ξύλο. Είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά και η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό. Το δε οριζόντιο ξύλο, το δε οριζόντιο ξύλο είναι το αγαπάτε αλλήλους, είναι μια αγκαλιά. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες εντολές. Άρα ο συμβολισμός του τιμίου σταυρού δεν είναι τυχαίος. Είναι η αγάπη του Θεού Πατέρα προς τον άνθρωπο και η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό Πατέρα και η αγάπη προς τον πλησίον μας.
Μέσα σε αυτές τις δύο εντολές βρίσκονται όλοι οι προφήτες και ο νόμος. Όποιος τις εφαρμόζει αυτές τις δύο εντολές, αδελφοί μου, εισέρχεται με το κλειδί του παραδείσου, μέσα που είναι ο Σταυρός, εισέρχεται στη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό πάντοτε να κάνετε κανονικά το σημείο του Σταυρού. Χριστέ μου, εσύ που είσαι στα ουράνια και κατέβηκες κάτω στη γη, στην κοιλιά της υπεραγίας Θεοτόπου, κατέταξέ με όχι στα αριστερά σου, όπου θα πάνε οι δαίμονες, αλλά στα δεξιά σου, και στα αριστερά σου να βάλεις μόνον τους δαίμονες. Γι' αυτό κάνουμε έτσι το σημείο του Σταυρού. Εσύ, Κύριε, που είσαι στον ουρανό και κατέβηκες στη γη, βάλε με στα δεξιά σου και όχι στα αριστερά σου με τους δαίμονες. Και κρατάμε τα τρία χέρια σφιχτά, όπως είναι το τρισύνθετο δέντρο, ένας κορμός, ένας Θεός, αλλά τρία μπαστούνια, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό συμβολίζει. Όταν λοιπόν κάνετε το σημείο του Σταυρού, να δοξάζετε το Θεό, ενωμένα τα τρία δάχτυλα, Κύριέ μου, εσύ που ήσουν στον ουρανό και κατέβηκες κάτω στη γη, δώσε μου αυτή την αγάπη να έχω, Θεέ μου, προς τα σένα και εσύ, Θεέ μου, προς τα εμένα. Αξίωσέ με να μπω στη Βασιλεία σου, εκεί που είναι η Παναγία και οι Άγιοι μας και οι Άγγελοι σου, και μη με κατατάξεις, μην επιτρέψεις να βρεθώ στην κόλαση μαζί με τους δαίμονες. Να λοιπόν, μεθαύριο που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να τι εορτάζουμε και ποιο είναι το τίμιο ξύλο, πώς έγινε το τίμιο ξύλο και το τι συμβολίζει. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε και πάλι σύντομα με ένα καινούριο βίντεό μας. Ευρισκόμεθα στον κήπο της Μονής και πίσω μας βλέπετε το Γολγοθά. Μην ξεχάσετε να γίνετε συνδρομητές, να γραφτείτε και να το πείτε και σ' άλλους, εφόσον ωφελείστε από αυτά που ακούτε και μαθαίνετε. Εμείς εφαρμόζουμε το του Χρυσοστόμου, κηρύττουμε και ανεβαίνουμε πάνω σε ένα λόφο, για να ακούσει το Ευαγγέλιο όλος ο κόσμος και όλοι να πιστέψουν στον έναν και αληθινό Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Να είστε καλά, φίλοι μου. Θα τα πούμε σύντομα και πάλι μαζί σας.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός εβδομικοστός. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εισκεπαστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως ητέρα σε γεννήθην εμπολής και εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθείτε το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος, ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστοσαν εσχήνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακά μου. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου, το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσω με εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσω με της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου, άι δίδαξάς με εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω τον βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, άι επίησάς με μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει. Όσα έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεσιν ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωση και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες τα κακά μου. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επιπόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεται τις ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτών χουν λήξουσι. Βασιλής Θαρσής και νήσι δώρα προς ίσουσι, βασιλής Αράβων και Σαβά δώρα προς άξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ο ουχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ, της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτου εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής, και είπων, πώς έγνω ο Θεός, και η έστη γνώσης εν το υψίστο, ιδούτι οι αμαρτωλοί, και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμην εν αθώης τας χείρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα, και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας, και έλεγον, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών σου εις συνθέτικα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόπωσε στην ενώπιό μου, έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνώ εις τα έσκατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν, εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών, ως εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν. Καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδης εγεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Κράτησα στη χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξες προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρά σου τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλε με πάσας τας ενέσεις σου εν τες πύλες της θυγατρός Ιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος Ιών τούτο, όκατε σκήνωσας εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίο σου, και νεκαυχίσαντο οι μισούντε σε εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω, ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εμπελέκι και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριών σου, εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου, ύπον εν την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό. Δεύτε, τε καταπαύσομαι πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης, τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστην έτη προφήτης και ημάς ου γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ον ιδιή ο εχθρός, παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος, ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσας εν τη δυνάμη σου την θάλασσα. Συ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθλασας την κεφαλή του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαής της εθίωψη. Συ διέριξας πηγάς και χυμάρους. Συ εξήρανας ποταμούς ηθάμ. Συ εστίν ημέρα και συ εστίν νύξ. Συ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ. Συ έπλασας αυτά. Μνήστητη ταύτης. Εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλοψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκονα νομιών. Μη αποστραφήτω τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις ενέσουση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέραν. Μη επιλάθη της φωνής των νικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθα σοι, ο Θεός, εξομολογησόμεθα σοι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσομε πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούσι, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουσι, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί. Τούτον ταπεινή και τούτον υψή. Ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ διαγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ, και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω, και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού, και το κατοικητήρων αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Σύ φοβερός σύ και τις αντιστήσετε εσύ από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν. Γη εφοβήθηκε ησύχασεν εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλη αυτού ίσους η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ούκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ούκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού. Και είπα νίνι ρξάμιν αύτη η ελίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου ότι μνηστήσομαι από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργη σου και εν της επιτιδεύμασής σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιον θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον άσου των λαών σου, του Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομος εγεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτών εις γενεάν εταίραν. Απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά εις ιείς αυτών, όπως αν γνώ γενεά ετέρα, ιή οι τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της ιής αυτών. Ειναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή τη σου κατήφθηνε την καρδία νεαυτής και ούκ επιστόθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Ιή Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκ εφύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού ούκ ευουλήθησαν πορεύεστε και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ον έδειξεν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εμπεδίο τάνεως διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλην τη νύχτα εν φωτισμό πυρός διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ίδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του αιτήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων μη δυνήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο επί επάταξε πέτραν και ερήησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ ότι ούκ επίστευσαν εν τον Θεό ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επί σιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν. Απήρενό τον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς όσοι χούν σάρκας και όσοι άμμων θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλήστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι γεν αυτής ούκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής όταν απέκτηναν αυτούς τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφων και όρθριζον προς τον Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί. Και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετά αυτού ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ούδι αυθερή και πληθυνή το αποστρέψε τον θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξησι πνεύμα πορευόμενων και ούκ επιστρέφων. Φωσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο, και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν. Και ούκ εμνίστησαν τη χειρό αυτού, ημέρα είσαι λυτρώσα το αυτού εκ χειρό θλίβοντο. Ω έθετο εν Αιγύπτου τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεω. Και μετέστρεψεν εις αίμα του ποταμού αυτών. Και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβον τη οργή αυτού, και ούκ εφύσα το αποθανάτου των ψυχών αυτών, και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο, απαρχήν παντός πόνου αυτών, εν τη σκηνόμαση χάμ. Και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού, και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμου, και οδήγησαν αυτούς επελπίδη και ούκ εδηλίασαν, και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα, και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού, και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη, και εκκληροδότησαν αυτούς εν σχοινίο κληροδοσίας, και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ, και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον, και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο, και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών, μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών, και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε, και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ, και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών, και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ, και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον, και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο. Και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών, μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών, και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ, και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνωμα, ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένοι αυτών ούκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν ρομφαία έπεσον και χείρε αυτών ούκ λαφθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου, και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμ ούκ εξελέξατο, και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα, το όρος το Σιών ο ηγάπησε, και ο κοδόμησεν ως μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ημένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού, και επίμανεν αυτούς εν διακακία της καρδίας αυτού, και εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτών ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ, και ουκ είναι ο θάπτων. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχειον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινώσκοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η εκτιρμή σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, ένεκεν τις δόξεις του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και η λάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν τις έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέ το ενώπιόν σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, Άνθο ομολογηθησόμεθα άσυ ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένον τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος υπρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέις το σώσε ημάς, ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων σου, ψωμίς ημάς άρτων δακρύων και ποτιείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπλον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα.

και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισεν αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη, από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου, επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό. Και ουμοι αποστόμεν από σου, ζώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό, βοηθώ ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν αιωμηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτής ημών, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων τον νότον αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση, εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου, και Ισραήλ ου προσέσχεμη, και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα, και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό, και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα, και εψώμησαν αυτούς εξτέατος πυρού, και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνετε αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού, ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, Θεοί εστε και οι υψείς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθήσε τέση, μη συγγίσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι οι δού οι εχθροί σου ήχησαν και εμισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Είπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξ έθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαντο εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιαγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετά αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβίμ, εν το Χιμάρο Κισών. Εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως η φλόξ ή κατακάφση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σοι μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων,

0: Υποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρστρου θείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθής ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο εις την αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδαν του κλαφμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος που ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψα ζωώσεις ημάς, και ο λαός σου εφραθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε του ελαιός σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τι λαλήσε εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 12 Ψαλμός 85. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέκε κράξω με όλην την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσ τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην όμοιον σοι εθεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια σοι ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός, παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγοί κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης αγαπά Κύριος τα σπήλα σιών υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλης του Θεού. Νηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος της γηνός κουσίμε και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσετε εν γραφή λαών και αρχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθεύνοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήστε τις εν το τάφο του έλεός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, κέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απεμού. Πτωχός ημί εγώ και εν κόψε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέη σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού. Ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλου αυτού. Κύριο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει. Δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής, σύ καταπραΐνεις. Σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανον, εν το βραχίον ή της δυνάμεώς σου, διεσκόρπισας τους εχθρούς σου. Σύ εσύν η ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν και την θάλασσαν, σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνοματί σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίων μεταδυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι καύχημα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράση της υγής σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου εν ελέω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψεται αυτό και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν. Ούκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτών τροπόσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το όνοματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού. Και θύσομαι εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με. Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσομαι αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του έλεος μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. και θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνου στο σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τας ημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεντολάς μου μη φυλάξωση, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελεός μου που μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσω εν τη αλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου που μη αθετήσω. Άπαξ όμωσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σι δε απόσω και εξουδένωσας, ανεβάλω τον Χριστόν σου, κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσας εις την γην το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες, οι διοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ούκ αντελάβου αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τας ημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως πυριοργή σου, μνήστητη της μου η υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, αόμουσα στο Δαβίδ εν τη αλήθειά σου. Μνήστητη, Κύριε, του ονίδισμού των δούλων σου. Ου υπέσχωνε το κόλπο μου πολλών εθνών. Ου ονίδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ου ονίδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένη και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου, Κύριε, ως ημέρα η εχθές, ή της διήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ως ηχλό υπαρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημε. Έθουτας ανομίας ημών εναντίον σου, αιώνι μόνης φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη μόνο εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη μόνο σι αράχνιε μελέτων. Ε ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Της γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνώρισόν μη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον, Κύριε, ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσεστες ημέρες ημών, εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσας ημάς ετών, ονείδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Ερεί το Κύριο, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσιση και υπό τα πτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσε από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ούκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη, ότι σύ, Κύριε, η ελπής μου, τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσεται προς εκακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι εν πάσες και σωδήσου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξετε πρόσμε και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στου 106,8 FM.

Η Κυριακή, αγαπητοί μου, μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, είναι ο απόϊχος της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός υψώθηκε όχι μόνο σαν μια αισθητή υπόθεση να τον είδει ο λαός και να αναφωνήσει το «Κύριε ελέησον», ο Τίμιος Σταυρός είναι παντοτινά υψωμένος και νοητά ορώμενος από τον κάθε χριστιανό. Και τούτο γιατί ο Τίμιος Σταυρός είναι η μεγάλη παιδεία, η μεγάλη παιδαγωγία του κάθε χριστιανού. Επιτρέψατε μου να επαναλάβω τη φράση. Ο Τίμιος Σταυρός είναι η μεγάλη παιδεία και η μεγάλη παιδαγωγία του κάθε χριστιανού. Επανέλαβα, γιατί αυτό θα είναι το θέμα μας. Είναι το σχολείο που πρέπει να φοιτήσει ο πιστός για να γίνει τέλειος χριστιανός. Και η παιδεία του Σταυρού άρχισε πολύ νωρίς, από αυτόν τον παράδεισο τον πρωτοπλάστο. Θα ήταν χωρίς αξία η αρετή του Αδάμ, αφού ο Θεός τον δημιούργησε αγαθόν, αν ο Αδάμ δεν μετήρχετο μία παιδαγωγία. Και η παιδαγωγία του Αδάμ ήταν το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Ήταν η τήρηση της εντολής της υπακοής, με αισθητή αναφορά των καρπών ενός δέντρου. Από τον καρπόν αυτόν, μόνον αυτού του δέντρου δεν θα δοκιμάσετε. Και τότε απεδείχθη η ελευθερία του Αδάμ, η ελευθέρα του Αδάμ βούλησης και ενέργεια. Ο Αδάμ έδειξε άρνηση στην παιδαγωγία του Θεού. Αλλά ο Θεός, που αγαπά το πλάσμα του, προέκτηνε την παιδαγωγία του ανθρώπου καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης και σε ένα συγκεκριμένο λαό που εκείνος εξέλεξε μέχρι το Σταυρό του Χριστού. Πράγματι, καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης ανοίχθηκε το πελώριο και διαχρονικό βιβλίο του Τιμίου Σταυρού σαν μάθημα ισόβιο, σαν σχολείο παντοτινό. Και επιμένει ο Θεός σε αυτήν την μαθητεία προκειμένου να επιτευχθεί η σωτηρία. Κατ' επιλογή, αν μου επιτρέπετε, κάποια πράγματα θα μας το δείξουν. Όλη η ιστορία του Αβραάμ, μια ιστορία διαρκούς πίστεως και υπακοής, ήταν ουσιαστικά μια παιδεία σταυρική. Σήκω φύγε την πατρίδα σου. Πήγαινε εκεί που θα σου πω. Από εκεί φύγε. Και έλα εδώ τώρα που θα σου δείξω πάλι. Ήταν βορειοδυτικά η πρώτη προσέγγιση του Αβραάμ. Μετά να κατέβει εις τον χώρο της Παλαιστίνης. Και λοιπά. Όλη αυτή η πορεία δεν ήταν παρά ένας σταυρός, επειδή ήταν θέμα